0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες βράδυ στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν στο τέλος της συναυλίας όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι Ο Δρόμος είχε τη δική του ιστορία και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν. Ανορθή. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντρελίων για τις δενδροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν

0: Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, είπα χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Συναγερμός σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Στα νότια απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ και το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει προσδιοριστεί. Εκτιμάται πάντως ότι εισήλθε από τη Λευκορωσία. Χθες το μεσημέρι, η πιθανή παρουσία ντρόουν είχε αναγκάσει τις αρχές να κλείσουν το αεροδρόμιο του Βίλνιους. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την αναρτήση του Αμερικανού πρόεδρου ότι η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην επιταθούν η μία χώρα στους ενεργειακούς στόχους της άλλης, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Στο μεταξύ, ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Και είναι η συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Διακηρύσουν ότι η εποχή του Westminster πλησιάζει στο τέλος της και ότι καμία κυβέρνηση στο Λονδίνο δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε γιοταχή που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα στην Παιανία. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για τον λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενεργία έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Η διόρυγα του Παναμά προβλέπει να μειώσει περαιτέρω τις διελεύσεις πλοίων εξαιτίας της ξηρασίας που οφείλεται στο φαινόμενο El Niño μετά τους πρώτους περιορισμούς οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Αυτό ανακοίνωσε η αρχή, η οποία διαχειρίζεται τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Η αρχή της διόρυγας είχε ανακοινώσει μείωση των διελεύσεων στις 36 την ημέρα τον Αύγουστο και στις 34 στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του στις 32, ενώ ο αριθμός των πλοίων αναμένεται να μειωθεί στα 29 από τον Οκτώβριο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορική θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι από τη μεγάλη συναυλία, τη χθεσινή συναυλία, και επειδή ξέρετε ότι εγώ είμαι φανατίκλα Γιώργο Νταλάρας, δεν υπάρχει χειρότερος από μένα, να το ξέρετε αυτό. Οπότε τι θα επέλεγα από τα 78.000 κομμάτια που έχουν κόψει οι συνάδελφοι όλη τη νύχτα? Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, και το τραγούδι είναι «Ήλιο μου σε παρακαλώ». Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπράβο σας για μια ακόμα φορά χθες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Καλλιμάρμαρο και αποδείξατε περίτρανα και την παρέα που κάνουμε όλοι εδώ στον Sky και στην τηλεόραση προφανώς, αλλά και στο ραδιόφωνο, και την ανάγκη να συνδράμετε με τον τρόπο του ο καθένας σε όλο αυτό που λέμε προστασία του περιβάλλοντος. Και ήταν νομίζω μια εξαιρετική συναυλία. Πήγα λίγο βεβαίως, αυτό που λένε πήγα ήρθα, είδα και απήλθα γρήγορα, γιατί δεν τα μπλέκαμε μετά και θα αργούσαμε πολύ και το πρωί δεν θα ξυπνάγαμε και λοιπά. Και είμαστε και κάποιες ηλικίες παλικάρια πλέον, δεν είναι για να παίζουμε τώρα. Λοιπόν, απόλαυσα ειλικρινά όλα αυτά τα οποία είχαν ετοιμάσει τα παιδιά και οι τραγουδιστές, και πολύ ωραίες φωνές και νέα παιδιά, νέοι τραγουδιστές, που νομίζω ότι και αυτούς θα τους απολαύσουμε. Ήδη δηλαδή, αλλά θα τους απολαύσουμε ακόμα περισσότερο. Την ώρα που ερχόμουν εκεί κατά τις 4 και 10, ψιλομαζεύανε κάποια πράγματα. Νομίζω σήμερα και άλλη μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο γενικότερα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία προετοιμασμένη, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία όλη η εκδήλωση, η ετήσια αυτή εκδήλωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και μπράβο σας για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστούμε όλοι εδώ από την αποδό πλευρά για την συνδρομή και τη συμμετοχή σας. Και καλημέρα σας λοιπόν, και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, και 12 λεπτά μετά τις 6 και τι γίνεται με τα πετρέλαια, θα μας αλλάξουν τα πετρέλαια Πρώτο θέμα σήμερα βλέπω στην καθημερινή, ο εφιάλτης λέει του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Χθες έβαλα βενζίνη στη μηχανή, είναι μια μεγάλη μηχανή, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, κάναμε το λάθος, την πήραμε πριν από καμιά 15 χρόνια, τώρα την έχουμε πάρει στην πλάτη που λέει και ένας φίλος μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή γέμιζε λοιπόν το ρεζερβουάρ της μηχανής με 35 ευρώ. Πολλά θα μου πεις ψάλτη, πολλά προφανώς, δεν είναι μεγάλη μηχανή, σας ξαναλέω. Λοιπόν, πήγα να βάλω θες βενζίνη, λέω δεν το γεμίζεις. Πάει το 35, πάει 36, πάει 37, πάει 38, πάει 39, πάει 40, πυρετός. Λέω stop, σταμάτα εδώ, όχι μου λέει, θέλει λίγο ακόμα. Το λίγο ακόμα ήταν 43. Παίρνω λοιπόν μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι. Η τιμή λοιπόν χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου, 1,724 στο πρατήριο το οποίο βάζω, μια αμόλυβδη 95. Συνολικά λοιπόν 43 ευρώ ο λογαριασμός, εκ των οποίων το ΦΠΑ 8,32. Βάλε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να καταλάβεις φίλα Κροατή, Παρά το γεγονός, λέει, γιατί άκουγα χθες τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι θα είμαστε δίπλα στον πολίτη, τον κύριο Πιερακάκη εννοώ, και έρχεται μια δύσκολη περίοδος, θα είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος προχθές. Ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι έχουμε, λέει, κάποια πράγματα στο μυαλό μας και έχουμε και χρήματα, λέει, στην άκρη για να συνδράμουμε. Τι να συνδράμουμε, εδώ θέλει δραστικά μέτρα. Δραστικότατα μέτρα. Και θα μου πεις, μόνο στην Ελλάδα, ρε ψάλτη, είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα πλέον εξελίσσεται παγκοσμίως. Σωστό, αλλά ξαναλέω, η κάθε μία χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της και τους μισθούς της και την ακρίβειά της και τον πληθωρισμό της και τις αδυναμίες της, και εμείς έχουμε τις δικές μας αδυναμίες. Εντάξει, καλό το σύστημα να τα παίρνουμε από τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται και έχουν λεφτά. Βέβαια, τώρα το λέμε έτσι, να το πούμε και αλλιώς. Στα νησιά υποτίθεται ότι το ΦΠΑ είναι λίγο πιο χαμηλό, άσχετα με πιο ακριβές βενζίνες. Αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Θυμίζω. Λοιπόν, αλλά τι θα γίνει τώρα που έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης? Σε ένα μήνα από τώρα ακριβώς, 15 δεν έχει σήμερα, 15, έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης και θα κλάψουν μανούλες, για να μην κολλητευόμαστε. Έτσι δεν είναι? Άκου 8,32 το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ μου μέσα. Λοιπόν, 15η ημέρα του Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη, φτάσαμε αισίως να είμαστε καλά με υγεία. Τι βλέπω σήμερα? Νικήτα Μεγαλομάρτυρα του Γότθου, παρακαλώ πάρα πολύ. Βυσαρίωνος του πρώτου και του δευτέρου Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, Φιλοθέου Πρεσβυτέρου Πορφυρίου Μαξίμου Ευστοχίου Σιμεών. Τα καλύτερα εύχομαι σε όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Βλέπω Βυσαρίωνας, Νικήτας και Νικητούλα. Μάλιστα. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 7 η Ανατολή, Δύση 7 και 34 το απόγευμα, 8 παρά 26 πρώτα λεπτά. Εντάξει, μικρή ημέρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λέτε και δροσίζει και λιγάκι. Θα μου πεις, θέλουμε να δροσιζόμαστε, ψάλτη, ξέρω εγώ, να δροσιστούμε και λιγάκι. Η Αμφιλοχία χθες βλέπω την υψηλότερη θερμοκρασία, 33 και κάτι θερμοκρασία. Η Λίνδο στη Ρόδο, πάντα εκεί στη Λίνδο κάνει ζεστή, η αλήθεια είναι, 32 και 8. Πλώρα Ηρακλείου και Πετροκεφάλι Ηρακλείου, 32 και κάτι. Στην Ολένια Αχαΐας μετά, αυτά. Και το Καστελόριζο, 31 και 6 το Καστελόριζο. Μάλιστα, στην πρώτη οκτάδα το Καστελόριζο. Τι γίνεται με το Καστελόριζο? Καλά, μας χαιρετάει, και εμείς το χαιρετάμε και το αγαπάμε και πάρα πολύ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, λέει, κατά του καρκίνου του προστάτη. Περιμένω αυτά τα νέα προγράμματα τώρα, λέει, τα οποία θα μας έρθουν SMS και λοιπά, και για τα αγοράκια και για τα κοριτσάκια πάλι. Το προλαμβάνω, ας πούμε. Θα έχουμε, λέει, και εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη για τα αγοράκια. Για να δούμε τι θα δούμε. Εκεί υπάρχει μια μουρμούρα, από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχει τελειώσει, λέει, το πρόγραμμα το οποίο ήταν στο προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για τους υπέρβαρους. Μου έχουν στείλει και κάτι μηνύματα κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι ξεκίνησε μια διαδικασία, χάσανε κάποια κιλά, είχαν μπει σε ένα ψηλό πρόγραμμα, αλλά τελείωσε, λέει, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν και ελπίζουν για να βοηθηθούν για να χάσουν κάποια κιλά. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, να ξέρετε. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Προσέξτε, δεν είναι αυτά που λέγανε παλαιότερα. Έτσι, είναι ασθένεια. Σήμερα πολλά και ενδιαφέροντα θα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Με ένα ενδιαφέρον θέμα το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Το βλέπα τα ξημερώματα που ξύπνησα, γιατί τα έχουμε πει αυτά, μην λέμε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, είναι ένα drone, λέει, το οποίο πέρασε, λέει, από τη Λευκορωσία και εμφανίστηκε στη Λιθουανία. Μάλιστα, το ρίξανε, λέει, το drone αυτό. Έκανε μια ανάρτηση ο πρόεδρος της χώρας. Το έριξαν, λέει, συμμαχικά αεροσκάφη τα οποία προστατεύουν τις Βαλτικές γενικότερα, αλλά τη Λιθουανία σίγουρα. Ξέρετε ποια είναι η χώρα, μία από τις χώρες της νατοϊκές που συνδράμουν, η Τουρκία, θυμίζω. Βέβαια, έχει η Τουρκία εκεί F-16, τα οποία νομίζω μαζί με ισπανικά αντίστοιχα αεροσκάφη λειτουργούν, γιατί δεν έχουν οι Βαλτικές χώρες τα κατάλληλα αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της. Αλλά έχετε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα είδος πολέμου, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό. Με αφορμή τα drones τα οποία φτάνουν και στη Ρουμανία, ενδεχομένως έχουν φτάσει και στη Βουλγαρία, ξεφεύγουν ή θελημένα πάνε εκεί που πάνε, και οι Πολωνοί, λέει, ετοιμάζονται για δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τα ζητήματα του μετόπου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι Γερμανοί είναι σε αναβρασμό γενικότερα, οι Γερμανοί. Απλό Γερμανία, να σας το πω και αυτό. 2016, ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, συγχωρεμένος τώρα, ξέρετε για ποιο μιλάω, λοιπόν, έλεγε, λέει, ότι η Ελλάδα χρειάζεται, λέει, άμεσα και ουσιαστικά μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Μην ήταν το 10 στην αρχή της κρίσης και όχι το 16. Προχθές, λέει, ο κύριος Πιερακάκης, 2026, έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, ότι η οικονομία της Γερμανίας, λέει, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Η Γερμανία, ξαναλέω, μάλιστα. Τι γίνεται με τις τιμές στην ενέργεια? Έχω να σας πω και τα νέα εδώ, γιατί έχω μάθει και διάβαζα χθες αναλυτικά κάποια πράγματα γύρω από την υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση. Μ' αρέσει της ενέργειας. Πάρα πολύ ωραία θέματα. Είναι τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να βάλουμε, λέει, πάνω στις στέγες της πολυκατοικίας μας. Μπαταρίες, λέει, που μπορούμε να βάλουμε. Όλα αυτά στην προσπάθεια να πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε μια επένδυση,
1: Ναι.
0: Αλλά αλήθεια, πριν πάω στις λεπτομέρειες, να σας πω και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Το σύστημα το υπάρχον σύστημα, το δίκτυο ρε παιδί μου ηλεκτροδότησης είναι έτοιμο να κρατήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στα μπαλκόνια ή ξέρω εγώ τα φωτοβολταϊκά που θέλουν να βάλουν κάποιοι στις ταράτσεις της πολυκατοικίας, τα οποία λέει θα ρίχνουν και ρεύμα μέσα στο δίκτυο. Δεν θα ρίχνουν όλα, αλλά κάποια λίθα ρίχνουν. Είναι έτοιμα ή θα έχουμε τίποτα τράβαλα μέσα με το δίκτυο? Γιατί ρώτησα χθες να μάθω λεπτομέρειες και μου το σφυρίξανε στην πρώτη κουβέντα που έκανα. Αλλά να ξέρετε, πάρα πολύ ωραία ιστορία λέει είναι, που τα λέγανε ειδικοί, δεν τα λέω εγώ, ότι μπορείς λέει να αγοράσεις μπαταρίες όταν έρθει η ώρα και περάσεις σε καταμετρητή καινούριο, όχι τους παλιούς που έχουμε εμείς, γιατί εμείς ακόμα έχουμε τους παλιούς. Απέναντι από το σπίτι μου χθες βάλανε καινούριους, μια καινούρια πολυκατοικία, και πήγανε και βάλανε καινούριους καταμετρητές ηλεκτρικούς, ψηφιακούς. Πολύ ωραία, πάντως κοιτάω σαν χάνος. Τσάπα τσάπα να μου φωτάκια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν θα βάλουμε λέει τα μηχανάκια αυτά, χαίρετε στο καλό. Λοιπόν, φεύγουν οι νυχτερινοί και έρχονται οι πρωινοί, καταλάβατε τώρα. Θα μπορούμε λέει να βάλουμε μπαταρίες και όταν είναι φτηνό το ρεύμα. Όταν έχουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πολύ αέρα, πολύ ζέστη και δεν κεγόμαστε, ξέρω εγώ κλπ. Αυτά είναι αλλού παπαγγέλιο. Θα μπορούμε, λέει, να φορτώνουμε τις μπαταρίες φτηνό ρεύμα και να τις καταναλώνουμε όταν είναι ακριβό το ρεύμα. Ε? Αλλά θα πρέπει να τρέχουμε σαν τρελή με το που θα αργήσει. Ω, τροχάτε να ανοίξετε τα. Πώς το λένε, τα κουμπιά να φορτώσουμε τις μπαταρίες. Λοιπόν. Αλλά δεν ακούγεται άσχημο. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή έτσι όπως μου το είπαν χθες, με ψιλοανησύχησα λιγάκι με το αν μπορεί το δίκτυο να δεχθεί όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως θα πάνε στην αυτοκατανάλωση. Πολύ, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραίο θέμα. Σήμερα να ξέρετε πάντως η ενέργεια είναι πάρα πολύ ακριβή. Η πιο φθηνή ώρα σήμερα στη χώρα μας είναι στη 1 το μεσημέρι 61 ευρώ η μεγαβατόρα. Έτσι, 61 ευρώ που δεν περιλαμβάνονται εκεί όλοι οι φόροι, μόροι, σόροι κλπ. Έτσι, 61 ευρώ. Αλλά οι πιο ακριβές ώρες είναι 8 η ώρα το πρωί που η μεγαβατόρα κοστίζει 261 ευρώ και 7 η ώρα το απόγευμα που θα έχει 253 ευρώ. Εντυπωσιακό, ε! Γιατί γενικά έχει ακριβήνει πάρα πολύ ενέργεια. Και όταν λέμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε το Viber, έτσι, το νέο τρόπο επικοινωνίας, όπου μπορούμε να τα λέμε και μέσω ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου. Δεν είναι κινητό με την έννοια θα καλέσετε και θα σας απαντήσω, αλλά μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, μαζί με όλους τους άλλους τρόπους που έχουμε. Ποιο είναι το νούμερο θα μου πείτε? 698-123-1003. Ωραία, 6 είναι ουσιαστικά αριθμός κινητού τηλεφώνου, έτσι. Αλλά δεν είναι κινητό, είναι μόνο για μηνύματα, σχόλια, φωτογραφίες, τέλος πάντων βίντεο, ό,τι θέλετε να στείλετε και κάτι συμβαίνει τέλος πάντων και μπορείτε να μου πείτε και εσείς τα δεδομένα σας. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως ο κλασικός τρόπος μέσω του Πέτρου Μωραΐτη, του τηλεφωνικού μας κέντρου, 210-48-00-170-174, και υπάρχει και το Sky Radio, όπου εκεί μπαίνετε, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου και γράφετε το μηνυματάκι σας και όλα έρχονται εδώ. Και στέλνω πρωί-πρωί καλημέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη που όπως πάντα είναι στην παρέα μας. Καλημέρα Δημητρό, καλό δρόμο, να είμαστε καλά. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τι έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Αυτή η ιστορία της δήλωσης για το επίδομα ανεργίας έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, να σας πω την αλήθεια. Η οποία, επειδή ρώτησα και εγώ τώρα στην αγορά τι γίνεται και τα σχετικά, δεν είναι η πρώτη φορά λέει, που πέφτει πάνω στο τραπέζι κάτι τέτοιο. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι είναι λίγο, πώς να το πω, φάουλ εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν καλεσμένος αργότερα στον Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε στις 9, θα δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι, είναι προσωπική του λέει άποψη αυτή, για να υπάρχει μόνο ένα δίμηνο. Θυμίζω εντωμεταξύ, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δύο στοιχεία, και τρία για να μην σας ζαλίσω πρωί-πρωί. Το ένα είναι ότι υπάρχει, τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα τώρα για κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν επιλεγεί ανέργους, οι οποίοι στην αρχή που μένουν χωρίς δουλειά τους δίνουν το 80% του μισθού που έπαιρναν στην τελευταία δουλειά. και σταδιακά το ποσό αυτό μειώνεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει τώρα το επίδομα ανεργίας. Αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί η λογική είναι όταν χάνεις τη δουλειά σου και τρέχουν υποχρεώσεις να έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις τις υποχρεώσεις και να μην πελαγώσεις. Σταδιακά το ποσό μειώνεται, άρα εμέσως η λογική είναι ότι ψάχνεις να βρεις μια δουλειά για να ξαναμπείς, γιατί όσο μειώνεται το έσοδό σου, τόσο μεγαλώνει η πίεση για να βρεις δουλειά. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, μιας και ρώτησα γύρω από το ζήτημα αυτό, είναι ότι δεν έχουν ενταχθεί όλα τα επαγγέλματα σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα που μόλις σας είπα. Είναι πιλωτικό έτσι κι αλλιώς. Κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα δουν αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Τρίτον, τι γίνεται ας πούμε με τα επαγγέλματα των εργαζομένων στον τουρισμό που είναι εποχικά ή εποχιακά, οι οποίοι δουλεύουν, ξέρω εγώ, σεζόν 8 μήνες και 4 μήνες. 4 δεν είναι, τους εντάσσουν στο Ταμείο Ανεργίας να πάρουν κάποια χρήματα εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτή η κατηγορία τι θα γίνει? Θα πάρουν 2 μήνες και τέλος? Όπως ας πούμε μια άλλη κατηγορία. Τι γίνεται με τους πυροσβέστες οι οποίοι είναι 8 μήνα? Αυτοί θα παίρνουν 2 μήνες και τέλος? Να ξέρετε ότι έχουν υποθεί διάφορα πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Ξαναλέω, δεν είναι καινούριο ως θέμα να υπάρχει μικρότερο χρονικό διάστημα που δίνεται το επίδομα ανεργίας και να πρημοδοτείται η επιχείρηση η οποία θα προσλάβει κάποιον, δίνοντας το ποσό αυτό στην επιχείρηση για να κοστίζει λιγότερο ο εργαζόμενος αυτός, μιας και έχουμε και θέμα έλλειψης εργατικών χεριών. Έχουν ακουστεί πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, ειδικά στον τουριστικό τομέα και ειδικά στα ξενοδοχεία έχω μάθει για το θέμα του επιδόματος. Αλλά δεν τη ώρα. Θα την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πέρα από την τρέλα που πιάνει τα κόμματα γενικότερα, γιατί ψάχνουν να βρουν εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου τα λάθη των αντιπάλων, πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε με σοβαρότητα. Αν πεις ποιος την έχασε ψάλλει τη σοβαρότητα, σωστό και αυτό. Τώρα κι άλλα θέλω να σας πω, αλλά δεν έχω χρόνο για να κουβεντιάσουμε και για την ιστορία Ριζάη. Κάποιοι μου λέγανε χθες, ρε Ψάλτη, λέει, μπορεί να έχει σχέση η απόδραση του Αλβανού πάνω στις Σέρες με το Ριζάη. Ο Ριζάη, λέει, είχε πάρει, τα λέγαμε και χθες, είχε πάρει αρκετές άδειες. Νομίζω ήταν η 16η άδεια η οποία έπαιρνε ο Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος έχει στην πλάτη του μπόλικα πράγματα και τον κυνηγάνε. Άλλοι λένε ότι ενδεχομένως σήμερα να εμφανιστεί αφού πέρασε το αυτόφορο για την ιστορία των γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε ένα beach bar όπου οι κάμερες τον εντόπισαν το Ριζάη εκεί. Όπως και να έχει, και αυτή η ιστορία έχει ενδιαφέρον για τις άδειες οι οποίες δίνονται. Δικαιούνται όμως άδειες οι κρατούμενοι, να ξέρετε, και αξιολογούνται τα αιτήματά τους. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη είναι εδώ, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
7: ερχόμαστε!
6: Θοδωρής Μαμβακάρης,
7: Τάκης Γιαννούτσος.
6: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
7: Στο Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλι Μάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο στα νότια. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον Ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να μην επιτεθούν η μία στους ενεργειακούς στόχους της άλλης. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι ενέρχεται η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, το οποίο χθες ξεπέρασε και τα 109 δολάρια. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε γιοταχή σταθμευμένο αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Από τη μεγάλη συναυλία το όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια που ακούμε στην πρωινή μας παρέα σήμερα, νομίζω δικαιολογημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και νομίζω ότι κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και αυτή η μοναδική συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε, που ξαναλέω έχει διτό σκοπό και να απολαύσουμε ωραία τραγούδια με πολύ καλή, πολύ ωραία ονόματα ειδών κλπ. Αλλά και να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Λοιπόν, στέλνω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου το Λάζαρο. Ο Λάζαρος λέει: εδώ στη δουλειά αλλάζουμε τα ρολόγια, λέει, της ΔΕΗ. Τα έξυπνα ρολόγια, λέει, από τον ΔΕΔΙΕ. Σωστό αυτό. Γεια σου, Γιώργη, από τη Λάρισα. Πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα, Γιώργο. Να, ορίστε. Ξεκινάει η επικοινωνία μας. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Λάρισα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας από το σχολικό, λέει. Καλημέρα, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης από έναν φίλο ακροατή. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Καλλίπολη, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Μην λες φθινόπωρο, γιατί θα τρελαθούν κάποιοι και θα αρχίζουν από καλόκαιρο κλπ. Δεν είναι ακόμα φθινόπωρο, έχουμε και αυτή την τρέλα. Καλό, γενικώς. Καλό να είναι, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία και θα τρελαθούμε. Γεια σου, Ελένη μας, καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σπασία, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θάνο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία, φίλη μου, η Χρυσούλα, που είναι αυτό πρωί-πρωί. Βόα Κυρακλείου, λέει, ύψους Καρτερού, λέει, καθημερινά βιώνουμε μια τρελή καθυστέρηση, λέει, λόγω έργων που δεν τελειώνουν. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά. Κάντε υπομονή και εκεί πέρα, τι να κάνετε. Πρέπει να γίνουν τα έργα ταυτόχρονα, να υπάρχουν και οι δρόμοι, ε. Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα. Στο σχηματάρι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ανδρέα, καλημέρα, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι με την ιστορία του Viber έχουμε μπει σε μια διαδικασία πιο εύκολη για τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται ευκαιρία τώρα να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο λέει: πόσα κερδίζει, λέει, το κράτος από το ΦΠΑ των καυσίμων? Προφανώς, όσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά τα κέρδη της πολιτείας. Τα έχουμε πει αυτά. Να ξέρετε ότι κυκλοφορεί λίγο η φήμη ότι μπορεί, αν συνεχιστούν οι τιμές να είναι πάρα πολύ ψηλά, να μήπως δούμε, μήπως ρε παιδί μου, ειδικό φόρος κατανάλωση να μειωθεί λιγάκι. Ξέρω εγώ, μακάρι παιδιά, γιατί αν είναι τόσο πολύ ακριβά τα καύσιμα, καταρχήν χάθηκε η ιστορία των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Έτσι, διότι αν ανέβει τόσο πολύ το κόστος των καυσίμων, που είναι καταλυτικό για όλη την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων, όπως καταλαβαίνετε, όσο καλή πρόθεση και διάθεση να έχουν κάποιοι που δεν έχουν και πολύ καλή διάθεση, ξέρεις τώρα, εκεί στην ευκαιρία θα τα βρουν, θα τα κάνουν, θα τα αρπάξουν τα λεφτά. Λοιπόν, και επίσης σας καλώ να διαβάσετε σήμερα, πριν πάω στον κύριο Ντόκα, το ρεπορτάζ της Καθημερινής, στη σελίδα 3, για τα πτυχία σε ένα ίδρυμα της Χαβάης για την κβαντική ιατρική. Αυτά που σας έλεγα και εγώ, ότι έπαιρναν τηλέφωνο στην Χονολουλού για να ρωτήσω τι είδους πτυχία είναι αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά είναι διαδικτυακά προγράμματα. Ο οργανισμός δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ιδρυτής, εντός εισαγωγικών, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί, λέει, για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, αλλά όπως και να έχει, όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι παίρνουν ένα χαρτί το οποίο το χρησιμοποιούν και πουλάνε αυτά που πουλάνε. Και αν εσύ πέσεις στην ανάγκη τους, καταλαβαίνεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Καλησπέρα, καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, αύριο έχουμε την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
1: Ναι, σήμερα ξεκινάει, αύριο θα δούμε τελικά αν θα κάνει το βήμα ο Γουόρς. Βέβαια, το 85% των αναλυτών λένε ότι θα αυξήσει τα επιτόκια από το 3,75% στο 4%.
0: Ναι, εδώ το μεταξύ.
1: Αλλά βέβαια είναι ότι εδώ και 20 λεπτά,
0: ναι,
1: το δεκαετές αμερικανικό στο 5,01.
0: Α, και αυτό εκεί ήθελα να πω.
1: Είναι που είχε να δει Αμερική από το 2007, όταν ξεκινούσε η μεγάλη τραγωδία της Lehman Brothers, ας πούμε, που μετέφερε όλη αυτή την ιστορία στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και σε εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς, το φοβερό στην Αμερική, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα έσοδα από φόρους των Αμερικανών πολιτών τα έχουν υπερκεράσει οι δαπάνες των τόκων για το δημόσιο χρέος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, όσο και θα δουλεύουν.
0: Ναι, για να πληρώνουν τους τόκους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω εκεί πέρα είναι το θέμα. Τώρα, στα δικά μας, να πω απλώς να συμπληρώσω αυτό που είπες για τα σούπερ μάρκετ. Χθες βγήκε ο κ. Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ,
0: ναι,
1: και είπε ότι η συμφωνία λέει για 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ναι, ναι, ναι, το έλεγα και χθες. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε άλλα θέματα τώρα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ενώ η κυβέρνηση είπε ότι είναι τετράμινη, όλα βέβαια είναι σε εθελοντική μορφή. Και βέβαια αυτό που είπες, Γιώργο, ότι Δεν φαίνεται αυτό τώρα ξεκάθαρα, δηλαδή είναι τέτοιες οι ανόδους και οι αυξήσεις στις τιμές και η ακρίβεια που πραγματικά ό,τι προσπάθεια και να γίνεται όλα αυτά πλέον τελειώνουν, καθώς και ο πληθωρισμός ανεβαίνει, η ενέργεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
0: Έβλεπα, Ανέστη, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει για όλο το τρέχον έτος πληθωρισμό στο 3,5.
1: Ναι, εντάξει, με τις
0: καλύτερες
1: προδιαγραφές.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: και θα δούμε τώρα πώς εξελίχθηκε τα πράγματα.
1: Ακριβώς, αυτό που λέτε. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το χρηματιστήριο με την έννοια και υπάρχει εκδήλωση γι' αυτό, συμπληρώνει 1,5 αιώνα ζωής. Έγινε πριν από 150 χρόνια στον Πειραιά, ξεκίνησε το χρηματιστήριο. Εντάξει, είναι πλέον σε άλλη εποχή. Την Παρασκευή, θυμίζω, θα έχουμε την αναβάθμιση των μετοχών και από Δευτέρα θα δούμε τις εισρωές οι οποίες αναμένεται, Γιώργο, κυρίες, να ξεπεράσουν τα 2,7 δις ευρώ. Βέβαια, την Παρασκευή είναι μια ημέρα με δύο αξιολογήσεις, και η Moody's, ο τρίτος μεγαλύτερος τύπος αξιολόγησης στον κόσμο, αλλά και ο Scope, ο μοναδικός ευρωπαϊκός τύπος αξιολόγησης, δίνουν τις εκθέσεις τους για το ελληνικό αξιόχρεο.
0: Τι έχουμε, τι εικόνα έχουμε, τι πληροφορίες έχουμε, κάτι θα ξέρεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε αναβάθμιση, αλλά το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό που έγινε και με την DBRS την περασμένη Παρασκευή, που μας βελτίωσε από σταθερό σε θετικό το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα γράψουν για τις εκλογές. Έτσι, και η Moody's, που είναι ο πιο σκληρός οίκος, αλλά και ο Scope. Θα πούν τώρα αυτό το οποίο λένε οι ξένοι και το οποίο συζητούν και με τους άλλους επιχειρηματίες. Πάνω απ' όλα είναι να κυβερνηθεί η χώρα, αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν μιλάνε για πρόσφατα, δεν μιλάνε για κόμματα, αλλά προφανώς βλέπουν συνεργασία. Ποιος και τι.
0: Θα προκύψει, ναι, θα δούμε.
1: Σε επίπεδο επιχειρήσεων, αξίζει να σας πω ότι χθες η General Lines, επειδή είναι από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου, που είναι το νούμερο ένα πλέον θέμα στον κόσμο, εμφάνισε ζημιές στο πρώτο εξάμηνο 3,3 εκατομμύρια από κέρδη πέρυσι 47,9 εκατομμύρια, Γιώργο. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί, διότι μόνο τα κάψιμα το δεύτερο τρίμηνο φέτος, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, που ήταν και οι βασικοί μήνες του πολέμου, πλήρωσε η Aegean αύξηση καυσίμων 22% σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 25, δηλαδή περίπου 117 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, η Aegean, οι μεταφορικές εταιρείες, όλες οι εταιρείες πρέπει να έχουν θέμα με το κομμάτι των καυσίμων. Και αυτό θα το δούμε βέβαια σε μεγαλύτερο βαθμό και στο 9μηνο. Η συνολική εικόνα θα έχουμε τέλη Σεπτεμβρίου. Και εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, καθώς σήμερα είμαστε στην 198η ημέρα πολέμου, νομίζω ότι τα κέρδη που λέμε ότι θα πάμε για ρεκόρ φέτος ίσως ψαλιδιστούν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ξεκάθαρο, Γιώργο, ότι πλέον αυτό επηρεάζει τους πάντες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και νομίζω πλέον ο σχεδιασμός των εταιριών έχει φύγει από την τριετία που λέγαμε, έχει πάει πλέον στα δύο χρόνια. Αν και όλοι λένε ότι εδώ δεν ξέρουμε πώς θα κλείσουμε τη χρονιά. Δηλαδή δεν μπορούν καν να σχεδιάσουν το 2027, το οποίο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τους δύο πολέμους σε υβριδική μορφή και να συνεχίζονται, Γιώργο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι μπορεί να συμβεί.
0: Μάλιστα. Από επιχειρηματικά νέα έχουμε τίποτα πέρα από αυτά που μας είπες για το χρηματιστήριο? Νομίζω ότι πότε, την Πέμπτη μπαίνουν οι νέες μετοχές της...
1: Αύριο μπαίνουν.
0: Αύριο Τετάρτη,
1: 24,50 ευρώ να ξέρουν όσοι μας ακούν και έχουν μετοχές. Βέβαια πήραν λίγες μετοχές, ήταν πάνω από 7.000 οι επενδυτές που συμμετείχαν. Βέβαια μικρή έκδοση της Starball.
0: Έχει όμως ενδιαφέρον, Ανέστη. Το λέω δηλαδή κάθε φορά, επειδή κουβεντιάζουμε μαζί χρόνια τώρα, βλέπω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει, ξέρεις, πολύ κοντά ακόμα αυτά τα οποία έγιναν στο χρηματιστήριο, υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου. Κάποιου κόσμου. Έτσι,
1: κάποια τηλεφωνήματα από ανθρώπους που μου είχαν να μου τηλεφωνήσουν 20 χρόνια και μάλιστα χάρηκα που ξέρω ότι είναι και καλά και όλα στην υγεία τους. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι τώρα ότι με το Euronext έχει μια μεγάλη παλέτα εταιριών, όχι μόνο στην Ελλάδα, Γιώργο, που μπορείς να επενδύσεις, σε όλη την Ευρώπη. Απλώς αν η είδηση η οποία γράφεται σήμερα επιβεβαιωθεί, αν και το διαψεύδει και το Euronext με την Deutsche Börse, δηλαδή. Η Frankfurt είναι το μοναδικό χρηματιστήριο που δεν έχει παντρευτεί με το Euronext. Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερο χρηματιστήριο του κόσμου, έτσι, σε επίπεδο συνένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και να κλείσω με την είδηση ότι από χθες η Σεούλ, πρώτη από όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, ξεκίνησε 24ωρη λειτουργία του χρηματιστήριου. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Δηλαδή πλέον δεν κοιμόμασταν που δεν κοιμόμασταν καθόλου. Θα ακολουθήσει η Αγγλία, πάει εκεί προς τα εκεί το Λονδίνο, ετοιμάζονται οι σκανδιναβικές χώρες. Έχει ανοίξει χρηματιστήριο στο Τέξας επίσης 24ωρο βάσος και είναι το νέο μοντέλο. Θέλουν να πιάσουν όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι υπερβολή, ρε παιδί. Δεν είναι υπερβολή αυτό το πράγμα.
1: Μεγάλη υπερβολή και δεν ξέρει ποιο να κάνει τζίρι. Θα μπορούν να υποστηρίξουν είτε οθέ εργαζομένου, είτε συστήματα κτλ.
0: Προφανώς να είναι ανοιχτά όλα αυτά και να ελέγχονται.
1: Όπω ξέρει και εσύ καλύτερα τον καθένα, η απληστία του ανθρώπου δεν τελειώνει.
0: Εντάξει, ρε πουλάκι, το καταλαβαίνω ότι εκεί πάει, στην απληστία. Αλλά το να λειτουργούν επί 24ωρου βάσεω τώρα, ξέρω εγώ.
1: Μόνο εμεί αρνούμαστε και είμαστε αντίθετοι. Παραμένουμε 5 και 20 να κλείνουμε όταν όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που είμαστε και παντρεμένοι με τα άλλα 8 χρηματιστήρια κλείνει 7 παρατέταρτο. Κάποια στιγμή.
0: Νομίζω θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Θα το πάρουμε το 2.
0: Θα έρθει, θα έρθει. Δεν θα αργήσει πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας. Επίσης, αγόρι μου, επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέσης Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος και φίλος, δημοσιογράφος, ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Καθημερινά τον βλέπετε 7 με 9 στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και το διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική. Τώρα που λέμε και τα χρηματιστήρια, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, για να δω. Η Ιαπωνία, 0.5% πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί κατά 0,24, η Αυστραλία 0,75 και ο χρυσός, αν αναρωτιέστε τι γίνεται και με το χρυσό, 4.349,57 πτωτικά κινείται ο χρυσός, εντάξει. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχετε στείλει ωραίο μήνυμα, μισό λεπτό, ο φίλος μου ο Ανδρέας, και λέει: καλημέρα, έχει μείνει ένα φορτηγό, λέει, μετά την έξοδο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχετε το νου σας, λέει, η οδηγή. Μπράβο, εσύ, Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά τα μηνύματα είναι και τα πέρα από τις καλημέρες κλπ. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βαβούρα. Αν μπορώ να δω εδώ πέρα στην Ποσειδόνο στο σημείο που μου λες, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές για να είμαστε και ενημερωμένοι εδώ της πρωινής παρέας. Το ξαναλέω, σύμφωνα με το μήνυμα του Ανδρέα, έχει μείνει ένα φορτηγό μετά την έξοδο από το Ειρήνης και Φιλίας για την Ποσειδόνος δεξιά. Να έχουμε το νου μας. Πάρα πολύ ωραία. Σπύρο, καλημέρα στην Ολλανδία. Τι, η Ολλανδία εντωμεταξύ είναι και μια ώρα πριν, δηλαδή είναι 6 παρατέταρτο, Σπύρο. Θηρίο, Σπύρο, μπράβο. Καλημέρα, Αναστασία. Βέβαια. Καθίσατε χθες οι φαρμακοποί. Είδα Αναστασία. Στο πόρτο ράφτη, καλά δεν είδα. Βλέπω εδώ τα λες μόνοι σου, δεν τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνατε και ξεκουραστήκατε χθες οι φαρμακοποιοί. Σήμερα δουλεύετε κανονικότατα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου την Έλλη. Ταξιδεύουμε πρωί-πρωί, λέει, για τη δουλειά. Απολαγωνίσει για Μαρούς, για το Θεό. Κάνετε κι εσείς χιλιόμετρα, Συγγνώμη, με αυτοκίνητο ή με μέσα μαζικής μεταφοράς, Έλλη? Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία? Να πω και καλημέρα στο Χρήστο, στο Βουκουρέστι, που μας στέλνει το μήνυμά του. Είδατε τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Όταν εγώ τα λέω, δεν με ακούτε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε και τον κύριο Ασμάτογλου, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, να στείλω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος είναι εδώ και δουλεύει. Καλημέρα στο Λουκά, μήνυμα από Αυστραλία. Η μπαταρία, λέει, μπορεί να τη γεμίσεις, λέει, από το application που έχεις στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Ναι, μωρέ, παιδί μου. Εγώ το είπα σχηματικά, Λουκά. Διότι αν έρθουν, λέει, οι νέοι σύγχρονοι μετρητές, οι οποίοι θα μας λένε από την προηγούμενη μέρα ο πάροχος ότι το κοίταξε να δεις, η πιο φτηνή ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 7 το πρωί, λέγω μια ανοησία, ή 11 το μεσημέρι. Οπότε με το κινητό θα ενεργοποιείς το application θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να έχεις το νου σου όταν θα την αποθηκεύσεις την ενέργεια, και μετά το βράδυ, ξέρω εγώ, που ακριβαίνουν οι τιμές της ενέργειας, να την καταναλώνεις εκεί για να πληρώνεις λιγότερο ρεύμα ουσιαστικά. Κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Μου το είπατε και χθες αυτό, Έχουν μπει σε λειτουργία, λέει, από την 1η Σεπτεμβρίου ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά από αύριο, λέει, καταργούνται, λέει, οι αιτήσεις αναιρέσεως για υποθέσεις με αντικείμενο, λέει, κάτω από 20.000 ευρώ. Δηλαδή τις υποθέσεις που επί δύο αιώνες δικάζονταν στα ειρηνοδικεία. Κύριος Κιμιονής χαρακτηρίζει παράτομες και ασχεδίαστες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω παραπάνω, δε. Κύριε Κιμιονή, δεν έχω και μεγάλη σχέση με τους δικηγόρους, δεν μπορώ να ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου και περαστικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζάρλι. Γιάννακο μου, τα μάτια σου 14. Εκεί στο Βόλο. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα, χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια. Και έχω το φίλο μου τον Βασίλη εκεί από το Ηνωμένο Βασίλειο που με περνάει γενναίες 14. Φίλο Τούρκο με λέει, Πουτινάκο με λέει, τι άλλο ακούει. Δεν ξέρω. Τα φάρμακα τα παίρνεις κανονικά, ρε Βασίλη? Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Από πού ήταν το drone, λέει. Από πού να είναι το drone? Το σπίτι μου το έστειλα εγώ να πάει στη Λιθουανία να το χτυπήσει. Να σηκωθούν τα αεροσκάφη. Και να κάνει ανακοίνωση ο πρόεδρος της χώρας. Ρε Βασίλη. Τι γίνεται, αλήθεια, στο Ηνωμένο Βασίλειο? Θέλουν να φύγουν όλοι. Ποιος θα μείνει, εγώ? Ο Βασίλης θα μείνει εκεί, να τελειώνει η ιστορία. Διαφημίσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα αναφορικά με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας. Ωραία συζήτηση που ανοίγει, μου αρέσει. Ελπίζω να έχω χρόνο να τα κουβεντιάσουμε. Πάρα πολύ ωραίες απόψεις έχετε για τα ζητήματα αυτά και με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Αυτό είναι το καλύτερο της πρωινής επικοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα καύσιμα, να δούμε τι γίνεται. Βλέπω φορτωμένο και το ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, εκεί κοντά στο Εγάλεο, πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο. Στο ύψος που είναι αυτό, περνάμε τη λεωφόρο Αθηνών. Προς το Πειραιά δηλαδή. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί στην παρέα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, 698-123-1003 είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα τι έχει συμβεί εκεί. Βλέπω πάντως ότι κάτι έχει γίνει και στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω πιο πολύ κίνηση σήμερα, όχι πάρα πολύ, αλλά βλέπω κινησούλα. Η Αθηνών δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο γενικότερα. Ο Πειραιάς πάει καλά. Δεν βλέπω κάπου αλλού προβλήματα. Ξαναλέω, εκεί στα δύο ρεύματα ανόδου και καθόδου στο ποτάμι και λίγα πράγματα στην Αθηνών. Στην παρέα μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Μπόρων Καυσίμων, να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Καλημέρα, πρόεδρε.
13: Καλημέρα, κύριε Σάλτη, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, καταρχήν, πού είναι σήμερα οι τιμές, πόσο είναι η 95, άρα πόσο είναι το κίνησης?
13: Κοιτάξτε, η μέση τιμή αυτή την οποία παίρνουμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι στο 2 ευρώ και 13 λεπτά. Όμως αυτή τη τιμή τη βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η 95-2-13. 95-13.
13: Σωστά.
0: Ναι, και το κίνηση.
13: Στο 2070-2080 στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέση τιμή πανελλαδική είναι λίγο παραπάνω, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Επειδή σήμερα είναι Τρίτη και οι προμήθειες των πρατηρίων είναι από την προηγούμενη εβδομάδα και οι τιμές της προηγούμενης εβδομάδας είναι τιμές οι οποίες προέρχονται από τις τιμές της διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου της Τετάρτης, της Πέμπτης.
0: Που ήταν πιο χαμηλά από το τώρα.
13: Οπότε είναι πιο χαμηλά. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες θα δούμε μια μέση τιμή πανελλαδικά υψηλότερη, γιατί η αύξηση συνεχίζει. Ναι. Και είδατε ότι από το Σάββατο που ήταν 104,5 τα δολάρια το βαρέλι, έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στα 107 και δεν ξέρουμε και
0: τι θα γίνει. Πάει
13: πιο κάτω. Ναι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες όσο αφορά την περαιτέρω διέλευση ακόμα και από την Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Αν λοιπόν αρχίσει αυτό το πράγμα του κύκλου, αντιλαμβάνεστε ότι επιβαρύνονται τα ναύλα.
0: Μεταφορά, σωστό. Το ερώτημα, κύριε Ασματογλου, πέρα από αυτό που λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο, ότι γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα της μεταφοράς, το ερώτημα το μεγάλο είναι αν θα έχουμε καύσιμα. Δηλαδή, επειδή διαβάζω διάφορα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι είναι πεπερασμένες οι ποσότητες οι οποίες κυκλοφορούν, αυτές που υπάρχουν, αν συνεχιστούν τα προβλήματα και στην Ερυθρά και στα στενά του Ορμούς, θα έχουμε καύσιμα. Είναι ένα ερώτημα.
13: Και άλλη φορά το πρωί στην εκπομπή σας το έχουμε πει αυτό και το έχουμε επισημάνει, αλλά το περάσαμε λίγο έτσι ελαφρά και είχαμε πει ότι το πρόβλημα είναι η επάρκεια.
0: Ναι.
13: Βεβαίως εμείς παίρνουμε σαν Ελλάδα και από αλλού, εκτός από εκεί, αλλά ό,τι όπου και να πάρεις, παραδείγματος χάρη θα σας πω, παίρνεις από την Αμερική.
0: Ναι.
13: Οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Άρα το πρόβλημα είναι ακριβά προφανώς.
13: Μπορεί να λες ότι το αμερικανικό αργό είναι ας πούμε όσο το Brent. Δανείζομαι τώρα
0: μια τάξη
13: μεγέθους.
0: Ωραία.
13: Όμως η μεταφορά του είναι αυτή η οποία θα επιβαρύνει. Η μεταφορά από τα στενά του Ορμούς και όχι μέσα από την Ερυθρά και όχι μέσα από το Σουέζ, αλλά ολόκληρος ο κύκλος θα επιβαρύνει. Δηλαδή μπορεί το Brent να μείνει σε μία τιμή, αλλά οι επιβαρύνσεις για τη μεταφορά του είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες αυτές μεταφέρονται στη τιμή του λίτρου που πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Ναι, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε.
13: Και αυτό θα είναι ανωδικό στη συνέχεια και αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά και αποκλιμάκωση να υπάρχει, το γεγονός ότι έφτασε στα 107 και τώρα είναι περίπου εκεί σημαίνει ότι...
13: Όμως η επισήμανση δική σας αυτή για το θέμα επάρκειας, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι άλλο να έχεις να θέλεις να πάρεις περισσότερες καραβιές αργού και να μην μπορείς να το κάνεις αυτό, άρα δεν καλύπτεις απόλυτα τις ανάγκες της χώρας.
0: Βέβαια, τις υποχρεώσεις.
13: Είδαμε της Ρωσίας, τις ουρές, ποια η Ρωσία.
0: Νομίζω ότι κάνει εισαγωγή η Ρωσία από την Ινδία. Κάπου αυτό διάβαζα, ότι δηλαδή επειδή έχει προβλήματα με τα χτυπήματα με τα ντρόν τα ουκρανικά, αναγκάστηκε
13: ακριβώς
0: και παίρνει δειλισμένα καύσιμα, έτοιμα δηλαδή καύσιμα,
13: ακριβώς
0: από την Ινδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πονεμένη
13: ιστορία. Γι' αυτό και παρουσιάζεται αυτή η έλλειψη στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
13: Γι' αυτό και αυτές οι ουρές, γιατί αυτοί ανησυχούν ότι δεν θα έχουν καύσιμα να κινηθούν.
0: Για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλημέρα σας,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω μερικά μηνύματα ακόμα. Ωραία. Η Έλλη μου λέει: ποιο αυτοκίνητο μου λέει. Αυτό είναι απάντηση στο φίλο μου τον Τάκη. Με μέσα μεταφοράς και προαστιακό μου λέει η Έλλη. Ξαναλέω: από το Λαγονίσι να πάει στο Μαρούσι. Καλημέρα, Έλλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος? Φολέγανδρος. Πάμε να βγούμε από εκεί να κάνουμε ζωντανά εκπομπή, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα το πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. 2.17 λέει τα καύσιμα. Χθες κάθε μέρα σχηματάρει γέρακας. Σε καλό δρόμο είστε. Λοιπόν, τι λέει η Ευανθία? Βλέπω, λέει, στον συναγωνισμό των κομματικών προσφορών ότι κάποιοι θα δώσουν, λέει, 13η σύνταξη στους συνταξιούχους. Φυσικά και τη θέλουμε, αλλά έτσι που είναι τα οικονομικά, ας την πάρουμε τον πρώτο χρόνο, την επόμενη από τους φόρους θα χάσουμε τη 12η σύνταξη. Κώστας Πάνος, συνταξιούχος 87 ετών, ο οποίος παίρνει 560 ευρώ, γράφει εδώ ο φίλος μου. Καταρχήν πρέπει να πάμε στην κοστολόγηση, παιδιά, των προγραμμάτων να τελειώσουμε, διότι αυτά τώρα που ανακοινώνουν και περιμένουμε να κοστολογηθούν από τους αρμόδιους κλπ. Πρέπει να γίνει, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα και στον Αβραάμ. Πού είσαι, ρε Αβραάμ? Η κρίση στη Μέση Ανατολή σπρώχνει ξανά ενέργεια και μεταφορές στα άκρα. Και στο τέλος, λέει ο Αβραάμ, ο λογαριασμός φτάνει πάντα στον πολίτη. Θα πούμε, λέει, το Brent Μπρεντάκι στη Χαλκιδική. Σε καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και για προβλήματα με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Λοιπόν, Sky 100,3.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix.
3: Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρει. Nova Mix Gel,
6: ναι.
3: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
16: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
17: Επόμενος.
18: Ναι.
17: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
17: Τώρα προκαλείς, λέγε.
18: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
17: Τι δελτίο, τον 12.
18: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
17: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου.
18: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
17: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Bella FM.
23: Η ώρα είναι 7.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό.
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
24: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλληνα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

0: Τραμπ χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5 τα ξημερώματα σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα κατεσβέστη πυρκαγιά σε όχημα σε περιοχή του Δήμου Παιανίας αλλά και στην Πάτρα. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε χθες το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Το Καλλιμάρμαρο γέμισε με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Ξεχωριστή ήταν η στιγμή στο τέλος της συναυλίας, όταν όλοι οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» και όλοι οι θεατές χειροκροτούσαν όρθιοι. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα της συνοβλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τις δεντροφυτεύσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα τους και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική ποινική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν κυρίως εκθέσεις με ψηφιακά δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκθεση για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να καταγράφηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τραγουδιστής, αντίθετα με όσα υποστήριξαν οι γιατροί, φέρεται να υπέστη ανακοπή μεταξύ 3:20 και 3:30 όταν και χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος. Το αλάρμ χτύμισε συνολικά 4 φορές, ενώ η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Η αστυνομική του τμήματος ψηφιακών πιστηριών της Διεύθυνσης Εγκληματικολογικών Ερευνών κατάφερε να διαπιστώσουν τους ακριβείς χρόνους λειτουργίας του μηχανήματος. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση των Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου.
1: Έχουν δοθεί τα πρώτα αποτελέσματα στην ανακριτική αρχή, τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφιακή εξέταση πιστηριών από τη Διεύθυνση Εγκληματικολογικών Ερευνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Και σκεφτείτε ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αναμένουμε και τα αποτελέσματα των άσεων τηλεφωνικού απορρίτου, όπου θα δούμε ποιες επικοινωνίες υπήρχαν μετά το περιστατικό, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ουσιαστικά. Πρέπει να περιμένουμε, καθώς είναι σε εκκρεμότητα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπάρχει ακόμα εκκρεμότητα με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
0: Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου πάνε χθες το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Η εισαγγελέα στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης της κατηγορίας να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Στην πρότασή της, η εισαγγελέα ανέφερε πως το αίτημα είναι νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο. Προηγήθηκαν καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοισία αλλά και οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης δραπέτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνας από τον εισαγγελέα Σερών. Ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2025 στη Θεσσαλονίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή ναρκωτικών. Στην πολιτική επικαιρότητα, μετά την ομιλία της ΔΕΘ, μετά την αυλαία της ΔΕΘ, κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων στήριξης των πολιτών, αλλά και το κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα, είναι το ότι αλίμονα αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, ο κ. Πυρακάκης δήλωσε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για το κόστος θέρμανσης. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και πως εφόσον χρειαστεί θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε.

0: και η μεσαία τάξη σε έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Το κόστος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε ο Κώστας Τσουκαλάς.
2: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
3: Είναι πολύ
2: ετήσια, πόσο. Από 4 δις.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται στα 106,9 δολάρια το βαρέλινο. Χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στη Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρομών εφοδιασμών τροφίμων, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να μην επιτεθούν ο ένας στους ενεργειακούς στόχους του άλλου, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι πεπισμένη ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Κοινή συμφωνία με την οποία καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αναφέρουν πως διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε φάρσα την προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Προηγήθηκε η έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιριών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, κάτι που προκάλεσε πτώσεις στις μετοχές εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, επίσκεψη στο Βερολίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup. Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς αλλά και τον γερμανό ομολογό του. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, αποδίδοντάς την στις τιμές της ενέργειας και στις υπηρεσίες. Προβλέπεται υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να πέφτει στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028, χάρη στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ένα βρέφος μόλις 2 εβδομάδων μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως το νεογέννητο είχε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος και κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη 18χρονη μητέρα του παιδιού της. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η κατάσταση της υγείας του μωρού κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο Τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική παίζει με τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 35-24 στο Super Cup Ανδρών στο Handball και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Για το Basketball Champions League σήμερα παίζουν Προμηθέας Βιέννης στις 2 και 4 και Μανίσα Κολοσσός στις 4:30. Στο Βόλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Ρεμί Καμπελά. 9 έφτασαν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στις ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδανο, 6 είναι αυτά στον Παναθηναϊκό μετά την ολοκλήρωση των φιλικών αναμετρήσεων στο νησί.
3: Επόμενος.
6: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
8: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Δύο τροχιά συμβάντα τα οποία συνέβησαν στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού την έχουν καταστήσει δύσκολη από τη Νέα Φιλαδέλφια κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Το ένα εκ των δύο, το της Ιεράς Οδού μάλιστα, δεν υφίσταται πια, απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά έχει παραμείνει το μποτιλιάρισμα όπως αντιλαμβάνεστε. Και η άνοδος της Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα, από τη Λένορμαν και πάνω. Βεβαίως η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει αρχίσει να μποτιλιάρει η Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν, η Χελμού Κρυονερίου στον Άγιο Στέφανο. Και από αυτόν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με τις γνωστές δυσκολίες, ομοίως και ως Καραμαγκάς. Ναι, μεν με αυξημένη κίνηση, όχι μεγαλύτερη όμως από αυτή που περιμένουμε να συναντήσουμε.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα στην Αττική συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να συνεχθούν τοπικές βόρες, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη, στο Νότιο Λιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, όποτε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 31. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η βόρεια άνεμη 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σήμερα ακούμε τραγούδια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας από τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία του Sky. Που όλοι μαζί μπορούμε ουσιαστικά. Χθες, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Συννεφιά σήμερα, πώς σας φαίνεται η συννεφιά? Και έμαθα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου ότι χθες την Πάτρα έριξε μπόλικο νεράκι. Και σήμερα οι πατρινοί ξεκινήσανε, λέει, με ψυχάλα. Λοιπόν, ήρθε το φθινόπωρο, τι λέτε? Είναι πιο ωραίο το φθινόπωρο? Σας αρέσει το φθινόπωρο? Αλήθεια, τι λέτε? Να φύγουμε από αυτή τη ζέστη, η οποία δεν ξέρω, εμένα δεν με αρέσει και πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στην Καρδίτσα, σε έναν φίλο που μου στέλνει το μήνυμά του. Ο Τάκης από το Λαγονίσι που βρήκε τώρα και το Viber και μου στέλνει και από εκεί μήνυμα. Μου λέει: Νατοϊκές δυνάμεις ρίχνουν, λέει, τα drones. Εμείς εδώ, λέει, τα τουρκικά τα αφήνουμε να αλωνίζουν. Ναι, εμείς εδώ έχουμε άλλα ζητήματα σε σχέση με τα τουρκικά ντρόουν. Σας θυμίζω ότι αυτά είναι νατοϊκά. Τώρα νατοϊκά, να ρίξουν νατοϊκά, είναι ένα θέμα, Τάκη, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Εύβοια, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Οδός Καφτατζόγλου, Πατήσια. Εδώ και μερικούς μήνες, λέει, κάθε πρωί 7 και 4 βγαίνει, λέει, το σκουπιδιάρικο για 100 μέτρα. Και έχει τη φωτογραφία ο φίλος ακροατής. Λέει, φαίνεται, λέει, σαν κάποιο είδος διαμαρτυρίας. Προφανώς πέφτεις πάνω στο δρομολόγιο, υποψιάζουμε, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα και στην Ελένη στο Δήλεση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή αμέσως για να προσγειωθούμε λίγο ανώμαλα στην πραγματικότητα. Θα μου πεις, ποια πραγματικότητα, ψάλτη? Ξέρετε ότι χθες ξεκίνησαν τα σχολεία. Σας έχω πει, λοιπόν, ότι υπάρχουν πάνω από 2.500 δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες, είναι δρομολόγια τα οποία έχει κλείσει ουσιαστικά η περιφέρεια Αττικής για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών που πηγαίνουν από την περιοχή τους στο σχολείο, που μπορεί να είναι είτε στο δήμο τους, είτε να είναι υπερτοπικά σε άλλα σημεία κλπ. Η Ανατολική Αττική φαίνεται να έχει τα περισσότερα προβλήματα, έχω μάθει. Λοιπόν, στην συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Έμαθα 37 παιδιά χθες πρώτη μέρα του σχολείου δεν πήγαν. Δεν τα έστειλαν οι γονείς, γιατί αφενός δεν μπορούσαν, διότι δουλεύουν. Μιλάμε για γυμνάσιο, δεν μπορούν να πάνε με τα πόδια. Στείλανε, λοιπόν, και μια επιστολή διαμαρτυρίας οι γονείς των 37 αυτών παιδιών στο Λύκειο, στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, η κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, είναι γονιός, μάνα. Και την ταλαιπωρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, κυρία Χατζηπαρασκευά.
1: Καλημέρα σας. Δεν μας ταλαιπωρούτε, δεν μας ταλαιπωρούτε καθόλου.
0: Τα είχαμε πει και πέρυσι, θυμίζω, γιατί μου στείλετε ένα μήνυμα. Και
1: είναι επαιτειακή η συνομιλία μας.
0: Ναι.
1: Είναι επαιτειακή.
0: Μ' αρέσουν, αρέσουν τα επαιτειακά.
1: Είμαστε πάντως στο ίδιο σημείο, να ξέρετε.
0: Ναι. Να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή στο τίποτα.
0: Ναι. Πέρυσι, για να το ξεκινήσω ανάποδα, πότε λύθηκε το πρόβλημα με το γυμνάσιο?
1: Δεν λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Πέρσι η περιφέρεια ενέκρινε 3 λεωφορεία για το σχολείο μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι ανάγκες του σχολείου μας είναι γύρω στα 150 παιδιά για λεωφορείο. Κανονικά είναι και τα 195 που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από 215 που ήταν πέρσι, γιατί γίνανε 20 μεταγραφές φέτος.
0: Ναι.
1: 250 ήταν πρόπερσι, 40 μεταγραφές γίνανε για το λόγο το ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν οι γονείς καθόλου.
0: Άρα τα μεταφέρανε κάπου αλλού προφανώς.
1: Βεβαίως, ναι, μεταφερθήκανε σε άλλα σχολεία. Δηλαδή εδώ μπαίνει και ο κίνδυνος του να κλείσει και το σχολείο μας πια. Λοιπόν, η περιφέρεια ενέκρινε πέρσι τα 3 σχολικά. Από αυτά λειτουργήσε μόνο το ένα και φέτος κανένα.
0: Ναι, αυτό, η έναρξη της περσινής λειτουργίας αυτής της μιας γραμμής έγινε από την αρχή του σχολικού έτους ή στην πορεία?
1: Έγινε την επόμενη εβδομάδα, ναι, από την έναρξη της σχολικής.
0: Ναι, μήπως γίνει κάτι και φέτος? Γιατί εγώ μίλησα με την περιφέρεια, επειδή τα είπαμε, κυρία Χατζηπαρασκευά, για να συνοηθούμε να τα πούμε σήμερα. Και μου είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, ελπίζω να την έχω στην παρέα μας τις επόμενες μέρες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών είναι η Ανατολική Αττική. Διότι είναι μια μεγάλη περιοχή, μάλλον δεν έχει υποδομές, ενώ φτιάχτηκαν σχολεία κλπ. Για να καλύψουν τις ανάγκες. Και προσπαθεί τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, ένα κομμάτι των τουριστικών λεωφορείων έχουν μπλοκάρει τώρα με τον τουρισμό, με αποτέλεσμα κάποια να μην καλύπτονται ακόμα.
1: Κύριε Ψαλτή, αυτά τα είπαμε και πέρσι.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά
0: τα ίδια λέμε.
1: Μας τα ξαναείπε η κυρία Πρεζερά.
0: Τα ίδια λέμε, ναι, τα ίδια λέμε.
1: Όμως, ακούστε με λίγο, τα λεωφορεία, εμείς στην περιοχή εδώ δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν, να είναι ιδιώτες και να έχουν λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τα λεωφορεία έρχονται από την Αθήνα. Όταν σε έναν άνθρωπο δίνεις για δύο δρομολόγια, δηλαδή το πρωί και το μεσημέρι, 110 ευρώ για να έρθει, και εγώ να είχα λεωφορείο,
0: δεν θα
1: ερχόμουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μόνο τον οδηγό του να πληρώσει αυτός ο άνθρωπος και τις βενζίνες του, ιδιώτης είναι, πρέπει να βγάλει και κάποια χρήματα, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, θα πρέπει και η περιφέρεια να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου λέει κάθε τρεις και λίγο, κάθε εβδομάδα, εβδομάδα παραβδομάδα, κάνω διαπραγμάτευση και κάνω διαπραγμάτευση. Δεν κάνουν καλή διαπραγμάτευση.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι, το είχαμε κουβεντιάσει πάλι και μαζί, είχε πει η περιφέρεια ότι ενδεχομένως να αγοράσει και ένα στόλο κάποιων μικρών λεωφορείων, να τα δώσει στους δήμους για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των παιδιών. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Με τον προϊστάμενο λοιπόν της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Σερπάνο που μιλήσαμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: μας είπε ότι και αυτό με τα leasing που είχαν πει για το στόλο και τα λοιπά, και αυτό δεν υπήρξαν προσφορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα τώρα τι θα κάνετε τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να πάμε τα παιδιά μας. Δηλαδή αυτό πέρσι το εξαντλήσαμε. Οι 37 γονείς που δεν έστειλαν χτες τα παιδιά τους, δεν ήταν μόνο επειδή διαμαρτύρονται, είναι επειδή δεν μπορούν να φύγουν άλλο από την εργασία τους.
0: Ναι.
1: Πόσες μπορείς εσάς, μπορεί ο εργοδότης σας, να σας αφήσει να μην πάτε το πρωί στη δουλειά και να πάτε αργότερα?
0: Δεν...
1: ή να φύγετε νωρίτερα από την εργασία σας. Δεν δουλεύουμε όλοι μέσα στην Αμάκρη και στο Μαραθώνα και στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: το σχολείο αυτό καλύπτει τις ανάγκες της Νέας Μάκρης, του Ζούμπερη, του Ματιού και της Ραφίνας. Τα παιδιά αυτά καλούνται να διασχίσουν έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμιο, μια απόσταση από 3 έως 5 χιλιόμετρα,
0: ναι,
1: και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Και 7 χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο. Αντί και φτάσανε στην πρώτη είσοδο του Βουτσά, μετά είναι ένα βουνό.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: είναι,
1: οποίο
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να συναντήσουν και κάποιο αγριογούρουνο στον δρόμο, να ξέρετε.
0: Ναι, το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο τώρα. Και 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο για τα παιδιά πρωί-πρωί να πάνε.
1: Όχι, εγώ αυτά τα άκουγα στην εποχή των παππούδων μας.
0: Ναι.
1: Τώρα πια αυτά δεν μπορούν,
0: δεν
1: να,
0: μπορούν
1: γίνουν.
0: Να γίνουν. Το καταλαβαίνω.
1: Εμείς αναζητήσαμε και άλλες λύσεις. Αναζητήσαμε και μόνοι μας, να πληρώσουμε και μόνοι μας.
0: Ναι,
1: μας ζητάνε 3.600 ευρώ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια.
0: Για πόσο
1: μας
0: χρόνο?
1: Μας ζητάνε 3.600 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Το μήνα, συν ΦΠΑ, αλλά η δέσμευση να είναι συμβόλαιο για ένα χρόνο. Με
0: άσχετα τι θα γίνει, κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, είτε λυθεί είτε δεν λυθεί το πρόβλημα, θέλουν συμβόλαιο για ένα
1: πρέπει,
0: χρόνο.
1: Ναι, όχι, εμείς δεν ζητάμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι γονείς. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να δώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Το καταλαβαίνω, δεν είναι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν και κάποιοι
1: και
0: που
1: δεν
0: έχουν.
1: Και δεν είναι. Εγώ είχα δύο παιδιά. Το δεύτερο μου παιδί είναι αυτό που είναι σε αυτό το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ μέχρι και πρόπερση κανένα πρόβλημα. Με την έναρξη του αγιασμού, τα παιδιά μας πηγαίνανε με
0: μάλιστα
1: τα σχολικά,
0: μάλιστα,
1: στο σχολείο τους.
0: Κυρία Χατζηπαρασκευά, θα μιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε το πρόβλημα μαζί μας. Την καλημέρα μου. Θα βρούμε
1: καλημέρα.
0: Θα μιλήσουμε και με την περιφέρεια πάλι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα δούμε,
1: αλλά
0: θα
1: πρέπει η περιφέρεια πλέον να σκεφτεί άλλους τρόπους.
0: Και πιο γρήγορα.
1: Δηλαδή,
0: να λυθεί
1: πρέπει να δώσουν περισσότερα χρήματα, ίσως.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλημέρα. Κυρία Πολυξένη Χατζηπαρασκευά, μάνα στο γυμνάσιο του Νέου Βουτσά. Επαναλαμβάνω, χθες 37 παιδιά δεν πήγαν, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Το σχολείο είναι και σε ένα έτσι σημείο ψηλά. Έχει ένα ζήτημα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, ξαναλέω, στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Και Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
13: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις. Στις φλόγες τηλέχθηκε αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα και μια μοτοσυκλέτα που βρίσκονταν στην πιλωτή. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενίκους στις πολυκατοικίες και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον αέριο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Σύμφωνα με πηγές, η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Και ο καιρός συννεφιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει. επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Τι θα γίνει, θα βρέξει σήμερα? Πω, και ήρθαμε με μηχανή, τι θα κάνουμε? Πετώντας θα γυρίσουμε πίσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα μάτια στις 14 τώρα πέρα από αυτά που λέω εγώ και μονολογώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κυρία Χατζη Παρασκευά, για το θέμα με τα σχολεία, βλέπω διάφορες απόψεις του στυλ. Να φτιάξουν ποδηλατόδρομο, λέει ο Γιώργος. Αρέσει, Γιώργο, εντάξει, να το φτιάξουν. Δεν είναι ακόμα, ρε παιδί μου, δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει και εντάξει, τώρα λες εσύ για ποδηλατόδρομο. Θες να σου πω εγώ για ποδηλατόδρομους στη δικιά μου την περιοχή. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια, παραμονή εκλογών, φτιάξανε ένα ποδηλατόδρομο. Τι φτιάξανε? Δηλαδή, βάψανε ακόμα του δρόμου. Βάλανε και κάτι πασαλάκια. Μόλις τελειώσαν οι εκλογές, τέρμα ο ποδηλατόδρομος. Εδώ θέλει οργανωμένο σχέδιο. Λοιπόν, ο άλλος Γιώργος, ο Γιώργος πρέπει να είναι από εκεί αυτός, έχει στείλει δύο μηνύματα. Λέει να πληρώσουν λίγο και οι 37 οικογένειες το ποσό για το λεωφόριο. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό. Σωστό μεν, αλλά δεν είναι τόσο απλό δε. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν λεωφορεία και σε κάποιες άλλες να πληρώνουν οι ίδιοι. Πώς το βλέπεις και εσύ? Και κάποιοι μπορεί να μην έχουν λεφτά. Τι θα κάνεις στην περίπτωση αυτή? Και λέει ο Γιώργος μετά, επανέρχεται και με την εσωτερική μετανάστευση, λέει, μας έχουν κουβαλήσει, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, λέει, όλα τα προβλήματα της Αθήνας. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Άμα θέλει κάποιος να κάνει εσωτερική μετανάστευση, να μετακινηθεί, ρε Γιώργο. Εσύ δεν διαμαρτυρώσουν για το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή, γιατί θυμάμαι τα μηνύματα, τα διαβάζω, είναι γεμάτο από μετανάστες που δουλεύουν στα χωράφια? Άρα μην τα θέλουμε όλα δικά μας και μερικά μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, και άλλα και άλλα πολλά. Ο Τάσος μου λέει, ας πούμε, εμείς λέει που πάμε, λέει, το παιδί, λέει, σε ιδιωτικό σχολείο, πληρώνουμε και τα βιβλία. Αλήθεια είναι αυτό? Μεταξύ μας δεν πρέπει αυτά τα βιβλία, αφού έτσι κι αλλιώς τα δίνει το κράτος, να τα παίρνουν δωρεάν και οι γονείς? Α, θα μου πεις, πληρώνουν και οι γονείς, δεν πληρώνουν? Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα και για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, στην παρέα μας ο δικηγόρος, ο κ. Μιχάλης Δαλαμπύρας. Κύριος Δαλαμπύρας ασχολείται με τα θέματα ιατρικών λαθών αλλά και ιατρικών ζητημάτων. Τον κάλεσα να πούμε δύο κουβέντες με αφορμή την ιστορία που έχει προκύψει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Χθες που συνομιλήσαμε, μου έβαλε ο κύριος Δαλαμπύρας τον δόλο και προέκυψε αυτή η ιστορία. Δηλαδή γίνεται βαρύτερη κατηγορία που καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει, καλημέρα κύριε Δαλαμπύρα, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος, παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει ο κόσμος?
20: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
20: Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, τελικά όντως υπήρξε αυτή η αναβάθμιση και πλέον η δίωξη έχει γίνει για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ναι.
20: Σε απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος έχει προβλέψει το αποτέλεσμα, στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος,
0: ναι,
20: και το αποδέχεται. Δηλαδή, ναι μεν δεν το επιδίωξε, αλλά το αποδέχτηκε δε. Το είδε σαν ένα σοβαρό ενδεχόμενο, το προέβλεψε και παρόλα αυτά έκανε την πράξη.
0: Και ενδεχομένως μια... μετά δεν έκανε τις αναγκαίες κινήσεις για να υπάρξει ελπίδα να επιβιώσει ο ασθενής, δηλαδή να κινηθεί γρήγορα το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή να γίνουν κάποιες κινήσεις ενδεχομένως που θα έδιναν κάποιες ελπίδες στον ασθενή.
20: Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό το τμήμα, αυτές οι ενέργειες που κάνουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή η διαχείριση της ανακοπής που επήλθε, είναι το πιο σοβαρό, η πιο σοβαρή παράληψη που επιδείχθηκε, διότι σε εκείνη τη φάση υπήρχε πια πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο του θανάτου ο οποίος και επήλθε. Δηλαδή, όταν υπάρχει ανακοπή, πια δεν είναι θεωρητικό το πρόβλημα, είναι πρακτό. Οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι ενέργειες και δει η κλίση του ΕΚΑΒ. Από ό,τι φαίνεται εδώ υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ολιγορία και καθυστέρηση στην κλίση του ΕΚΑΒ. Στην πραγματικότητα, έτσι εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα αναζωγόνησης.
0: Ναι, να επιβιώσει ο ασθενής.
20: Επιβίωση,
0: ναι,
20: του.
0: Κύριε Ταλαμπίρα, πέστε μου. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
20: Αν θέλετε να δώσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή νομική υπόθεση στα δικαστικά χρονικά, γιατί πράγματι έχω κάνει πολλές υποθέσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι υποθέσεις συνήθως αντιμετωπίζονται από τα δικαστήρια και τη δικαιοσύνη ως πλημελήματα. Δηλαδή η κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν υπάρχει δηλαδή το θέμα του δόλου. Mm. Είναι η πρώτη φορά ή πάρα πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει, φορά που αποδίδεται σε κατηγορουμένους κακούργημα, ποινική δίωξη για κακούργημα, και μάλιστα είναι το πιο βαρύ κακούργημα που υπάρχει, που είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Mm. Έτσι λοιπόν, ο δόλος του είπαμε πριν έχει δύο σκέλη. Το δεύτερο σκέλος που είπαμε, η διαχείριση της ανακοπής με το... Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια και το πρώτο σκέλος που είναι η ίδια η ενέργεια της εξέτασης, γιατί όπως λίγο πολύ πια είναι γνωστό, ακόμα και αυτή συνιστά σφάλμα από πλευράς τους, διότι έγινε εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, χωρίς τις επιτρόπους της εξετάσεις και όλα τα σχετικά, ας πούμε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι, για να
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, αυτή είναι αυτό που λέμε μια θολότητα στο τι επιτρέπεται ή τι δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ένα ιατρείο. Μπορεί η πλευρά του Μαζονάκη να κινηθεί και εναντίον της πολιτείας ή και των ιατρικών συλλόγων για το γεγονός ότι δεν υπήρχε ο σχετικός έλεγχος όλων αυτών των ιατρείων που παρέχουν αυτού του είδους υπηρεσίες, κύριε Ταλαμπίρα?
20: Ναι, καταρχάς όσον αφορά το πλαίσιο που διέπει αυτές τις πράξεις, ναι. Πρώτα-πρώτα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι όσον αφορά αυτό το αντικείμενο που συζητάμε τώρα, δηλαδή το λεγόμενο wellness, δηλαδή πράξεις ευεξίας, ενεότητας, αντιγύρανσης κτλ., ακόμα και σε κάποιες αισθητικές επεμβάσεις, κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο εννοώ, που να καθορίζει με ακρίβεια
0: ποιος κάνει τι,
20: ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει ποια πράξη. Να καταλάβετε, μέχρι πρότινος, ας πούμε, τώρα τελευταία έγινε κάποια παρέμβαση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τις πράξεις στον Botox. Ποιος μπορεί να κάνει, γιατί κάνανε Botox, κάνανε οφθαλμίατροι, κάνανε δερματολόγοι, βέβαια κάνανε πλαστικοί. Οπότε καθορίζεται, υπάρχει κάποιο πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή αυτά τα πράγματα είναι καινούργια, θα πρέπει να καθοριστεί και ένα πλαίσιο, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ποιος κάνει τι και πού μπορεί να γίνει τι.
20: Ποιος κάνει τι, να καταλάβετε ακόμα και για την ενέργεια αυτή που συζητάμε, δηλαδή για την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
20: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να ορίζει που γίνεται. Όλα αυτά που ακούγονται είναι πρωτόκολλα ιατρικά, όχι νομικά κείμενα. Δηλαδή είναι πράγματα που τα γνωρίζουν βέβαια στην πράξη, στα νοσοκομεία και οι γιατροί κτλ. Αλλά δεν όμως έχουν καθοριστεί κάπως το πλαίσιο.
0: Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η θολότητα στο τι κάνει κάποιος και τι δεν μπορεί να κάνει. Επιμένω στο ερώτημα. Μπορεί λοιπόν η οικογένεια, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, να στραφεί εναντίον και της πολιτείας που δεν είχε ορίσει κανόνες και ενδεχομένως και του ιατρικού συλλόγου ή των ιατρικών συλλόγων που δεν κάνανε ελέγχους με βάση του τι έπρεπε να γίνεται και πού πρέπει να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται.
20: Κοιτάξτε, για να υπάρξει κάποια ευθύνη θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε στα νομικά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή θα πρέπει αυτή η παράληψη που έγινε, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή ο επλημελής ενδεχομένως έλεγχος που έγινε από τον ιατρικό σύλλογο που δεν διαπίστωσε
0: ότι υπάρχουν τα μηχανήματα αυτά.
20: Ναι. Θα πρέπει να τελείσει αιτιώδη συνάφεια, δηλαδή σε άμεση σύνδεση με το αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα.
0: Μάλιστα.
20: Θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, αλλά είναι καθαρά νομικό το ζήτημα και θα πρέπει να κριθεί αρμοδίως, αν κριθεί ότι αυτή η παράληψη οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα. Γιατί η πράξη που οδήγησε αιτιωδώς στο αποτέλεσμα είναι η ίδια εξέταση, έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Βέβαια, πριν από αυτή υπήρχαν και παραλήψεις, είτε από το Σύλλογο είτε από το κράτος.
0: Mm-hmm.
20: Αλλά αυτά είναι σε λίγο πιο απομακρυσμένη, σε μεγαλύτερη απόσταση, από το αποτέλεσμα.
0: Άρα έχουμε να δούμε δρόμο μπροστά μας.
20: Παρόλα αυτά, αφού το θέτουμε, θεωρώ ότι και όσον αφορά τον έλεγχο από το Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, εκεί ίσως θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία, γιατί δεν νοείται να γίνεται με με ραντεβού ή ο έλεγχος, αλλά θα πρέπει να είναι πιο ευνηδιαστικός, mm-hmm. ώστε να είναι πιο ουσιαστικός.
0: Σωστό.
20: Σε κάθε περίπτωση, έτσι, σωστό. Ώστε
0: να ξέρουμε τι μας γίνεται.
20: Ναι. Να μπορεί να διαπιστώσει τι γίνεται έτσι. Εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τελαμπίρα. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
20: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιχάλης Τελαμπίρας, δικηγόρος. Ασχολείται με θέματα ιατρικών λαθών και ιατρικών ζητημάτων. Για να έχουμε και την άλλη άποψη, την νομική άποψη. Τώρα, γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Μας κατεβαίνοντας από τα βόρεια, από το Καστρί, ας πούμε, προς την Κηφισιά, έχουμε πρόβλημα. Κατά μήκος της Νέας Ερυθρέας και μέχρι να φτάσουμε σχεδόν στην πλατεία της Κηφισιάς. Είχε γίνει και ένα μικροατύχημα στο σημείο. Κατεβαίνοντας την Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό, λόγω άλλων συμβάντων, πάλι έχετε αρκετές δυσκολίες. Βεβαίως έχει κίνηση άνοδος της Κηφισού ως Καραμαγκάς που έχουμε άλλο τροχαίο συμβάν στη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεάσει και τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και τις δύο φυσικά. Στο κέντρο, ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το παρόν ο δυσκολότερος και αρκετή κίνηση έχουμε στον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αμέσως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε διαδίκτυο ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωή 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
23: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
25: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
26: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
27: Θεία, πού ήσουν?
28: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
27: Μάλιστα.
28: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
27: Α, ωραία.
28: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
27: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
28: Θα σου πω σε 6 μήνες.
29: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
31: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καϊ 100,3. Ρωτάει ο φίλος ο Αλέξανδρος ποιο είναι το νούμερο του Viber. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βίντεο, εικόνες. Και ή, δεν απαντάει κανείς εκεί βέβαια, έτσι. Είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι τρόπος επικοινωνίας με τον Ραδιοθάλαμο αυτόματα. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στέλνετε πάρα πολλές καλημέρες, πάρα πολλά σχόλια. Κάνουμε εκπομπές, όχι εκπομπή, εκπομπές με τα μηνύματά σας. Στην παρέα μας ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας. Τον ταλαιπωρώ ενίοτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα τον κάλεσα και να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί ήταν μια μελέτη που έκανε το ΚΕΦΗΜ γύρω από το ζήτημα των επενδύσεων και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις στην οικονομία, σε θέσεις εργασίας, σε αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Ο κεντρικός τίτλος αυτής της μελέτης που έκανε το ΚΕΦΗΜ είναι ότι παρά την ανάκαμψη που υπάρχει, δηλαδή παρά τις επενδύσεις που γίνονται, στη χώρα μας είμαστε 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή θέλουμε δουλειά ακόμα για να πείσουμε για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας. Καλημέρα κύριε Ρόμπαμπα.
4: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξυπνάω κάθε φορά πρωί, αλλά τι να κάνω. Είναι...
4: Όχι, είμαι πάντα πρωινός.
0: Χαίρομαι, δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί αυτή η ιστορία των επενδύσεων μας αφορά όλους? Γιατί πρέπει να γίνονται επενδύσεις στον τόπο?
4: Ωραία. Να πιάσουμε λοιπόν τα βασικά. Οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν για δύο διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυξάνουν την παραγωγικότητα και τους μισθούς και αυξάνουν και τις θέσεις απασχόλησης. Και να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί παρόλο που φαίνεται προφανές, πολλοί συμπολίτες μας δεν το καταλαβαίνουν. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκάβει με το φτιάρι και τον κασμά, προφανώς παράγει πολύ λιγότερο από έναν άνθρωπο ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα. Και επίσης ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται έναν εξχαφέα σίγουρα πληρώνεται πολύ παραπάνω από τον άνθρωπο που σκάβει με το φτιάρι, διότι παράγει περισσότερο και ο εργοδότης του μπορεί να τον πληρώσει περισσότερο. Αυτός λοιπόν είναι ο ένας τομέας. Και ο δεύτερος τομέας είναι οι θέσεις απασχόλησης. Να δώσω πάλι ένα πραγματικό παράδειγμα. Από το 2019 μέχρι σήμερα το ποσοστό των επενδύσεων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί σημαντικά στην χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Και βλέπουμε παράλληλα ότι και οι θέσεις απασχόλησης έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, το βλέπουμε ότι η ανεργία σταδιακά μειώνεται με γοργούς ρυθμούς. Άρα, ξέρουμε πρακτικά ότι όταν έχουμε επενδύσεις, έχουμε
0: δημιουργία θέσεων εργασίας καινούργιες και λοιπά, έτσι, μάλιστα.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο ένας τρόπος που αφορά τους πολίτες. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι με τις επενδύσεις μειώνεται και το κόστος διαβίωσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που το βλέπουμε από την ανάποδη στη χώρα μας είναι ότι επειδή τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε χτίσει καθόλου καινούργια σπίτια, έχουμε έλλειμμα στον χώρο των κατοικιών και το βλέπουμε στην αύξηση και των τιμών αγοράς των ακινήτων, ναι, και των ενοικίων. Αλλά αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Αν ένα εργοστάσιο κάνει μια επένδυση και παράγει περισσότερα πράγματα, συνήθως το κάνει και φθηνότερα και έχει και μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, άρα μειώνεται το κόστος και των προϊόντων στο ράφι. Επίσης αυτό μπορούμε να το δούμε τις τελευταίες δεκαετίες που είχαμε τις εισαγωγές από την Κίνα. Η Κίνα αύξησε την παραγωγικότητά της Και ξαφνικά τα προϊόντα τα οποία τα πληρώναμε πολύ ακριβότερα στο παρελθόν, μπορούμε σήμερα να τα αγοράζουμε πολύ φθηνότερα. Άρα αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος με το κόστος διαβίωσης. Άρα αν αυξάναμε την παραγωγικότητα, θα βλέπουμε και τις τιμές του σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, και τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.
0: Πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς, κύριε Ρόμπαμπα, ως χώρα για να γίνουμε ελκυστικότεροι στις επενδύσεις, διότι είναι μια περίοδος γενικότερα κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά κύριο λόγο στην Μέση Ανατολή, τα οποία είναι ελένδετα μαζί με τον πόλεμο της Ουκρανίας κλπ. Ως χώρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες για να πείσουμε επενδυτές να έρθουν, περισσότερους επενδυτές σωστότερα.
4: Ναι, σαφώς και πρέπει να το κάνουμε, και για να μην βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισοάδιο, το κάνουμε ήδη. Το ποσοστό των επενδύσεων, ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά, παρόλο που εξακολουθούν να είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
4: Άρα το πρώτο που χρειάζεται είναι σταθερότητα. Για να έρθει κάποιος να επενδύσει στη χώρα σου, πρέπει να βλέπει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο είναι σταθερό, να μην κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις από την
0: Να αλλάζει τακτικά, δηλαδή να μην αλλάζει κάθε εξάμηνο θέλω κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς.
0: Μια προοπτική δηλαδή αυτή που θα επενδύσουν.
4: Και ενδιαφέρει τους επενδυτές, δεν τους πειράζει να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά τους ενδιαφέρει να μην έρχεται η κάθε επόμενη κυβέρνηση ή ο κάθε επόμενος υπουργός.
0: Και να αλλάζει τα πάνω κάτω.
4: Τα πάνω κάτω.
0: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Προφανώς η φορολογία είναι ένα από αυτά.
0: Ναι.
4: Επίσης το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης και της προστασία της ιδιοκτησίας είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με μια έρευνα την οποία παρουσιάσαμε πριν από λίγους μήνες, ο χρόνος απονομής στην Ελλάδα της δικαιοσύνης σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι εξαπλάσιος.
0: Ναι, άρα να ένα ζήτημα, ένα αγκάθι που πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο γρήγορα.
4: Ακριβώς. Και εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πιο πρόσφατα στοιχεία τα οποία δείχνουν από τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν μειωθεί πάλι σημαντικά.
0: Mm-hmm.
4: Το Υπουργείο λέει ότι έχουν πέσει στο μισό. Εμείς θα περιμένουμε να τα δούμε και τα στοιχεία αυτά από τη Eurostat
0: okay.
4: να συγκρίνουμε και με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε βελτιώσεις. Και επίσης υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχουμε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Ας πάμε πάλι στον χώρο της δικαιοσύνης, τα έργα της πληροφορικής, στο σύστημα δικαιοσύνης, τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα, θα μειώσουν ακόμα παραπάνω την εφαρμογή της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα.
4: Και αντίστοιχα έργα στις υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι σταδιακά, όσο καλύτερα λειτουργεί το δημόσιο, προστατεύονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και υπάρχουν γενικά λιγότερες δικαιοσύνες, λιγότερες καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις μια επένδυση και αυτή η επένδυση παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο για να γίνει από ό,τι σε μια άλλη χώρα, ο ξένος αυτό θα το αποτιμήσει σε χρήματα και θα επενδύσει πολύ λιγότερο στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα κάνουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και τα αποτελέσματα των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει στο παρελθόν. Γιατί πολλά πράγματα
0: δεν φαίνονται αμέσως υποψηφιασμένοι και θέλουν τον χρόνο τους για να οριμάσουν. Μάλιστα.
4: Ναι, μέχρι να γίνει μια επένδυση okay. χρειάζεται τον χρόνο της και χρειάζεται να τα δει και ο ξένος επενδυτής πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρόμπαμπα. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, για το ζήτημα των επενδύσεων. Καλημέρα, Αντώνη. Βεβαίως, θα το πω στον κύριο Κολλιό Μιχάλη για τον κόμβο. Τι κάνει ο περίφημος κόμβος. Γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Ωραίες φωτογραφίες έχετε στείλει. Κάπου βρέχει το μεταξύ. Μου έχετε στείλει και μηνυματάκια και στο ναύπλιο ότι ψυχαλίζει, αν κατάλαβα καλά. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα. Πάω, κλαίω, Κώστα. Στο Μαράθι Χανίων λέει συνέφιασε σήμερα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Και τώρα με το Viber ακόμα καλύτερα. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Έχει σήμερα καλεσμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το ζήτημα το μεγάλο που έχει προκύψει για το επίδομα ανεργίας που άνοιξε τώρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. 100,3.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την PowerGel.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
5: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Αυτούς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτές που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Συναγερμό σήμανε το βράδυ στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόν δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανότατα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Ντρόν έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας να αναφέρει ότι χτυπήθηκαν κατοικίες σε δεύτερη συνοικία και ότι

0: Οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες είχε ξεπεράσει τα 109 δολάρια. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και στη Σαουδική Αραβία. Από τις επιθέσεις των Χούθη στην Δυτική Ιεμένη σκοτώθηκαν 8 στρατιωτικοί, ενώ στη Σαουδική Αραβία τραυματίστηκαν 13 άμαχοι. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού στις 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρίτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύτευσε κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για τη μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε στις 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια ενέργειας από τον εισαγγελέα Σερών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορκή θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 3η 15 Σεπτεμβρίου, με συννεφιασμένο ουρανό. Όπω, λες να βρέξει. Θα ήταν ωραίο να πέσουν και 5 στάλες βροχής, έτσι λέω, ξεβρωμίσουμε από την πίχλα.

0: Καλώς ορίσατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι και από την πατρίδα και από το εξωτερικό. Να είστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Τι λέτε, πάμε Τζαμάικα, παιδιά.
1: Πάμε!

Πρώτα απ' όλα, θερμά θερμότατα συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, πάνω απ' όλα στη δική σας παρουσία. Και στην ηχογράφηση μπορώ να πω θερμά συγχαρητήρια.

0: Επιλέξαμε με τον κύριο Γιαννίδη σήμερα να βάλουμε 6 τραγούδια, 5 πόσα είναι, αυτά που τραγουδούν όλοι μαζί. Διότι η φιλοσοφία αυτού του πολιτισμικού γεγονότος της συναυλίας του Όλοι Μαζί είναι ακριβώς αυτό, Όλοι Μαζί. Ευχαριστούμε πολύ κατά μόνας όλες τις κυρίες και τους κυρίους του καλλιτεχνικού χώρου και τους κυρίους της ορχήστρας και τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες, αλλά το νόημα είναι ότι πάμε όλοι μαζί σε μια κοινή προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι απολύτως προσωπικό, είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολιό, με τον οποίο έχουμε μια τριακονταετή και πλέον γνωριμία, πια δεν είναι θέμα εργοδότη προς υπάλληλο. Εγώ δεν χαλάω τη θέση μου, όπως θέλετε, εγώ είμαι υπαλληλία, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την τριακονταετή και πλέον σχέση, όπως και με τον πρόεδρο Γιάννη Αλαφούζο, υπάρχει μέσα ο σπόρος αυτό που λέμε της φιλίας πλέον, χωρίς ο καθένας να χάνει τη θέση του. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Μπράβο, χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι ζητήματα κατανόησης κειμένου και υπάρχουν και αλλού. Το διαπίστωσα σε ένα άρθρο σήμερα του, τώρα θα μου πεις πώς σας πάω από το ένα στο άλλο, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, αυτό το στυλ μου αρέσει. Αυτό σήμερα το διαπίστωσα και από το άρθρο του φίλου μου Σάκη Μουμτζή στην Καθημερινή, που διαπιστώνει πρόβλημα κατανόησης κειμένου και στον Γιώργο Παπανδρέου. Για άλλο λόγο πήγε πρόεδρε ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Δεν πήγε για να κλείσει τα μνημόνια στα οποία εσείς έχετε το δικό σας βάσανο. Βρε καλοί μου άνθρωποι. Βρε καλοί μου πρωθυπουργοί. Καλοί άνθρωποι, πραγματικά. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου, δεν το λέω ειρωνικά. Διευκρινίζω, το υπογραμμίζω ότι δεν το λέω ειρωνικά. Βρε καλοί μου άνθρωποι, Γιώργο Παπανδρέου και προηγουμένως Κώστα Καραμαλή, ενώ σε χρονική σειρά διακυβερνήσεως. Εάν κάποια στιγμή καθόσασταν με νοήμονες ανθρώπους, νοήμονες, και όχι τους λαϊκιστές της δημοσιογραφίας. Οι νοήμονες στη δημοσιογραφία σε σχέση με το λαϊκισμό είναι μια ποσόστοση 95 με 5%. 95 είναι ο λαϊκισμός, 5 είναι οι λογικοί άνθρωποι. Υπάρχουν στη δημοσιογραφία λογικοί άνθρωποι, δεν το συζητώ, εξαίρετοι συνάδελφοι. Αλλά είναι απόλυτη μειοψηφία μπροστά στο λαϊκισμό. Τον οποίο λαϊκισμό βέβαια συντηρούν και οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αν λοιπόν αγαπημένη μου Κώστα Καραμαλή, που είναι καλός άνθρωπος ο Κώστας Καραμαλής, επαναλαμβάνω, εξαιρετικός άνθρωπος. Τώρα, πολιτικά τον κρίνουμε ο καθένας, δεν τους έχω, μιλάω ως άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, το ίδιο σοβαρός άνθρωπος είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ως άνθρωποι. Τώρα, πολιτικά, okay, τα έχουμε πει. Αν λοιπόν αγαπημένη μου Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς ήταν με σοβαρούς δημοσιογράφους, σοβαρούς, αυτή την απόλυτη μειοψηφία των μη λαϊκιστών, και κάνετε ένα εντελεχή δημόσιο διάλογο, ο οποίος, παιδί μου, να αποτυπωνόταν και βιντεοληπτικά, αλλά να ήταν δημόσιος διάλογος, θα βγάζατε τον πόνο σας και τον καημό σας να μιλήσουμε επιτέλους πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα, θα είχατε ηρεμήσει. Θα είχατε κάνει την δημόσια ψυχανάλυσή σας, θα είχατε ξαπλώσει στον τιβάνι της κοινωνίας της Ελλάδος και θα είχατε ησυχάσει. Δεν θα χρειαζόταν, αγαπημένο μου Γιώργο Παπανδρέου, να βγαίνεις να κάνεις δήλωση, να ερμηνεύσεις γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο για να μπει στη μύτη του Έρντογαν. Καλέ μου άνθρωπε, δεν χρειάζεται να έρθει ο Πορτοσάλτε να στα πει τώρα αυτά. Κοντζάμ φούρναρης 500 χρόνια. Έλεος δηλαδή, έλεος. Στην Τζαμάικα έχουμε μείνει, έτσι, μη χανόμαστε. Μπράβο. Τώρα, εγώ παρασύρθηκα βέβαια και πήγε και 14 η ώρα, αλλά είμαι έτσι, είναι ασημάζευτο το εγώ μου. Που είναι η Ντόρα μου, θα έρθει κάποια στιγμή η κυρία Μπακογιάννη, να τα συζητήσουμε αυτά τα εγώ μας. Και εγώ έχω ένα ασημάζευτο εγώ. Τώρα, κάνω και εγώ την ψυχανάλυσή μου, τη δημόσια. Λοιπόν, το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, σε στενό κύκλο, σε ένα εκκλησάκι στην κατοικία του, θα γίνει το μνημόσυνο του Στέλιου Ράμφου. Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς ότι τον μήνα Αύγουστο έφυγαν 3 κορυφαίοι άνθρωποι. Ο Στέλιος Ράμφος, ο Στέφανος Μάνος και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Απλώς, εγώ σας τα λέω, και έφυγε και χθες ο συγχωρεμένος Γιώργος Μαζωνάκης. Απλώς βάλτε τις αναλογίες και δείτε πώς αντέδρασε η κοινωνία. Τίποτα άλλο. Δική σας σκέψη. Μην τα θέλετε όλα έτοιμα από μένα. Λοιπόν, κάντε και εσείς τώρα καθώς πηγαίνετε στη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Εν πάση περιπτώσει, βάλτε το στο μυαλό σας και να πάμε παρακάτω. Το Σάββατο πάντως θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση σε ένα μικρό ναό για τον Στέλιο Ράμφο. Λοιπόν, το Σάββατο στις 9 το πρωί θα παρουσιάσω το τρίτο μέρος της τριλογίας αφιερωμένο στην απώλεια του Κωνσταντίνου Τσοκαλά, ενός καθηγητού κοινωνιολόγου και ιστορικού μαζί, δηλαδή με την έννοια ότι είχε την ιστορία ως αντικείμενο, ενός ανθρώπου ο οποίος η εκκίνησή του ήταν, η βάση του ήταν η μαρξιστική ιδεολογία, αλλά δεν θα τον έλεγες ποτέ έναν φανατικό, ασχέτως αν ο άνθρωπος κάποια στιγμή, επειδή του έκανε την τιμή ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν επικρατείας υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά καμία σχέση με όλο αυτό το συνοθήλευμα των αριστερούλιδων. Καμία σχέση ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς με αυτό. Ο άνθρωπος αφήνει πίσω του μια βαθιά σκέψη από άλλη γωνιά, από άλλη οπτική. Τον γιατί ξεκίνησα με την Τζαμάικα τώρα, με αυτό το εμβληματικό τραγούδι του αειμνήστου Μάνου Λοΐζου, τον οποίον τίμησε χθες όλοι μαζί. Και σας έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω χαρούμενο τον Γιάννη Σπανολαιό και τις κυρίες συνεργάτηδες που τον περιβάλλουν και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι σε αυτήν την ομάδα του όλοι μαζί, την Δώρα Γιανακάκη, την κυρία Πουπουλίδου και πολλές άλλες, την Δώρα Γερογιάννη, την κυρία Τζούμα, οι οποίες τον περιβάλλουν, την κυρία Χριστίνα Τζούμα και είναι η ΟΜΑΣ, η δυνατή, που και χθες όλα πήγαν καλά μαζί με την ομάδα της παραγωγής της συναυλίας. Λοιπόν, τώρα γιατί επέλεξα την Τζαμάικα? Διότι στο μέσον της πρώτης σελίδας εφημερίδας Καθημερινή διαβάζω τίτλο «Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου». Θα μου πεις τώρα γιατί δεν φέρνεις τραγούδι, θα πάμε όλοι Χονολουλού, πώς ήταν, υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάμε, έρχονται τα πτυχία από εκεί. Τι πτυχίο έρχεται από την Χονολουλού, παιδιά, για να δείτε πώς είναι αυτό. Γι' αυτό λέω αυτό το θέμα της ψυχανάλυσης, γιατί με τον Στέλιο Ράμφο κάναμε πλάκα όσο ζούσε. Σας έχω πει ότι έχουμε βρει στο αρχείο 11 ραδιοφωνικές συζητήσεις, παρουσίες του Στέλιου Ράμφου για διάφορα θέματα και μια τετραλογία για το Βυζάντιο. Πώς έβλεπε ο αείμνηστος το Βυζάντιο και πόσο το Βυζάντιο μας επηρεάζει ακόμη και σήμερα. Πώς μας επηρεάζει, υποσυνείδητα, εννοείται. Γι' αυτό, ενώ θέλουμε να ζούμε δυτικά, ενώ θέλουμε να απολαμβάνουμε τη Δύση, η ψυχούλα μας όμως είναι δεμένη στην καθημάς Ανατολή. Δηλαδή η μισή μας ύπαρξη είναι η Κωνσταντινούπολη, η μισή μας ύπαρξη η Ανατολή, κοιτάμε προς τα κίδε, ενώ εμείς θέλουμε να πετάξουμε προς τη Δύση, αλλά δεν μας αφήνει το άλλο γιατί είναι μαγκωμένο. Ο πρώτος που σας μιλεί, που τραβάει τέτοιο ζόρι, είναι αυτός που ακούτε τώρα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά αυτά είναι ψυχαναλυτικά. Πάμε παρακάτω. Τα εξήγησε ο Στέλιος Ράμφος. Τι να πω εγώ τώρα, το μοιράκιον να πω εγώ για εκείνον. Κάποια στιγμή θα γίνουν podcast όλα αυτά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Λοιπόν, τώρα που χώνεται η Χονολουλού. Η Χονολουλού χώνεται, κυρίες και κύριοι, διότι σε όλα αυτά που μας συμβαίνει τελευταία, θέλουμε, επειδή δεν μας βολεύει η κανονική ιατρική του ορθολογισμού. Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ενώ ανακαλύπτονται φάρμακα εξειδικευμένα που θα ταιριάζουν στο DNA του καθενός μας και της κάθε μίας μας, δηλαδή θα έχουμε προσωπική ιατρική θεραπεία με φάρμακα που θα φτιαχτούν για σένα, για μένα, για τον άλλον την άλλη, εμείς πάμε να πάρουμε βοήθεια από το σαμάνο και έρχεται η σαμανοϊατρική, δηλαδή κοινώς η απατεωνία. Ο Σαμάνος ήταν ο μάγος της φυλής. Φαντάζομαι δεν θέλουμε να ζούμε στα επίπεδα της φυλής. Ο Σαμάνος ήταν εκείνος που τους χάιδευε. Παραμύθιτο, ήταν ένας απατεών ο οποίος χοροϊδεύε την υπόλοιπη φυλή. Είχε και κάτι φουκαράδες. Αν αυτοί ήταν όλοι βλάκες, υπήρχε ένας που ξεχώριζε σε εκείνη την κοινωνία και έλεγε είμαι ο μάγος, περνούσε το χέρι του από πάνω και τους έκανε κάτι μαγικά, υποτίθεται, και έτσι αυτοί θεραπεύονταν και καλά. Φεύγανε με την νιώθοντας ότι τους έχει θεραπεύσει. Αυτό τώρα κάτι απατεώνες είναι το Πανεπιστήμιο του Quantum στην Χονολουλού, όπου σου δίνει και διδάσκεσαι κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Απλώς θέλω να πω ότι προτού πάμε στο ιατρείο των δύο που ενδεχομένως να προκάλεσαν το θάνατο, θα το πει η δικαιοσύνη του συγχωρεμένου Γιώργου Μαζωνάκη, μια άλλη κυρία, η οποία είναι στην πολιτική σήμερα και η οποία έχει γοητεύσει ένα κομμάτι του κοινού, είναι που έκανε κβαντική παιδιατρική. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι, να σας βοηθήσω λίγο. Μαρία το μικρό της. Κινείται και θέλει, κάνει και κόμμα τώρα. Μαρία, και πήγαιναν μανάδες στην κβαντική παιδίατρο. Διερωτάστε πολύ σωστά, και το κράτος μας τι κάνει. Κύριε Υπουργέ Υγείας, τι κάνει παρακαλώ η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη με Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για όλη αυτή την σαμανοϊατρική που πουλέτε όλα αυτά που σας λέω τώρα. Εμείς είμαστε τώρα αργοπορημένοι, γιατί σε μένα αυτά τρέχουν στην κοινωνία από στόμα σε στόμα, σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, ψεκασμένοι, έχουν διάφορες θεωρίες, συνωμοσίες και έχουν από δίπλα και την σαμανοϊατρική. Είναι ο σαμάνος. Σε σκεπάζει με μια βρωμοκουβέρτα. Έχει αγοράσει και ένα μηχάνημα το οποίο λέει: μπαίνει το αίμα από εδώ, το βγάζω από εκεί. Μπα, ντου, ντου, ντου, ντου, θα στο καθαρίσω, θα βγεις τζιτζί. Το ονομαζόμενο τζιτζί. Θα έχεις ένα οργανισμό τζιτζί. Πας εσύ και κάνεις εκεί, βλέπεις την βρωμοκουβέρτα, βλέπεις όλο το φυσικ, βλέπεις όλο το ιατρείο. Εδώ σε ένα πεντακάθαρο ιατρείο μπαίνεις, ενός φορέα, ας πούμε, ιδιωτικής εταιρείας, και λες: τι είναι εδώ, τι γίνεται, έχουν πάρει μέτρα αυτοί, τι κάνουν εδώ, προστασίες, ασφάλειας κτλ. Τον έχει ελέγξει αυτούς ποτέ κανείς. Εκεί όμως πήγαινε, λέει, όλη η Αθήνα, η ΣΥΚ Αθήνα, η Αθήνα που μπορούσε να δίνει τα διχίλιαρα, τα τριχίλιαρα, τα εξαχίλιαρα, χωρίς απόδειξη εννοείται. Όταν πεις και πάρεις απόδειξη, δεν την κάνεις. Λοιπόν, και η οποία Αθήνα έπαιρνε διάφορες υπηρεσίες, και τώρα όλοι λέμε: πού είσαι Μητσοτάκη, τι έκανες Άδωνη Γεωργιάδη, τι κάνεις Γιώργο Πατούλη, πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου. Ας ξεκινήσουμε από τον Υπουργό.
1: Είμαι εδώ για να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
0: Λέει η καθημερινή στη Λεζάντα από τις φωτογραφίες του Quantum από τη Χονολουλού. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης. Αλλά πρόσεξε τώρα, εδώ εικονίζονται. Απόφυτος με την Τίβενο, οι καθηγητές δίπλα και ο πίσω φόντο Χονολουλού. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίες οι απάτες, στείνονται τόσο απλά και ωραία. Ναι. Λοιπόν, λέει η Λεζάντα από κάτω, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται, σε εισαγωγικά το απονέμονται, τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο, σε εισαγωγικά, Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, ο Πολ Ντρούιν, δεύτερος από αριστερά στην εικόνα, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Θέλω να μας απαντήσει δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης σε ποιο τεύχος, γιατί μου τα έλεγε και χθες ο Υπουργός, αλλά εγώ χθες δεν είχα χρόνο. Είχα εδώ, ο κύριος Υπουργός είχε την χαρά, την καλοσύνη να περάσει να μας πει μια καλημέρα. Εγώ έπρεπε να παρουσιάσω άλλο θέμα. Ήταν εδώ ο Ανδρέας Δημιώτης, ήταν στο τηλέφωνο ο Νίκος Φιλιππίδης, δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μαζί. Έχετε δίκιο, μια κυρία μου επισημαίνει, δεν έκανε τη σωστή ερώτηση χθες τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Ναι, έχετε δίκιο, διότι βιαζόμουν και έπρεπε να κλείσω το θέμα. Λοιπόν, και ενδεχομένως λάθος μου. Λοιπόν, θέλω να μας πει, θυμόσαστε που σας είπα προχθές, όταν την επομένη του θανάτου, ότι στο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύονται κάθε μήνα οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Θέλω λοιπόν να μας πει για τους γιατρούς που έχουν υποπέσει σε σφάλματα μετά από καταγγελίες ασθενών. Θέλω να μας πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, να μου στείλει, κύριε Πατούλη μου, καλημέρα σας, ένα δελτίο, παρακαλώ, διαδικτυακώς να μου το στείλετε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο portosalta.gr, στο οποίο στο ιατρικό δελτίο που εκδίδεται, φαντάζομαι, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να μου πείτε ποια είναι τα ονοματεπώνυμα των γιατρών στο οποίο επευλήθησαν ποινές. Γιατί εγώ τώρα θα σας αποδείξω. Ο Νίκος, θα μιλήσουμε του Νίκου μετά τις 8.30. Νίκο μου, σου ζητώ συγγνώμη να διαβάσω την επιστολή, σε παρακαλώ, για να μην αλλάξουμε θέμα τώρα. Λοιπόν, από την περασμένη Τετάρτη έχω πάρει την εξής επιστολή. Ήθελα να περάσουν της κηδείας και τα λοιπά, γιατί δεν θέλω να πέφτουν πάνω στο συναίσθημα, δεν μου χωράει η λογική, οπότε μην τα μπερδέψουμε όλα. Λοιπόν, διαβάζω. Σχετικά με την ιατρική ειδίκευση κυρίας Γάκα, σε παρένθεση Μαζονάκης. Η επιστολή ήρθε την περασμένη Πέμπτη και την έχω κρατήσει εννοείται αυτή την επιστολή. Κύριε Πορτοσάλτε, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Τάδε Τάδε και γνωρίζω την κυρία Γάκα από το 2010. Μπορείτε να αναφέρετε το όνομά μου, εγώ δεν το κάνω γιατί υπάρχουν ιατρικοί. Όταν σας έχω πει, όταν η περίπτωση του mail, το θέμα, άπτεται σε προσωπικά δεδομένα ιατρικού περιεχομένου, δεν αγγίζω ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, μπορείτε να αναφέρετε παρόλα αυτά, λέει ο άνθρωπος, το όνομά μου και ότι αναφέρω πιο κάτω σε εκπομπές σας, αν το κρίνετε απαραίτητο. Σας παρακολουθώ χρόνια, σας εμπιστεύομαι για την διακριτικότητά σας κτλ. Διευκρινίζω όμως ότι δεν θα ήθελα άμεση δημοσιότητα ραδιοφωνική ή τηλεοπτική. Μάλιστα. Θέλω να συνεισφέρω σε κάποια διευκρίνιστα στοιχεία για την κυρία Γάκα που σχετίζεται με τον θάνατο του Μαζονάκη. Θα σας δώσω κάποια εξήγηση σχετικά με την ειδικότητά της στον ΙΣΑ που φαίνεται ως απλή γιατρός ενώ η ίδια δηλώνει γυναικολόγος. Θυμόσαστε στην αρχή υπόθηκε ότι η δήλωνε γυναικολόγος, μετά όμως το απέσυρε. Γιατί το απέσυρε? Ακούστε τώρα την επιστολή, γιατί το απέσυρε, και θέλω πάνω σε αυτή την επιστολή να μας πει ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών πότε γνωστοποίησε δημοσίως ότι η κυρία Γάκα πάβει να έχει ειδικότητα, πάβει πια να δηλώνει γυναικολόγος γιατί δεν έχει την ειδικότητα γυναικολόγου. Δεν ξέρω πότε μας το είπε αυτό ο ιατρικός σύλλογος. Να μας δώσει μια δημόσια απάντηση. Διαβάζω την επιστολή τώρα. Πάω στην επιστολή. Πήγαινα στο ιατρείο της το 2010-11 στην Ιψηλάνδη για θέματα συμβουλευτικής διατροφής, στην Ιψηλάνδη εννοεί, για θέματα συμβουλευτικής διατροφής χωρίς παρεμβατικές μεθόδους. Στο ιατρείο της υπήρχαν αναρτημένα τα πτυχία της ιατρικής και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Έως το 2014 η ειδικότητα της γυναικολόγου επίσης αναφερόταν και στον ΙΣΑ, Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η ίδια βέβαια δήλωνε τότε ολιστική ιατρός. Άλλαξε, σε παρένθεση, ανέρεσε την επίσημη ειδικότητά της στον ΙΣΑ γιατί της έκανε καταγγελία στον ΙΣΑ, γιατί της έκανα ο επιστολογράφος καταγγελία στον ΙΣΑ για αντιποίηση ειδικότητας. Η καταγγελία ήταν ότι εξέτασε την κόρη μου το 2014, ανήλικη 10 ετών, τότε συνοδευόμενη από την πρώην σύζυγό μου και εναγνία μου, και εξέδωσε ιατρική βεβαίωση με δίθεν διάγνωση και θεραπεία με παιδιατρικό και ψυχιατρικό περιεχόμενο. Η βεβαίωση έπεσε στην αντίληψή μου μέσω των δικογράφων του διαζυγίου που είχε καταθέσει η πρώην μου στο δικαστήριο. Προσέξτε τώρα πώς γίνονται τα πράγματα. Ως γυναικολόγος δεν είχε δικαίωμα να εξετάσει ανήλικη, πολύ δε περισσότερο να κάνει διάγνωση για παιδιατρικά και ψυχιατρικά ζητήματα. Υπέβαλα επώνυμη καταγγελία στον ΙΣΑ κατά της κυρίας Γάκα για αντιποίηση ειδικότητας, συνυποβάλλοντας τη βεβαίωση. Η εκδίκαση του πειθαρχικού έπαιρνε συνεχείς αναβολές, χωρίς εξηγήσεις σε παρένθεση, και όταν κάποτε διαπίστωσε ότι η κυρία Γάκα δεν είχε πλέον την ειδικότητα της γυναικολόγου στον ΙΣΑ, αλλά εμφανιζόταν ως γιατρός άνευ ειδικότητας. Διερωτήθηκα για τον λόγο και ανακάλυψα ότι ως γιατρός είχε το δικαίωμα να εξετάζει παιδιά σε ιδιαίτερες βέβαια περιπτώσεις, όπως αγροτικά που δεν υπάρχει παιδίατρος. Αυτή την κατάχρηση του δικαιώματος στην Αθήνα των εκατοντάδων παιδιάτρων νοσοκομείων Κουλουπού την έκανε αποδεκτή το πειθαρχικό του ΙΣΑ, που της έκανε μια απλή σύσταση, την οποία η κυρία Γάκα σχολίασε με ένα «δεν πρόκειται να ξαναδώσω βεβαίωση». Η εμπειρία μου από το πειθαρχικό του ΙΣΑ ήταν από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις της ζωής μου. Παρά την ειδικότητά μου, μου λέει τι είναι ο άνθρωπος αυτός, αντιμετώπισα μια εχθρική χειριστική επιτιμητική συμπεριφορά. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδοψυχιατρικής που προσήλθε στο πειθαρχικό και υποστήριζε την καταγγελία υπέστη παρόμοια συμπεριφορά. Αυτή όμως είναι μια άλλη ιστορία και δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας πλατιάζοντας. Στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις. Αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Υπουργέ Υγείας, αν λειτουργεί έτσι το σύστημα, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών Προέδρου, κύριε Γιώργο Πατούλη. Κλάφτα χαράλαμπε. Διάλειμμα, και το διάλειμμα μας έρχεται και μετά θα ψυχαγωγηθούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το θέμα τώρα δεν θα το συνεχίσω το επόμενο ημίωρο, θα το ανοίξω τις προσεχείς ημέρες. Γι' αυτό μην βιάζεστε να μου λέτε τι κάνεις για εκείνο, τι κάνεις για το άλλο. Ένα-ένα, παιδιά, έχω και άλλα θέματα που πρέπει να διαχειριστώ. Συγγνώμη για το παιδιά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr. Έρχομαι πολύ γρήγορα. Ειδήσεις, σε τίτλους, διαφημίσεις και τα σχετικά.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Να

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο, απόψε στις 9, στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε στο Καλλιμάρμαρο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν το πιο θερμό χειροκρότημα. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέλαβαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Τι να σας πω, εκτός και αν κάνει πλάκα η Εύη με το επώνυμό της από τη Χαλκιδική και τον αριθμό τηλεφώνου της, μου λέει: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Λίγα τα λόγια σας με κεφαλαία για τους αμάνους και την αρχαία ιατρική που εφαρμόζουν. Ντροπή να μην τους εμπιστευόμαστε. Κοντζάν πριγκίπισσα της Νορβηγίας, η Μάρθα Λουίς, παντρέφθηκε Αμερικανός αμάνο τον Αύγουστο του 26 και βρήκε την υγειά της. Και εμείς εδώ στα Βαλκάνια το ειρωνευόμαστε. Ντροπή και πάλι ντροπή. Τι να σας πω, μπορεί να λέει, τα γράφει σοβαρά, μπορεί να κάνει χιούμορ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό της για μένα και είναι από τις κυρίες που μου γράφουν συχνά. Τι να σας πω, εκπλήσω. Πάντα πώς θα το πω, πάντα στη ζωή η επόμενη στιγμή είναι πάντα σου κρύβει εκπλήξεις, δεν το συζητώ. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε παρακαλώ.
8: Καλημέρα, σταθμό Λαρίσης που είναι η Δελιγιάννη εκεί, ξέρεις, η τροχιά. Για δεύτερη εβδομάδα μου στέλνουν πολλά μηνύματα οι ακροατές μας, δεν δουλεύουν τα φανάρια. Δηλιγιάννη και Ιουλιανού. Καλλιρόης και Βούρβαχοι τώρα μας ενημέρωσαν. Πάλι δεν δουλεύουν τα φανάρια. Ο Νίκος μου λέει χθες Σολομού και 3η Σεπτεμβρίου. 3η Σεπτεμβρίου και Σολομού είναι εδώ και πόσο καιρό ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο και κρατάει εκεί τη θέση πάρκινγκ. Κανείς δεν το μαζεύει. Πάμε και στην κίνηση όμως, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έγινε ένα τροχαίο γιοταχή αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών Αθηνών Κορίνθου, στη λίμνη Κουμουνδούρου. Με αποτέλεσμα, έχει ξεπεράσει τα 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού και η λεωφόρος Αθηνών πριν το παλατάκι Χαϊδαρίου σας ακινητοποιεί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε, λίγα πράγματα. Γιατί και η Κηφισού, θα σας έκανα ανεβείτε την Κηφισού να πιάσετε Αττική Οδό. Και η Κηφισού όμως είναι χάλια. Από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο αντίθετο ρεύμα από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Πολλή κίνηση. Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό, χαμός γίνεται. Ο άξονας Πειραιώς Σταδίου, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα, η Παραλιακή προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά, παντού γίνεται ένας χαμός.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επανέρχεται η Εύη με νεότερο μήνυμα. Μου λέει: ο σαμανικός παύλα πριγκυπικός γάμος έγινε τον Αύγουστο του 2025. Συγγνώμη για το μέγα λάθος. Δεν ξέρω αν συνεχίζει να ηρωνεύεται η Εύη ή μιλάει κανονικά. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Αδάμ Κάτσιος βρίσκει την ευκαιρία να μου πει: αυτό το πανεπιστήμιο της Χαβάης μήπως ήταν μη κρατικό πανεπιστήμιο και αυτό? Αν κάνετε αυτόν τον παραλληλισμό που είναι λάθος, καλέ μου άνθρωπε, για να μας βγάλετε τον κρατισμό, την αντίληψή σας ότι τα πανεπιστήμια είναι μόνο κρατικά και, και όλα τα ιδιωτικά τα ειρωνευόμαστε ότι κάνουν, βγάζουν σαμανοπαραγωγή. Να πω μόνο αγαπητέ μου κύριε Κάτσιε, που είναι λάθος η παρομοίωση, να τα εξομοιώνουμε. Να σας πω, αν πάμε σε αυτή την κουβέντα, ξέρετε πόσο σαμανοειδεολογία έχει παραχθεί δεκαετίες τώρα από το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ποια κατεύθυνση, αγαπητέ μου Αδάμ? Άστο λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα καταφέρω, δεν θα προλάβω να σας ψυχαγωγήσω σήμερα με τα ηχητικά που έχω ετοιμάσει. Θα κρατηθούν, διότι θα μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης για τα τρέχοντα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και τα άλλα που σας έχω ετοιμάσει είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνουμε, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη. Όμως, προηγουμένως, πρέπει να σας διαβάσω το μήνυμα που μου στέλνει ο Νίκος, ο οποίος μάλιστα μου έστειλε επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μου έστειλε και μήνυμα μέσω κινητού μου. Έχει το κινητό μου με έναν τρόπο και θέλω να πω ότι έκανε και δεν είναι και ο μοναδικός δηλαδή, και μου έστειλε και υπόμνηση για το mail που μου έστειλε. Διαβάζω. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Κρατώ το επώνυμό του για μένα, διότι εδώ τώρα είναι αυτό το θέμα. Πάει κατευθείαν, κύριε Γεραπετρίτη, σε εσάς το θέμα αυτό που διαβάζω. Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου και τίποτα δεν διορθώνει στην Ελλάδα. Όπως πριν από 2 χρόνια, πάλι άφαντη η πρεσβεία στην Ινδία. Είμαι παραγωγός διαφημίσεων και αυτή τη φορά φέρνουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, Μίκα Χάκινεν, να διαφημίσει την Ελλάδα μας. Έχουμε στείλει email στην πρεσβεία, παρακαλώντας να επισφεύσει τις βίζες των Ινδών πελατών μας και καμία ανταπόκριση. Έχει στείλει email στην πρεσβεία μας στην Ινδία. Ο πελάτης πλέον ψάχνει να πάει τα γυρίσματα σε άλλη χώρα, καθώς ο Μίκα Χάκινεν έχει βαρύ πρόγραμμα και οι βίζες δεν βγαίνουν από την πρεσβεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε να στείλετε το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών ως εξπρες, καθώς αν δεν ανταποκριθεί σήμερα η πρεσβεία, χάνουμε τη δουλειά από ένα δημόσιο φορέα που για άλλη μία φορά καταστρέφει τον ιδιωτικό τομέα και τη χώρα του. Κύριε Γεραπετρίτη, για σας είναι το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν αυξάνει η παραγωγικότητα, είναι ότι και πρέπει και οι πρεσβείες μας να μην δουλεύουν με τη γνωστή δήμοση υπαλληλία, μην αρχίσουμε πάλι έλλειψη προσωπικού, υποστελέχωση και τέτοια. Μία προτεραιότητα μπαίνει παντού. Καταλαβαίνω την υποστελέχωση, αλλά λέω, βάζεις προτεραιότητες. Λέω. Από μακριά και χωρίς να ξέρω τη δουλειά. Λοιπόν, προωθείτε το mail μου, αγαπητέ Νίκο, στον κύριο Γιαννίρη, για να κάνει τα δέοντα κύριος Γιαννίρης και να ενημερωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Λοιπόν, έφυγε το mail. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου, και πάω στον συνονόματο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα, Άρη.
7: Τι κάνετε?
14: Η πρεσβεία συγκεκριμένη πάντως τρώει όλο το φόρτο της νοτιοανατολικής Ασίας, τις μετακλήσεις εργαζομένων.
7: Ωραία, στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Ναι, ωραία, Νίκο μου. Στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς να βγει ο υπουργός κύριος Πιερακάκης και να πει: επειδή ακριβώς είναι αυτό που λέει ο κύριος Φιλιππίδης, αστείευομαι, ότι η πρεσβεία μας στην νοτιοανατολική, στην Ινδία, τρώει όλο την πίεση της νοτιοανατολικής Ασίας, την τριπλασιάζουμε. Και κάποια χρήματα, ποσά, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό θα πάει γι' αυτό. Τέλεια. Πάμε παρακάτω.
14: Εκεί συμβαίνουν ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί για παράδειγμα έχουμε συνεργασία.
7: Με εξουθενώνεις τώρα, με εξουθενώνεις. Τι γίνεται?
14: Ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί αν μιλήσεις με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα έχουμε διακρατική συμφωνία με τον Μπαγκλαντές. Στον Μπαγκλαντές δεν έχουμε όμως πρεσβεία. Και πρέπει οι εργαζόμενοι που θα έρθουν στην Ελλάδα να πάρουν βίζα από την Ινδία. Από την πρεσβεία μας στην Ινδία, από το προξενείο μας στην Ινδία. Ένα μπέρδεμα.
7: Εμείς γιατί ακολουθούμε την απεικιοκρατική αντίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου που θα διαλυθεί σε λίγο? Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν αυτό που διέλυσε την Ινδία για να κάνει το Πακιστάν? Μπράβο. Ναι. Ωραία, εμείς γιατί το ακολουθούμε? Είπαμε, μας αρέσει η Βρετανία, δηλαδή μας αρέσει, έχει πολλά ωραία πράγματα το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γιατί το ακολουθούμε και σε αυτό?
14: Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε οργανώσει καθόλου όλο αυτό το κομμάτι. Θέλει ακόμα δουλειά. Και επίσης να θυμίσουμε ότι όλες αυτές οι αρχές, προξενικές αρχές, ήταν αυτές που είχαν αποψηλωθεί στην περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας, που ξεχνούμε ότι και από πλευράς συνθήκων και από πλευράς, θα λέγαμε, ψυχολογίας των Ελλήνων, μας επηρεάζει ακόμα η προηγούμενη δεκαετία. Την ξεχνάμε την προηγούμενη δεκαετία και το τραύμα της προηγούμενης δεκαετίας.
7: Ναι. Μισό λεπτό, Νίκο μου, γιατί η Εύη επανήλθε, μου λέει, μα φυσικά και αστειεύομαι, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτη. Εύη μου τρόμαξε, να σου πω την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Τρόμαξα, Εύη μου.
14: Γιατί υπάρχουν και καλοί παιδίατροι υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα με εκβατική, η οποία είναι και αρχηγή κομμάτων.
7: Αυτό έλεγα, βεβαίως. Είναι Μαρία το μικρό της όνομα. Η Μαρία κυκλοφορεί και πήγαιναν μανάδες στη Μαρία προτού συμβεί το κακό
14: Είναι ακόμα και στο σελίδα της αυτό, έτσι δηλαδή.
7: Είναι κυβαντική παιδίατρος, βεβαίως.
14: Ναι. Ολιστική παιδίατρος, κυβαντική ιατρική ασκή. Ναι.
7: Άσε που και ο Αυγερινός τώρα θυμήθηκε ότι όταν πήγε στα γραφεία είδε πολλές εικόνες. Καλά, δεν τρόμαξε? Όπως και άλλοι που πήγαιναν να κάτσουν να τους σκεπάσουν οι δυο το ζεύγος με τη βρωμοκουβέρτα, έβλεπαν ένα σωρό εικόνες. Μία εικόνα την καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, εγώ πιστεύω, δεν το κρύβω. Αλλά αν πάω στο ιατρείο που έχει έναν τοίχο γεμάτο εικόνες, θα φύγω. Είναι άλλο πράγμα η πίστη μου και άλλο ο γιατρός που εμπιστεύομαι. Είναι διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όλα μπερδεμένα μέσα μου. Ο Θεός είναι εκεί που τον έχω εγώ το Θεό, δικό μου θέμα, και η πίστη μου δικό μου θέμα, αλλά ο γιατρός είναι γιατρός. Εγώ δεν πάω στο Θεό εκείνη την ώρα, πάω στο γιατρό.
14: Στον επιστήμονα.
7: Στον επιστήμονα, μπράβο, σε ευχαριστώ. Πάω στον επιστήμονα. Δεν πάω στο σαμάνο, ούτε πάω να ψεκαστώ. Αν θέλω να ψεκαστώ, ψεκάζομαι.
14: Υπάρχει χώρος, υπάρχουν
7: εμένα. Βεβαίως, και χαίρομαι πολύ.
14: Χώροι λατρείας, θρησκείας.
7: Ωραία, γιατί πρόσεξε τώρα, πάλι δεν θα καταφέρουμε να τα πούμε. Μια κουβέντα. Το πράγμα γρίευει πολύ. Έχει με κάτω με αυτούς τους ξυπόλοιτους. Αυτοί οι χούθοι ξυπόλοιτοι, αυτοί που παρελάβουν με σαγιονάρα τύπου με το δάχλο απ' έξω, εκείνη την καφέ σαγιονάρα με την οποία μεγαλώσαμε δεκαετία του 70, οι πατεράδες μας και εμείς, Αυτοί κάνουν διάφορα εκεί, έτσι. Ό,τι θέλουν κάνουν δηλαδή. Βομβαρδίζουν.
14: Σε μισό λεπτό. Και δεν υπάρχει κάποιος όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι γίνεται, έχουμε την επιχειρήση των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν σταματήσει.
7: Ναι.
14: Έχουμε προφανώς αδύναμες στρατιωτικά χώρες, όπως είναι οι χώρες της του τα Εμιράτα και
7: η Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία και αυτή αδύναμη.
14: Και έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν πάει καν να προστατεύσει τις ροές της ενέργειας από τις οποίες περιμένει και εξαρτάται ο πληθωρισμός, στα επιτόκια της, στη ζωή των πολιτών της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει για πολύ. Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε οτιδήποτε αφορά τον Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να βγει για πολύ αυτό.
7: Πάντως δηλαδή, τώρα, αν πηγαίναμε σε ένα σενάριο τύπου James Bond 007, ένας τύπος που είναι στο διάστημα και θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο, το έκανε έτσι. Υπήρχε ένας τέτοιος παλαβός με τα διαθέσιμα εργαλεία. Μας
14: τύλιγε
7: όλο τον πλανήτη. Μάλιστα.
14: Μα έχει γίνει αρκετά εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, σε ένα βέρτιγκο θα έλεγα, συνεχών επιβαρύνσεων. Δηλαδή, χτες κοντέψαμε να δούμε τα $110 του βαρέλι, γιατί έχει κλείσει, όπως είπες και εσύ, λόγω των χτυπημάτων των Χούθη, έχει κλείσει αυτός ο αγωγός που μεταφέρει από τον Περσικό στην Ερυθρά Θάλασσα πετρέλαιο και επί της ουσίας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα επάρκειας, παγκόσμιας επάρκειας. Συνεχίζουν να αυξάνουν οι τιμές. Εδώ στην Ελλάδα η κατάσταση ανεβαίνει, το ξεχνάμε, 1 με 2 λεπτά την ημέρα σε μέσα επίπεδα. Η μέση τιμή, δηλαδή αυτά τα χιλιάδες παρατήρια που δηλώνουν κάθε μέρα την τιμή τους στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανεβάζουν συνολικά 1 με 2 λεπτά την αμόλυβδη και 1 λεπτό κάθε μέρα το ντίζελ. Είμαστε πάνω το 2,15 και πάνω το 2,11 στο ντίζελ. Με επιδότηση. Με επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα είχαμε 2,30 στην Αθήνα, στη Νέα Μόλυβδη. Και θα ήταν εκεί κοντά και το ντίζελ. Όλο αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με συμβατικούς τρόπους. Καλά, στην αντιπολίτευση το συζητάμε. Η συζήτηση είναι για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έστω και να μειωθεί στο όριο το ευρωπαϊκό, θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά τέλος πάντων, να είχαμε να λέμε. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις στο μέτρο του δυνατού και των χρημάτων που υπάρχουν. Ωραία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κινήσεις στο ντίζελ, το οποίο κινεί την
7: Ωραία.
14: Οικονομία.
7: Επειδή σε λίγο, Νίκο, επειδή σε λίγο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει να τα πεις. Εντάξει, βγαίνει να τα πεις, γιατί θέλω να μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα τώρα, γι' αυτό.
14: Έγινε.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τρίφων μας επιτρέπει να κλείνουμε το επώνυμό του, το διευκρινίσω για να μην μπερδευτούμε. Γι' αυτό είπα έχω τον κύριο Τρίφωνα. Έχω τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Είναι το ακριβές, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ίδιος το επιτρέπει. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, κάνουμε διάλειμμα. Και πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
15: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ATN. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
19: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
20: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
19: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
21: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
23: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
24: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μου γράφει ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής δημοσιογραφίας, δηλαδή στον τομέα ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι χρήζει προσοχής, μου λέει, η περίπτωση της Ιεμένης και η αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη αποτιμώντας τη συμφωνία της ΜΕΚΑ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Εδώ τώρα θα χρειαστούμε τον Νίκο να γίνει το σχόλιο από τον Κωνσταντίνο Φίλη, διότι προσέξτε, ενώ αντιμετωπίζει πρόβλημα η Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη, ούτε το Πακιστάν, ούτε η Τουρκία σπέβδουν να συμπαρασταθούν στη Σαουδική Αραβία που μέχρι προχθές υπογράφανε συμφωνία και εμείς πάλι παραλύσαμε και λέμε αμάν πάλι με μια μεγάλη συμφωνία. Μπαρμπουτσαλιές είναι αυτές οι συμφωνίες από ό,τι καταλαβαίνω. Προχείρος βέβαια. Θα έρθουν οι ειδικοί να μας τα πούν. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων είναι βασικός εκπρόσωπος, είναι ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕΝ, της εταιρείας ΕΛΠΕΝ και ένας από τους πολύ ισχυρούς στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
25: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, ναι, της μεγάλης ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος της Πανελλήνας Ένωσης Φαρμακομηχανίας, εκπροσωπώ όλες τις εταιρείες ελληνικές και δύο ξένες που έχουν εργοστάσεις στην Ελλάδα.
7: Σας ευχαριστώ
25: την
7: πολύ.
25: Ελλάδα,
7: ναι, αν μου επιτρέπετε και κάτι ακόμη, κύριε Τρίφων, σας παρακαλώ, και ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μπορώ να πω βιωματικά το λέω, δεν έχουμε άλλη σχέση μαζί, από το 2010 στο θέμα στον τομέα των φαρμάκων, και σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Ορίστε,
25: καλημέρα,
7: παρακαλώ.
25: Και σε εσάς και στο κρατές σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα πρεσβεύουμε και λέμε τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης και κυβέρνησης και συνομιλητών. Δηλαδή τι λέμε? Λέμε ότι η Ελλάδα, για να είναι μια χώρα εθνικά και οικονομικά ανεξάρτητη, πρέπει να στηρίζει ό,τι παράγει. Και αυτό το οποίο λέμε εδώ και 20 χρόνια έγινε τώρα εξαιρετικά επίκαιρο με τον COVID. Όπως επίσης και τώρα με όλη αυτή την κρίση ενέργειας, πολέμων και βέβαια με την οικονομικό πόλεμο με τους δασμούς, τελικώς έχει μπει, νομίζω, πάρα πολύ ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ότι πρέπει να στηρίξουμε στην Ευρώπη αυτούς τους οποίους παράγουν. Πρέπει να ξαναφέρουμε παραγωγή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα που είχε φύγει πάρα πολύ στην Ασία. Αυτό πρεσβεύω και εγώ, αυτό πρεσβεύουμε και εμείς και είμαι πάρα πολύ περήφανος σήμερα που στην ΕΛΠΕΝ 80% της παραγωγής μας εξάγεται και είναι η κερδοφορία μας εκεί. Τι σημαίνει? Ότι φέρνουμε λεφτά από το εξωτερικό και τα επενδύουμε στην Ελλάδα.
7: Ναι. Κύριε Τρίφων, και επί της ουσίας η ενέργεια αυτή, οι επενδύσεις αυτές είναι αυτό που συζητείται ευρέως στην πολιτική σκηνή, η οποία δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, ενώ τα προηγμένα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου, που είστε μια μειοψηφία βέβαια σε σχέση με την πλατιά μάζα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ότι δηλαδή εσείς κάνετε αυτό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρεσβεύουν διάφορα κόμματα, αλλά χωρίς επί της ουσίας να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ορίστε, παρακαλώ.
25: Καταρχάς, δυστυχώς η Ελλάδα, και αυτό επιδεινώθηκε με την δεκαετή κρίση, έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, εάν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις, χτίζονται από κάτω τις αρκετές μεσαίες και μικρότερες που συνδέονται με αυτούς. Άρα υπάρχει μια αύξηση της επιχειρηματικότητας, μια αύξηση των θέσεων εργασίας, μια αύξηση της φορολόγησης.
7: Και καλύτερων μισθών, κύριε Τρίφωνη, αν το βάλουμε και αυτό.
25: 100% αύξηση, αυτό διαχέεται πλήρως στην κοινωνία. Και εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί καμιά εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει τη στήριξη των εργαζομένων της. Έχουμε στον Όμιλο λοιπόν 2.000 εργαζόμενους, βασικός μισθός 30% πάνω, μοιράζουμε μεγάλο μέρος κάθε χρόνο σαν μπόνους, και αυτό το κάνουμε διαχρονικά. Γιατί? Διότι οι επιχειρήσεις και όλοι εμείς είμαστε εργαζόμενοι μας. Είμαστε ένα σύνολο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει λίγες μεγάλες επιχειρήσεις. Και δυστυχώς έχει λίγους επιχειρηματίες που παίρνουν ρίσκο. Εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το 17 με.
7: Αν μπορώ να διακόπτοντας και με συγχωρείτε να προσθέσω και κάτι ακόμη, και λίγους επιχειρηματίες που έχετε την τόλμη, είστε ένας από αυτούς ελαχίστους που βγαίνετε να τα πείτε όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα να ακούγονται, κύριε Τρίφων, υπό αυτή την έννοια. Ορίστε, παρακαλώ, και με συγχωρείτε.
25: Νομίζω ότι είναι πολλοί που τα λένε αυτά και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σαν θεσμικό όργανο, και βέβαια αυτή τη στιγμή θέλει. Σε κάθε κλάδο που έχει μια προοπτική, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι μέταλλα, είτε είναι φάρμακα, να προσπαθήσει να γίνει ένας καλός σχεδιασμός πενταετίας. Να μου πείτε τι λέω τώρα, ναι, αλλά πενταετίας με το κράτος και την πολιτεία και την βιομηχανία. Για να αντιμετωπίσουμε είτε θέματα ενέργειας, είτε θέματα χωροταξικά, είτε θέματα εργασιακά, πώς θα εκπαιδεύσουμε προσωπικό για το αύριο.
7: Και να βοηθήσετε και την πλατιά μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι κοντά στις 800.000, να βοηθήσετε.
25: Αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι όπως σας είπα, εξάγουμε, παίρνουμε λεφτά από το εξωτερικό, τα επενδύουμε εδώ, και αυτό πάει και στους εργαζόμενους μας και στους υποκατασκευαστές. Γιατί σε μια ευρύτερη περιοχή στην Κερατέα, που αυτή τη στιγμή με το καινούριο εργοστάσιο που θα έχουμε δύο παροικιακές μονάδες, θα έχουμε 800 εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή με 2-3 επενδύσεις έχει αναστηθεί. Η Τρίπολη είναι παροικιακό hub που μπορεί να καλύπτει το 10% των αναγκών σε ογκολογικά φάρμακα στην Ευρώπη και 30% στην Ελλάδα. Και εδώ μια ολόκληρη βιομηχανική περιοχή αναστήθηκε προς όφελος των μαγαζιών, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αυτό όμως θέλει ένα συνολικό σχεδιασμό και πρέπει να πω σε ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον. Τιμωρεί τη βιομηχανία με την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν πάρα πολλές φορές οι νόμοι και τα κίνητρα. Αλλά η φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενός συντονισμού με το δημόσιο.
7: Πολύ
25: το ΣΔΙΤ που έγινε, δηλαδή συνεργασία δημοσίου ιδιωτικού τομέα για τα κίνητρα, είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη.
7: Ωραία. Προτείνω, κύριε Τρίφων, να αποδεχτείτε παρακαλώ την πρόσκληση που θα σας απευθύνουμε με τον κύριο Γιαννίρη, όποτε έχετε μπορείτε από την επόμενη εβδομάδα ή όποτε διευκολύνεστε, να έρθετε, σας παρακαλώ, στις 9 το πρωί στην εκπομπή, στην οποία είναι πάντα ανοιχτός ο ραδιοθάλαμος και τον έχετε επισκεφτεί πολλές φορές διαχρονικά την τελευταία 15 ετία, να μιλήσουμε ακρεφνώς για αυτά τα θέματα που θίγεται τώρα. Τώρα, κύριε Τρίφων, να είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης. Συμφωνεί? Θα θέλατε?
25: Ναι, με χαρά, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρύ ενημέρωση για το τι κάνει η βιομηχανία και κυρίως πώς πρέπει η ελληνική βιομηχανία να είναι το βασικό μοχλός που θα υπάρχουν καλύτεροι μισθοί και καλύτερες θέσεις εργασίας για τους νέους. Την περασμένη εβδομάδα, στα Σπάτα, και θα ολοκληρώσουμε αυτό, έκανε επίσκεψη ο Πρωθυπουργός στο μεγαλύτερο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που είναι ελληνικής εταιρείας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αρκετοί νέες και νέοι θα έχουν δυνατότητα ερευνητές πλέον να δουλέψουν στην Ελλάδα και όχι να φύγουν στο εξωτερικό. Μάλιστα.
7: Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο κύριος Στεφανής, μου στέλνει μήνυμα, κύριε Τρίφων, και μου λέει από το Άγιο Όρος πως αξίζουν πολλά. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον κύριο Τρίφων για την συνδρομή και την υποστήριξή του σε ένοπλες δυνάμεις. Αυτό.
25: Έχουμε κοινή λεσβιακή καταγωγή.
7: Πολύ ωραία. Καλημέρα σας, κύριε Αλκιβιάδη Στεφανή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τρίφων, σας περιμένουμε με χαρά. Θα συναντηθούμε μετά το τέλος για να μας πείτε ποια μέρα μπορείτε να κατέβετε στον Sky. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Μαστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τον Ανδρέα Λοβέρντο εννοούσα και με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγαπητή κύριε Λοβέρντο, κόλλησε στο μυαλό μου. Αυτός ήταν ο Υπουργός Υγείας το 2010 στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Διάλειμμα συνεχίζεται.
23: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
26: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
27: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
28: This is going to be absolutely massive.
29: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
30: Time out για Θράκων.
31: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
30: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
31: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
32: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
33: Μεγάλη προσφορά.
34: Όχι, όχι.
33: Τεράστια προσφορά.
34: Ούτε.
33: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χιλιόμετρα ανάσχεση προς τους Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας προς την Πανόρμο ανατμήματα, στην λεωφόρο Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, στον ενωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε χθες το βράδυ στο Καλλιμάραμανο Παναθηναϊκό Στάδιο τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο. Τα εμβληματικά τραγούδια του Μάνου Λοΐζου ερμήνευσαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έλαβαν και το πιο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που γέμισε το στάδιο. Κατά τη διάρκεια τη βραδιά δόθηκε τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες. Τα έσοδα τη συναυλία θα διατηθούν για την αγορά δεντριλίων, για την διατροφητεύση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για τη φροντίδα του και για τι δράσει προστασία του περιβάλλοντος. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερο από 30 χρόνια ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς όπου προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026 έχουν πάρει 1.000.000 ενοικιαστές, κύριες κατοικίες ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών του δηλώσεων. Τα στοιχεία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025 ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η συμπληρωματική δίωξη σχετίζεται με τα νέα πιστήρια που κατέθεσε η αστυνομία στις δικαστικές αρχές και αφορούν δεδομένα για τις ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζονάκη από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το ενδεχόμενο να υπήρξε εκ των έσω βοήθεια στην απόδραση του 40χρονου Αλβανού ποινικού σε 11 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Νιγρήτας εξετάζουν οι αρχές. Ο Βαρυπινίτης θεραπεύεται κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Το σχετικό έγγραφο για την μεταγωγή είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, η μεταγωγή έγινε σε 11 το βράδυ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύσταση να μην γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτός αν πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Για το λόγο αυτό, παραγγέλθηκε η διενέργεια έρευνα από τον εισαγγελέα Σερών. Συναγερμός σήμερα το βράδυ στην Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον ενέργειο χώρο στα νότια της χώρας. Απογειώθηκε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που το κατέριψε. Η προέλευση του ντρόουν δεν έχει ακόμη προοριστεί, ενώ ωστόσο εκτιμάται ότι η πιθανότητα εισήλθε από τη Λευκορωσία. Άνοδο καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές μετά τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent βρίσκεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλ, ενώ εχθές είχε ξεπεράσει τα 109. Οι αντάρτες Χούθη ανέφεραν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Ιεμένη. Προηγήθηκαν τα πλήγματα των Χούθη με 8 στρατιωτικούς νεκρούς στη Δυτική Ιεμένη και 13 αμάχους τραυματίες στη Σαουδική Αραβία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του μεγαλύτερου γιού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν από Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δεσμούς με το Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε χθες το ζευγάρι. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ ανέφεραν στο Instagram ότι ο αγαπημένος τους φίλος Ουμάρ Κρεμλίοφ πολύ γενναιόδωρα τους πρόσφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες τον Μάιο. Η επιβεβαίωση του ζευγαριού ακολούθησε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του δισογραφικού ιστότοπου, σύμφωνα με το οποίο ο Κρεμλίοφ δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει τους εορτασμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, την απόκτηση του Ανάς Αλάχ Εντίν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρακινός ποδοσφαιριστής θα αγωνίζεται στο τριφύλι με μονοετή δανεισμό από τη Ρώμα. Η εθνική βόλεϊ ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη με 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στη Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση του 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

0: καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5. Μποφορ και θερμοκρασία θα εκμεθεί από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα εκλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Ιόνιο, οπότε θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ανατολική 3 με 5 και στα Νότια τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 30 και τοπικά στα δυτικά έως 31 βαθμούς. Την Τετάρτη στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Κύθυρα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Καθυστερήσεις οι οποίες αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω αλλεπάλληλων τροχιών ατυχημάτων. Κατά τη καλύτερη είναι τώρα η λεωφόρος Χιστού. Είχε 2,5 χιλιόμετρα αναμονής, τώρα έχει λιγότερο από 2. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού με πολλές δυσκολίες, το ανωδικό από το Εγάλιο και το καθοδικό από την μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ. Η Κηφισία σαν ατμήματα έχει πολλές δυσκολίες, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα σε Νέα Ερυθρέα Κηφισιά Μαρούση και από το ψυχικό προς την Πανόρμου. Τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και αυτά με μεγάλες δυσκολίες, η Μεσογείων, η Αρδιτού, η Κατεχάκη, κυρίως ανάμεσα στην Ηλιούπολη και τον Καρέα και τα δύο ρεύματά της, και η παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Να σας υποδεχτώ με ένα δελφινάκι. Με το Δελφινάκι χθες ήταν πολύ ωραία η συναυλία και του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Έχω επιλέξει σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα τραγούδια τα οποία τραγούδησαν όλοι μαζί οι καλλιτέχνες, γιατί αυτό είναι το νόημα αυτού του θεσμικού πια τρόπου με το οποίο το Όλοι Μαζί επικοινωνεί μαζί μας, μαζί σας, δηλαδή την ετήσια συναυλία που γίνεται για έναν σκοπό, να συγκεντρωθούν χρήματα με τα οποία θα αγοραστούν τα τεντράκια για να κάνουμε την αναδάσωση, η οποία αρχίζει τώρα σε ένα μήνα, μπαίνουμε στην αναδασωτική περίοδο. Τώρα, το Δελφινάκι Όλοι Μαζί, ακούσε τι ωραίος ήχος που βγαίνει.

0: σημασία έχει ότι περάσατε ωραία και μπράβο σας και πολύ καλή επιλογή σας να παραβρεθείτε χθες το βράδυ σε αυτή την περίφημη συναυλία. Και του χρόνου με υγεία και περιμένουμε τον Γιάννη Σπανολιό και τις... και τους συνεργάτες ομάδες, τις κυρίες, να μας πούν ποιο είναι το επόμενο θέμα, ποια θα είναι η έμπνευση για την συναυλία του 27. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ρεθάλαμο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και ανοίγετε και την περίοδο, τη σεζόν που λέμε. Λοιπόν, καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Καλή χρονιά να έχετε και εσείς και οι συνεργάτες.
0: Πάνω απ' όλα έτσι με έναν τρόπο, ένα συνδυασμό λογικής και συναισθήματος, όλα χρειάζονται στον άνθρωπο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν. Βάζετε τα ακουστικά σας, θα πολιτικολογήσουμε σε λίγο κύριε εκπρόσωπε, αλλά προηγουμένως κράτησα τον Νίκο Φιλιππίδη να κοντιάσουμε λίγο το τρέχοντα αυτών των ημερών που είναι αυτή η τρελή αύξηση στην τιμή της ενέργειας και των καυσίμων, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα εξωτερικά πια, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, ο κύριος εκπρόσωπος είναι εδώ, σας ακούει.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εξαιρετικά δύσκολο, σύνθετο και το οποίο θέλει αντοχές, οικονομικές αντοχές, γιατί παρά το γεγονός ότι έχουμε επιδότηση στο ντίζελ, το ντίζελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυξημένο κατά περίπου 36% σε σχέση με 6 μήνες πριν. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα, είμαστε στα 2,11 μέσα στη χώρα, το οποίο φαίνεται αρκετά μεγάλο γιατί επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας. Και δεν βάζω την αμόλυβδη, γιατί η αμόλυβδη είναι άλλης κατηγορίας θέμα. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα βγει έτσι που πάμε κοντά στα 2 ευρώ αν συνεχίσουμε οι τιμές να ανεβαίνουν. Έχουμε το φυσικό αέριο, το οποίο είναι διπλάσια η τιμή του μέσα σε 6 μήνες. Διπλάσια, επαναλαμβάνω, η τιμή. Άρα όσοι θερμαίνονται, όσοι το χρησιμοποιούν θα έχουν αυτή τη δύο επιβάρηση και βέβαια επηρεάζεται και ο ηλεκτρισμός. Το ερώτημα είναι, δεν βλέπουμε μία κινητοποίηση, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν βλέπουμε ούτε καν σε ευρωπαϊκό. Το αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα? Αυτό θα ήθελα λίγο να ξέρω και το σχεδιασμό σας.
1: Καταρχάς να πούμε ότι για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί και από την πλευρά των δηληστηρίων, οι πρωτοβουλίες, και από την πλευρά του κράτους. Ήδη χθες ρωτήθηκα για τον Οκτώβριο και σε συνέχεια, όσον είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, και ο πρόεδρος του Eurogroup, απάντησα και εγώ ότι προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, τα οποία πάνω κάτω είναι αυτά τα οποία περιγράφεται. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Περιμένουμε να δούμε, ας μην κινδυνολογούμε, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εδώ, κύριε Φιλιππίδη, θέλω απλά να κάνω δύο επισημάνσεις. Πολύ σύντομα. Ακριβώς πάνω στο θέμα το οποίο θίγεται και συμφωνώ ότι είναι το νούμερο ένα θέμα. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα πολλές φορές να πολιτικολογούμε, λες και η πολιτική συζήτηση γίνεται εν κενό. Η πολιτική συζήτηση και για το 26 και για το 27, μακάρι όχι για τα επόμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι οι κρίσεις και οι πόλεμοι ήρθαν για να μείνουν ή τέλος πάντων μια ταραχώδης περίοδος φαίνεται ότι παρατείνεται, γίνεται πάνω σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν έρχεται μια πολιτική δύναμη, οποιαδήποτε, ευτυχώς δεν είναι η κυβέρνηση που το κάνει αυτό, και μαξιμαλίζει, πλειοδοτεί, τάζει όσα περισσότερα μπορεί, αγνοεί ότι αυτές οι εφεδρίες τις οποίες έχουμε για να μπορούμε στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό να καλύπτουμε τις αυξήσεις του φυσικού αερίου, του ρεύματος, του ντίζελ, έχουν μία προϋπόθεση. Για να μπορούμε να τα δώσουμε αυτά, πρέπει να μας έχει μείνει και κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν, εμείς να ακούγαμε. Εγώ αυτή την ιστορία θα μπορούσα να την ξεκινήσω από την πανδημία. Που λέγανε δώστε τα όλα. Το ίδιο είπανε και στην πληθωριστική κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα ίδια λένε και τώρα. Τι λένε, ψίχουλα, μειώστε το ΦΠΑ, που μια μονάδα ΦΠΑ συνολικά είναι ένα δις. Θα με επιβεβαιώσετε.
0: Μόνο που
1: αυτοί
0: δεν κυβερνούν, κύριε Μαρινάκη.
1: Προσέξτε, όχι. Ναι. Έχει σημασία όμως γιατί όταν η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει και στην αντιπολίτευση και σε δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι όλοι που δημοσιογράφοι τεκμηριωμένοι, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι παίρνουν τον τίτλο και λαϊκίζουν, οφείλει να απαντήσει πρωτίστως στους πολίτες και να τους εξηγήσει ότι ζούμε σε έναν κόσμο που έχουν αλλάξει όλα. Όλα αυτά τα οποία περιγράφεται δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο. Στο διατάφτα.
0: Το φαινόμενο το ελληνικό είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ναι. Δύναται να μειωθεί και εκεί θέλω άλλη μια παρέμβαση από τον Νίκο και θα προχωρήσουμε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πολύ ακόμη και.
2: Έχω πει και έχω γράψει ότι είναι μικρό το όφελος, ειδικά στο ντίζελ. Απέχουμε μόλις 9, περίπου 10 λεπτά από το κατόφλι που έχει βάλει η Ευρώπη. Άρα τα 10 λεπτά αυτή τη στιγμή σε μια οικονομία που κινείται με το μεταφορικό κόστος είναι πολύ μικρό. Το ερώτημα είναι.
0: Και αν ακόμη, μειωνόταν αυτό, εννοείς Νίκο, και αν ακόμη μειωνόταν.
2: Και αν ακόμα. Άλλα 10 λεπτά μπορούμε να το μειώσουμε ακόμα.
1: Καταρχάς.
2: Η ήδη η επιδότηση είναι υπερκαλύπτει. Είναι πάνω από τα 10 λεπτά.
1: Τα είπε ο κύριος
2: Φιλιππίδης. Στα 10 λεπτά.
1: Η μείωση. Σημαντικό πρώτο. Γιατί σημασία έχει πρώτα τι έχεις κάνει και μετά τι θα μπορούσες να κάνεις. Και τι λένε και άλλοι το τρίτο. Η μείωση λόγω των ειδικών παρεμβάσεων που κάναμε, δηλαδή όταν υπήρξε μεγάλη αύξηση, ο τρόπος δηλαδή που μειώθηκε και ειδικά στο ντίζελ, ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση που θα είχαν στην τσέπη τους οι πολίτες αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το όφελος από τις πρόσκαιρες. Δεν ήταν μόνιμες, το είχαμε πει. Τις σημειακές παρεμβάσεις που κάναμε για την επιδότηση στην Αγγλία και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που είχαμε τους τελευταίους μήνες, το κέρδος για τους πολίτες, για τους καταναλωτές, ήταν μεγαλύτερο αν από το να πηγαίναμε να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο μέγιστο επιτρεπόμενο δυνατό, που είναι πόσο είναι, όπως είπε ο κ. Φιλιππίδης, 10 λεπτά. Ένα. Δύο. Κόστος. Αντιθέτως, το κόστος. Αν λαμβάναμε αυτό το μέτρο, έστω και προσωρινά, έστω για κάποιους μήνες, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν δημοσιονομικά. Ή και να υπήρχαν τα λεφτά αυτά, δηλαδή να παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αν το παρατηνόταν για κάποιους μήνες, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως είναι η στήριξη, για παράδειγμα, από το τέλος του 26 των συνταξιούχων. Γιατί, όπως είδατε, κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όχι το μεγαλύτερο μέρος, όπως η επέκταση του μόνιμου και ετήσιου επιδόματος συνταξιούχους, θα εφαρμοστούν από το τέλος του 26. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος για το 26. Όσοι λοιπόν λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ οι παρεμβάσεις μας έχουν μεγαλύτερο όφελος, στην πραγματικότητα δεν λένε. Μην δώσετε παράδειγμα στους συνταξιούχους ως προς την επέκταση και του ποσού και των δικαιούχων το επίδομα. Η οικονομία στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, τα μέτρα για την οικονομία έχουν ένα κόστος. Στην Ελλάδα δυστυχώς συνηθίσαμε για πολλές δεκαετίες να προτείνουμε στο γόνατο.
0: Κάτι άλλο έχεις, Νίκο, σε παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο να πω. Ναι. Απλώς αυτό θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι ότι ή θα πρέπει την κουβέντα να τη μεταφέρουμε σε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη κρίση. Κρίση η οποία ξανά είναι πάλι ενεργειακή, πληθωριστική, γιατί είναι βέβαιο ότι μέσω του, ειδικά του ντίζελ, θα περάσει στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ήδη περνάει στις υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι αν περιμένουμε κάποια ευρωπαϊκή λύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη είναι απούσα από αυτή τη διαδικασία. Αυξάνονται τα επιτόκια, γεμίζει πληθωρισμό η Ευρώπη και από την Ευρώπη δεν βλέπουμε κάτι. Εσείς αν έχετε κάποιο είδους πληροφόρηση ή κάποιο είδους διεργασίες ότι ετοιμάζετε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εδώ φαίνεται ότι είναι νεροπίστολα όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, αν θα μειωθεί 5 λεπτά ή θα δοθεί ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης.
1: Εισαγωγικά να πω ότι η Ελλάδα στην πραγματικότητα πρωταγωνίστησε και μίλησε πρώτη από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Για να είμαστε δίκαιοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με κάποιους ομολόγους του, με πρώτο τον Πολωνό ομολογό του, όταν υπήρξε η ανάγκη για στήριξη στο ρεύμα. Και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τρόπο διασύνδεσης μεταξύ των χωρών και σε πολλά άλλα ζητήματα. Είναι προφανές ότι δεν είμαι στις κλειστές σκέψεις των Βρυξελών, ούτε έχω προνομιακή πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα που συζητείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι επιπτώσεις αυτής της νέας πραγματικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά συζητώνται. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση αυτή με ημίμετρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όσο καλύτερα και να πηγαίνει, προσέξτε, όχι σε επίπεδο παραδείσου, όσο καλύτερα και να πηγαίνει η ελληνική οικονομία, όσο και να μπορούμε να έχουμε πλέον έσοδα και να συζητάμε για στήριξη και όχι για αντίθετα μέτρα όπως συζητάνε σε πολλές άλλες οικονομίες, οι αντοχές κάθε κράτους, άρα και της Ελλάδας, είναι συγκεκριμένες, όπως και οι οροφές δαπανών έτσι. Άρα θα συμφωνήσουμε επί της αρχής ότι μια τόσο μεγάλη κρίση, μακάρι να μην είναι όσο μεγάλη περιγράφουν κάποιοι, αλλά σίγουρα είναι μια εκτακτή κατάσταση, δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο από μια χώρα.
0: Και τελευταία ερώτηση, η όποια υποστήριξη θα παρασχεθεί και προς την επιχειρηματικότητα, στις επιχειρήσεις, κύριε Μαρτινάκη?
1: Καλύτερα να περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις για να μην
0: δημιουργούμε προσδοκίες. Ωραία. Νίκο, το κλείσαμε νομίζω, έτσι, σε αυτή τη φάση.
2: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Λοιπόν, 9 και 25 πρώτα λεπτά, κύριε Μαρινάκη. Τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπω και από τον προγραμματισμό, σήμερα τα μέσα ενημέρωσης θα είναι έξω από τις φυλακές Δομοκού. διότι αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Και σε ό,τι αφορά στο. Επειδή κάνω σχόλιο τώρα, σε ό,τι αφορά στο σκέλος της δημοσιογραφίας, επιχειρήσεις και δημοσιογράφοι φαντάζομαι θα στηρίξουμε τον Κασιδιάρη στις όποιες του κινήσεις. Ηρωνεύομαι και βγάζω αρνητική γνώμη από αυτού. Έχω τοποθετηθεί ήδη και στην τηλεόραση νωρίτερα. Λοιπόν, όμως τώρα θα μιλήσουμε πολιτικά. Η θέση της κυβερνήσεως.
1: Εδώ μπορούμε να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, την απόφαση της δικαιοσύνης και το γεγονός ότι ο εν λόγω καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιους μήνες για το παρεπόμενο αδίκημα. Καταδικάστηκε σε 13 έτη κάθειρξης γιατί εκκρεμεί η ανέρεσή του στον Αριοπάγο, πρωτοδίκως και σε δεύτερο βαθμό, γιατί θεωρήθηκε ένοχος για το αδίκημα της διεύθυνσης σε εγκληματική οργάνωση. Το αδίκημα αυτό, για να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες, γιατί προλαβαίνω αντιδράσεις γνωστών πολιτικών χώρων, όπως έγινε και στις ανθρωποκτονίες γυναικών ή γυναικοκτονίες σε προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τραγικές ειδήσεις. Το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης μέχρι το 2019 ήταν από 10 μέχρι 20 έτη και ήρθε η προοδευτική και ευαίσθητη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον κύριο Τσίπρα που τώρα είναι πρόεδρος της Ελλάδας, να το πούμε και αυτό έχει σημασία, και το πλαίσιο ποινής όπως και για όλα τα κακουργήματα, το maximum κάθειρξης από τα 20 έτη το πήγε στα 15 έτη και άλλαξε μάλιστα και το αδίκημα αυτό σε κάθριξη, που σήμαινε δηλαδή ότι από το 10-20 πλαίσιο ποινής το δικαστήριο είχε το πλαίσιο ποινής 5-15 και έβαλε 13. Τα 13 δεν τα έβαλε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανένα άλλο κόμμα, οι δικαστές τα έβαλαν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ένας δικαστής ο οποίος έχει να επιλέξει μεταξύ ενός πλαισίου 5-15 σκέφτεται διαφορετικά από τον έχει ένα πλαίσιο ποινής 10-20, γιατί η ιστορία πρέπει να υπενθυμίζεται, ειδικά στους νεότερους και σε αυτούς που μας ακούνε. Συν την παρεπόμενη αλλαγή στο θέμα αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, την οποία τότε θυμάμαι τη διαρροή, την έχω μάλιστα. Βρήκα ένα δημοσίευμα από το site Πρώτο Θέμα το 2020, που τότε είχαμε διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν παροχημένη η ποινή της αποστέρησης
0: πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Πάμε στο δεύτερο λοιπόν σημείο.
0: Όχι, τώρα αυτό, είναι το, αυτό θα συζητήσουμε.
1: Είναι γέφυρα για το
0: μετά
1: δεύτερο.
0: Μετά τις ειδήσεις τίτλους. Κάνω διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα έρχεται αφού υπενθυμίσω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία την οποία πήγε κάποιος, εσείς δηλαδή, με έναν φίλο σας το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που κάνατε στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς σας, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμό. Day.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
13: ερχόμαστε!
12: Θοδωρής Μαμβακάρης.
13: Τάκης Γιαννούτσος.
12: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
13: Στο Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς τη Λιμνή Κουμουνδούρου λόγω τροχαίου συμβάντος και στη λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο ανωδικό από Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίων. Η κυβέρνηση έχει κρατήσει εφεδρίες για το 2026. Θα αξιολογηθούν για τον Οκτώβριο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας για να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί στους πολίτες με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι μια τόσο μεγάλη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε εθνικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, οι αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος τους για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ο καιρός συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ο κύριος Άγγελος Ντάβαρης κάνει την εξής διαπίστωση, πολύ κλασική, αλλά εγώ θα την πω τώρα προτού μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κολυμιχάλη, κυρίες και κύριοι. Μου λέει: καλημέρα σας. Πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων στο ραδιόφωνο σας ήταν η μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, η αυξημένη δηλαδή. Μετά τις 9, πρώτο θέμα στην εκπομπή σας είναι οι τιμές των καυσίμων. Απορίας άξιων. Αφού οι τιμές των καυσίμων είναι υψηλές, πώς εσείς οι ειδικοί δικαιολογείτε την αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων με τα πενιχρά εισοδήματα των Ελλήνων? Δεν θα μπορέσω το. Υπάρχει αντίφαση σε όλο αυτό, κύριε Ντάβαρη, συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν έχω τώρα το χρόνο να το αναλύσουμε όλο αυτό για τους ποικίλους λόγους που από τη μία διαμαρτυρόμαστε, από την άλλη όμως συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε το αυτοκίνητό μας για πολλούς λόγους. Από τη μη συγκοινωνία μέχρι άλλα προσωπικοί λόγοι που επιλέγει κάποιος να κινηθεί με το αυτοκίνητό του. Είναι προφανές ότι μπορεί να βάλει βενζίνη. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα στα γρήγορα, γιατί γίνεται χαμός έξω στους δρόμους. Πραγματικά έχουμε ακινητή κινητοποίηση στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο μετά τα παλιά ΤΕΗ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δηλαδή, και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω τριών αλλεπάλληλων τροχαίων, με λίγα λόγια. Ισχυστού λίγο καλύτερη, ευτυχώς, με 1,5 χιλιόμετρο ακινητοποίησης. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, θα ακινητοποιηθείτε αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη και θα πηγαίνετε έτσι με αργούς ρυθμούς μέχρι τη γέφυρα Χαρνών. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τη Μεταμόρφωση αρχίζουν να τμήνουν τα προβλήματα. Η Πειραιώς έχει πολλή κίνηση προς την Ομόνια λόγω τροχαίου που είχε γίνει νωρίτερα. Και εκεί η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η Κηφισία σαν ατμήματα και αρκετή κίνηση έχει η Αττική Οδός.
0: Κρατήστε και αυτό από τον Νίκο Καχτσίτσι. Χαμός στη Λεωφόρο Αθηνών, Σκαραμαγκά. Η περιβόητη ομάδα κόμβος εξαφανισμένη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας σκηνός, λέει ο Νίκος.
17: Υπάρχει άνδρας της τροχαίας κόμβος, της Χιστού, αλλά με τα ατυχήματα που έγιναν δεν μπορούν να βοηθήσουν οι τροχονόμοι, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο χορηγό.
18: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σκέλος, εάν έχει το δικαίωμα να πολιτευτεί ο Καστιδιάρης, να το σημειώσουμε και αυτό. Αν πραγματικά εξέτησε την ποινή του ή όπως γράφει σήμερα ο καθηγητής, και πάω αμέσως στον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου.
1: Ήταν και καθηγητής μου.
0: Ωραία. Ότι η στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ξεκινά την επόμενη μέρα της οριστικής απόφασης, εν προκειμένου δεν ενδιαφέρει ο πραγματικός χρόνος κράτησης του Καστιδιάρη στο κελί, αλλά η αρχικώς καταγνωστή σαπεινή, δηλαδή τα 13 έτη, στοιχείο που μας οδηγεί τουλάχιστον στο 2033.
1: Είναι η άποψη που εξέφερε την πρώτη εβδομάδα και ο κ. Αλεβιζάτος. Εγώ θα σας πω τι προβλέπετε. Και τι κάναμε εμείς ως κυβερνητική πλειοψηφία και ως κυβέρνηση. Καταρχάς, είναι δύο διαφορετικές συζητήσεις. Αν ο ίδιος ο Καστιδιάρης και ο κάθε Καστιδιάρης διατηρεί το εκλογικό του δικαίωμα, η απάντηση είναι πως ναι, εφόσον η καταδίκη του δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, γιατί μετά και τις αλλαγές που έγιναν στον ποινικό κώδικα, τι έχουμε? Έχουμε το άρθρο του Συντάγματος, το 51, παράγραφος 3, που επιτρέπει στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην, άρα και του εκλέγεστε, μόνο μετά από αμετάκλητη καταδίκη. Εδώ έχουμε τελεσίδικη καταδίκη. Γιατί το 26 είχαμε την εφετειακή καταδίκη, Μάρτιος του 26. Έχει δηλώσει όμως ο ίδιος ότι έχει ασκήσει αναίρεση, άρα δεν έχουμε εδώ πέρα αμετάκλητη καταδίκη. Άρα η κατάργηση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ως παρεπόμενης ποινής με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, μετά όμως από την αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορούμενου.
0: Άρα θα πάει στον Άριο Πάγο το θέμα.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, ως προς το αν ο ίδιος από μόνος του, ως φυσικό πρόσωπο, ως πολίτης, ως οντότητα, μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, η απάντηση είναι πως ναι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη του με βάση το Σύνταγμα.
0: Ξαναπείτε αυτό, τι δεν έκανε ως προς τα δικαιώματά του το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο ποινικός κώδικας, ναι. Ο ποινικός κώδικας προέβλεπε μέχρι το 19 ως παρεπόμενη ποινή τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτό καταργήθηκε, θεωρήθηκε τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η απάντηση που είχε δώσει, αν δείτε και σε απαντήσεις και τα λοιπά και σε διαρρήσεις, ότι ήταν παροχημένη ποινή. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να.
0: Δεν άραξε αυτό μετά το 19 από τη δική σας κυβέρνηση.
1: Εμείς επαναφέραμε όλα αυτά τα αδικήματα στη μέγιστη δυνατή ποινή.
0: Αλλά γιατί δεν τοποποιήσατε
1: εμείς αυτό? Εμείς τι κάναμε? Πάμε λοιπόν στο τι κάναμε εμείς. Εδώ τώρα και πάω στο κρίσιμο. Το κρίσιμο δεν είναι αν λοιπόν μπορεί να κατέβει από μόνος του, γιατί ακόμα και αν θεωρηθεί ότι κατεβαίνει ως ένας μόνος του βουλευτής σε όλη την επικράτεια, δηλαδή να διαλέξει μια εκλογική περιφέρεια συγκεκριμένα, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% επί του συνόλου των ψήφων, που είναι, αν θεωρήσουμε ότι ψηφίσουν πάλι περίπου 5 εκατομμύρια πολίτες, είναι περίπου 150.000 ψήφοι σε μια εκλογική περιφέρεια. Άρα αυτό είναι και κάτι το οποίο παρέλκει να το κάνουμε ως συζήτηση. Δικαίωμά του προφανώς, έτσι. Μέχρι να καταστεί αμετάκλητη απόφαση. Εμείς τι ήρθαμε και κάναμε. Εμείς ήρθαμε και προβήκαμε σε 2 νομοθετικές παρεμβάσεις για το αν μπορεί ένα κόμμα να είναι δεκτό, να γίνει δεκτό από τον Άριο Πάγο. Πάντα το Άριος Πάγος αποφασίζει. Εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο, για να μην παρεξηγηθώ. Εάν ο αρχηγός του, ο τύπης ή ο. Με δεύτερη νομοθετική παρέμβαση ήρθαμε για να καλύψουμε και αυτό το κενό. Εν της πράγμαση αρχηγός του είναι καταδικασμένος για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ και αυτό στο οποίο αναφερόμαστε. Εδώ λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με κάποιους άλλους βουλευτές άλλων κομμάτων, γιατί δεν αρκεί να εισηγηθεί μια νομοθετική διάταξη, και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο και έτσι έκλεισε το δρόμο, εφόσον αποφασίσει αναλόγως η δικαιοσύνη, σε κόμματα τα οποία έχουν αρχηγό ή στην πραγματικότητα αρχηγό έναν καταδικασμένο για ιδεχθεί αδικήματα, εγκλήματα, όπως η διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Αποφάσισε λοιπόν έτσι ο Άριος Πάγος, υπήρξε και περίπτωση των Σπαρτιάτων που εκ των υστέρων είχαμε μια τέτοια απόφαση. Άρα εδώ,
0: αν ξανά έχουμε θέμα, αν ξανά έχουμε κόμμα τύπου Σπαρτιάτες.
1: Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν επιστήμονες όπως ο κ. Αλεβιζάτος και ο κ. Δερβιτσιώτης, η ποινή που ενδιαφέρει τον Άριο Πάγο είναι αυτό που λέμε η ονομαστική ποινή. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα 13 χρόνια κάθειρξης. Αυτό λοιπόν μένει να αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, δηλαδή να διαβαστεί έτσι ακριβώς.
0: Αυτό αφορά και την περίπτωση ενός κόμματος Σπαρτιάτος που άλλος είναι αρχηγός, άλλος είναι ο πραγματικός αρχηγός από
1: αυτό,
0: πίσω.
1: Αυτό που λέτε
0: και την περίπτωση
1: είναι η δεύτερη νομοθετική παρέμβαση που κάναμε, που καλύψαμε πάλι εμείς ως κυβέρνηση και οι βουλευτές που το ψήφισαν, γιατί εκείνοι ψηφίζουν μια νομοθετική διάταξη, την περίπτωση που υπάρχει ο αχυράνθρωπος που λέμε. Δηλαδή βγαίνει μπροστά ο Χ. Και από πίσω στην πραγματικότητα είναι ο Κασιδιάρης, είτε ως αφανής, είτε ως ένας υποψήφιος βουλευτής που στην πραγματικότητα είναι ο αρχηγός του κόμματος. Το ξαναλέω. Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα. Αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Αν και αυτό αύριο θα το λέω προς το ακροατήριο τώρα, ότι αύριο το πρωί στις 8 η ώρα θα είναι εδώ ο κύριος Φλωρίδης, θα το ζητήσω και με τον Υπουργό. Αλλά τώρα κυκλοφορεί το εξής, ότι εσείς επιτρέψατε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, διακυβέρνηση Μητσοτάκη, επέτρεψε στον Κασιδιάρη να κάνει παιχνίδι με κινητά τηλέφωνα κτλ. Σε μια φυλακή τύπης υψίστης ασφαλείας. Την ηρωνεύομαι και εγώ, ηρωνεύομαι τον τίτλο, η οποία όμως αποδεικνύεται σουρωτήρη. Αλλά και ότι αυτό έγινε για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση με έναν τρόπο, ότι δηλαδή να διασπείρει τον Κασιδιάρη για δικά της εκλογικά αποτελέσματα.
1: Θέλω να πω, αν κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους σε μια φυλακή, θα πρέπει να τιμωρηθούν, να ελεγχθούν και να τιμωρηθούν. Αν. Το λέω το αν, γιατί εντάξει, ζούμε στη χώρα των λαϊκών δικαστηρίων, όπου έχουμε τηλεδικαστήρια, ραδιοδικαστήρια, δικαστήρια στο δρόμο, στην πλατεία, στην οποιαδήποτε τέλος πάντων περίσταση τα τελευταία 10-20 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που λέτε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, αν κάποιος δεν έπρεπε να έχει κινητό, γιατί είναι προφανής οι κανόνες σε μια φυλακή, ειδικά υψηλής ασφαλείας, και κάποιο διάστημα είχε, θα πρέπει αυτός που έπρεπε να το δει αυτό και δεν το είδε ή δεν επέβαλε τις προβλεπόμενες κυρώσεις, ποινές πειθαρχικά στον κρατούμενο. Να
0: το
1: έχει
0: άλλο που ακούω είναι ότι
1: τώρα, το τελευταίο κόμμα το οποίο και η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να δεχθεί κριτική για ότι κλείνει το μάτι στους ακραίους, και εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις, έτσι, δεν είναι θέμα ακραίας ιδεολογίας μόνο. Προφανώς μιλάμε για ακραία ιδεολογία, ιδιαιτέρως απεχθεί, αλλά εδώ μιλάμε για εγκληματικές πράξεις. Οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε είμαστε εμείς. Γιατί θυμίζω ότι επί ημερών συγκυβέρνησης, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες.
0: Και πήγανε τον Νίκο Δένδια.
1: Με προλάβατε. Με υπουργό τον κύριο Δένδια. Και πήγανε στον Άριο Πάγο. Στη συνέχεια δικαιοσύνη της αξιολόγησε. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Επί των ημερών κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρέθηκε ότου θαύματος αίθουσα που δεν έβρισκαν οι προκάτοχοί μας για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή. Ό,τι αποφάσισε η δικαιοσύνη, πρώτο δίκος και σε δεύτερο βαθμό στη συνέχεια. Και επί των ημερών δικής μας διακυβέρνησης και με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος να αποφασίζει να μην συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που ηγούνται καταδικασμένων για εγκληματική οργάνωση. Άρα, μαθήματα δημοκρατίας. Εμείς ούτε παραδίδουμε, δεν θεωρούμε ότι έχουμε το μονοπόλιο, ούτε δεχόμαστε.
0: Φορά, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να περάσουμε και σε άλλα, ότι πάντως ούτε η Νέα Δημοκρατία αφαίρεσε τα πολιτικά δικαιώματα από έναν πολιτικό που δηλώνει πολιτικός και παίρνει ψήφους, αλλά καταδικασμένο για δολοφονία ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης.
1: Για να καταλάβετε το μέγεθος του πολιτικού εγκλήματος, πολιτικού το τονίζω, του ποινικού κώδικα του 2019 του κ. Τσίπρα, που άνοιξε, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή, πέραν των φωτογραφικών διατάξεων, για τις οποίες ακόμα δεν έχει απαντήσει, πέραν των διατάξεων για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας. Μισό λεπτό. Όχι, για να καταλάβουμε λίγο. Που μείωσε ποινές για εγκλήματα κατά της γενετικής ελευθερίας και της γυναικοκτονίας, όπως λέει συνεχώς και η κυρία Νικολάκου, δύο μήνες τη ζητάω μια απάντηση. Αν συμφωνεί με το ότι μειώθηκε η ποινή στην ανθρωποκτονία, άρα και τη γυναικοκτονία, γιατί από ισόβια αποκλειστικά έγινε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια, και δεν απαντάει η κυρία Κούφο Νικολάκου, που είχε και θεσμική ιδιότητα το 19, αν της αρέσει δηλαδή να εκπροσωπεί έναν πολιτικό αρχηγό που έβαλε εναλλακτική ποινή στην ανθρωποκτονία πέραν των ισόβιων και το μέχρι 15 χρόνια, και εμείς το επαναφέραμε, εμείς όλα αυτά. Τα προκλητικά τα οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας τότε τα επαναφέραμε. Δηλαδή ανθρωποκτονία,
0: αλλά όχι
1: μόνο
0: την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Τι κάναμε λοιπόν, πού παρεμβήκαμε ως προς τα πολιτικά δικαιώματα, πού αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο, δημιουργήσαμε ένα νομοθετικό πλαίσιο, γιατί εκεί υπήρχε το μεγάλο κενό. Έτσι, γιατί σας είπα ότι να κατέβει κάποιος μόνος του σε μία εκλογική περιφέρεια πρακτικά δεν του δίνει τη δυνατότητα να εκλεγεί. Πρέπει να πάρει 150.000 σταυρούς, παραδείγματος χάρη, στο νότιο ή στο βόρειο τομέα μόνος του. Δηλαδή να πάρει 50% μόνος του. Το θέμα είναι τα κόμματα. Το θέμα είναι αν μπορεί ένα κόμμα να έχει πραγματικό ή μπροστινό ή στην πραγματικότητα αρχικό.
0: Είπατε με δύο νόμους.
1: Κάναμε
0: δύο νόμους,
1: λοιπόν δύο νόμους.
0: Νόμους δεν το επιτρέπεται αυτό επίσης.
1: Αυτό εμείς δώσαμε το εργαλείο το νομικό στον Άριο Πάγο να μπορεί να
0: πάρει βγάλει αμετάκλητη απόφαση.
1: Όχι αμετάκλητη.
0: Καταδίκη.
1: Μέχρι να βγει αμετάκλητη καταδίκη.
0: Να βγει αμετάκλητη καταδίκη, να μην μπορεί.
1: Ναι. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η αμετάκλητη καταδίκη επηρεάζει τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων του ατόμου, για να μην τα μπερδεύουμε. Ένα αυτό από το Σύνταγμα. Από την ημέρα που κηρύσσεται αμετάκλητη απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η απόφαση. Ένα αυτό στην άκρη. Και ως προς τα κόμματα που έχουν επί της ουσίας ή και τυπικά ή και όχι τυπικά αρχηγό, ο οποίος έχει καταδείξει κάποια δικαιώματα, εφόσον αποφασίσει ο Άριος Πάγος, είναι δικές μας διατάξεις που ψηφίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων.
0: Ξεκάθαρα αυτά. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και το διάλειμμα μας έρχεται με την Χαλκιδική, όπου στις Κουριές ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη περιουσία σε απαιτητικά σημεία. Οι Κουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και πώς η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο.
2: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Λοιπόν τώρα, κύριε Μαρινάκη, ναι μεν από τη μια είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων, αλλά από την άλλη και όλα όσα κυκλοφορούν. Όπως Φερρυππίν από κάποιους κύκλους κυκλοφορεί μια μεγάλη συνεργασία, σύμπραξη Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τα ακούτε αυτά?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει καμία τέτοια βάση. Είναι αστείο και να το συζητάμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί μαζί του. Είναι ο κύριος εκφραστής μιας νέας λογικής για τη χώρα, κόντρα στην κρατούσα λογική της μεταπολίτευσης, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις δικών μας κυβερνήσεων. Ότι πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά και μετά ανακοινώνουμε μέτρα και ταυτόχρονα, ενώ δημιουργούμε δουλειές, μειώνουμε το χρέος της χώρας. Και ο κύριος Τσίπρας είναι ο κυριότερος εκφραστής της νεότερης εποχής, για να μην το αδικήσω, γιατί αυτό ξεκίνησε από το 80, της χιλιοϋπομένης και αποτυχημένης συνταγής της πλειοδοσίας. Δηλαδή, του να, για να γίνουμε αρεστοί, πιο... να λαϊκίσουμε και να δώσουμε τα περισσότερα.
0: Είναι πιο κοντά η συνεργασία Πασόκ με τους Ελασίτες.
1: Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, κατά παραδοχή του ίδιου του Πασόκ, αλλά και λόγω και της συμπεριφοράς του, όταν λες ότι μου αντιγράφει ο Τσίπρας, ενώ τον καταγγέλει στο 80% του προγράμματός μου, αυτό χωρίς να το καταλαβαίνουν είναι μια παραδοχή της δικής τους πολιτικής μετατόπισης. Το ΠΑΣΟΚ μετά την εκλογή του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα όπως εκείνα τα κόμματα που πριν από 10 χρόνια κατήγγυλαν το ΠΑΣΟΚ, ενώ τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε. Άρα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να γίνει ένα κόμμα παρόμοιο, θα πω ίδιο, κάθε κόμμα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, με παρόμοια λογική, με συμπόρευση αρκετές φορές όπως και στη ρητορική, σας θυμίζω την επέτειο από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τα κόμματα του λαϊκισμού. Δείτε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, μετά από επίμονες ερωτήσεις συναδέλφων σας στην πρωινή εκπομπή, τον κ. Χασαπόπουλο και την κ. Βούλγαρη, και το ρωτάγαν πόσο κοστίζει, ρε παιδί μου, το πρόγραμμα. Πόσο κοστίζει, και στο τέλος είπε 4 δις την τετραετία. 4 δις είναι μόνο το χρόνο. Ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, εκτός από αυτά, που τα είπε για 4 χρόνια, άρα είναι επί 4, δηλαδή 4-4-16 μόνο αυτό, είπε και το ΦΠΑ να μειωθεί και πολλά άλλα κόμματα.
0: Έχετε καταλήξει πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε, πώς πρέπει ή θέλετε να αντιμετωπίσετε τον κύριο Σαμαρά?
1: Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μας στις εκλογές, δηλαδή αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και να είμαστε αυτοδύναμοι, το καλύτερο δυνατό ποσοστό, δεν εξαρτάται από κανένα άλλο κόμμα. Ο κόσμος ψήφισε κατά πλειοψηφία το 2023 τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς να δίνει λευκή επιταγή. Ο κόσμος αυτός υπάρχει και πολλοί άλλοι κόσμος μπορεί τότε να μην ψήφισε γιατί είχε μεγαλύτερα προβλήματα και θα μας αξιολογήσει σε δύο πεδία. Στο ένα είναι πόσο αποτελεσματική, σε τι ποσοστό δηλαδή αυτού που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε το 23, τι ποσοστό έγινε πράξη μετά το 23, και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο θα πούμε για το 23-27, θα είναι πιστικό, κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αυτά τα δύο είναι για εμένα τα μόνα κριτήρια που ο κόσμος που απευθυνόμαστε θα τα βάλει κάτω και θα αποφασίσει είτε να μας ξαναψηφίσει, είτε να μας ψηφίζει για πρώτη φορά, είτε όχι. Γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θα έρθουν εκλογές. Πες τι θέλουν αγώνα.
0: Μια τελευταία
1: είμαι αισιόδοξος γιατί όταν έρθει εκείνη η ώρα, το δικό μας σχέδιο έχει αρχή, μέση και τέλος. Ναι, με παραδοχή λαθών, αλλά οδηγεί κάπου. Είναι κοστολογημένο. Λες στον κόσμο, εγώ θα δώσω τόσα γιατί τα βρήκα από εκεί. Εγώ μειώνω φόρους αλλά αυξάνω τα έσοδα.
0: Είστε υπέρ του άλλοι... να περικοπεί το επίδομα ανεργίας.
1: Κύριε Φροσάλτε.
0: Κύριε Μαρινάκη.
1: Από τότε που πήρα το πτυχίο μου, έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια και προφανώς θα υπάρξω ξανά εργαζόμενος. Δεν έχω ζήσει ποτέ από την πολιτική και έχω υπάρξει και είμαι τώρα, λόγω της δικηγορικής εταιρείας στην οποία εγώ είμαι σε αναστολή ως δικηγόρος, και εργοδότης. Πολιτεύομαι λοιπόν, και τώρα τα τελευταία χρόνια που έχω ανακοινωθεί και στο βόρειο τομέα, πρωτίστως ακούγοντας τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, και όταν μιλάμε για εργοδότες, δεν μιλάμε μόνο για μεγαλοβιομηχανούς, που και εκείνοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, τι λένε, γιατί δίνουν δουλειά σε ανθρώπους και θέλουμε καλύτερους μισθούς, και ακούγοντας και τις μικρές επιχειρήσεις. Διαχωρίζω πάντοτε, είμαι ο μακροβιότερος τα τελευταία χρόνια και είναι μεγάλη τιμή για εμένα, την έκφραση της κυβερνητικής θέσης, που είναι η βασική μου δουλειά, η δουλειά μου.
0: Δεν έχετε δικαίωμα να λέτε
1: λοιπόν, θα σας πω εγώ τι πιστεύω εγώ στη δημοκρατία που είμαστε. Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι μεγάλη τιμή για εμένα, και υπερασπίζομαι μάλιστα και τις πιο αντιδημοφιλείς πολλές θέσεις, που για μένα όμως είναι και πιο κρίσιμες και στις πιο δύσκολες περιόδους, με ένα πολύ σημαντικό κομμάτι συναδέλφων μου στην κυβέρνηση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Αυτή λοιπόν η θέση, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι θέση της κυβέρνησης, δεν είναι στα σχέδια και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει βήματα, και οι πολύ σημαντικά βήματα, και με τους ελέγχους και με τις υπερορίες, και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα πολλών υπουργείων, και με την ενίσχυση της απασχόλησης. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας από οποιαδήποτε άλλη. Γιατί μειώσαμε φόρους, ψηφιοποιήσαμε το κράτος.
0: Επιμένετε από την,
1: λοιπόν, προσέξτε,
0: την προσωπική σας.
1: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη.
0: Να επιδοτηθεί η θέση.
1: Να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, το ξαναλέω, αυτό είπα και τίποτα άλλο, και το και επιμένω σε αυτό ως προσωπική θέση, να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Αυτό είπα και τίποτα άλλο. Είπα λοιπόν μια γνώμη ως νέος άνθρωπος.
0: Υπάρχουν όμως σε μια κουβέντα, όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, μένουν με ένα κενό.
1: Εγώ αυτό λοιπόν αυτό το είπα, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει, ούτε θα κάνει κάτι τέτοιο. Το τονίζω πάρα πολλές φορές. Δεν είναι στα σχέδια. Δεν υιοθετείται αυτή η πρόταση, να το πω διαφορετικά. Και τι είπαν και βγήκαν και είπαν κάποιοι. Είναι, πρώτο που είπαν, γρήγορα τα λέω, είναι λαγός.
0: Μας το κρύβει
1: λοιπόν.
0: Τώρα και
1: ένα χρόνο πριν, αυτός ο λαγός, ένα χρόνο πριν, αυτός ο υποτιθέμενος λαγός, σε συνάδελφό σας τον κύριο Προβάτα, έχει κάνει αντίστοιχη συζήτηση, όπου εκεί, επειδή είχα και παραπάνω χρόνο, πάλι είπα για προσωπική θέση που κάποια στιγμή πρέπει. Ναι. Τι είχα πει τότε, να έχουμε ειδική μέρημνα για ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, άνεργες μητέρες και οτιδήποτε άλλο.
0: Να διαχωριστούν κάποιες
1: κατηγορίες.
0: Είναι θέση του Πασόκ αυτή του 18.
1: Δεν υπάρχει, θα φτάσω και στο Πασόκ. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω, είναι μια ταυτοτική προσωπική θέση, γιατί εγώ θέλω να πολιτεύομαι με τα ένσημά μου, με τις απόψεις μου και βέβαια με προμετωπίδα το πρόγραμμα το οποίο θα έχει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα αποφασιστεί και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό. Αλλά συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος βάζει το όνομά του σε ένα ψηφοδέλτιο, έχει και μια ύπαρξη.
0: Πρέπει να κλείσω
1: και προσωπικότητα και οντότητα. Και τελευταίο, αυτό που είπατε, το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός δουλειά. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εργαζόμενους.
0: Κύριε Μαρινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την παρουσία
0: μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Να είμαστε καλά. Έρχονται ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλημέρα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
12: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θάτους. Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 330 22 978, 6983 32 33 34 και 6974 23 82 87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3 82 0 20 210.
6: Πέλα FM.
7: Καλημέρα με τον δεύτερο καφέ, με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
8: και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο. Πολύ καλημέρα σας.
7: Εδώ στον Μπέλα FM στους 103,3.
8: Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή Μπέλα FM 103,3 από τα App Store των εταιριών, Google Play και App Store δηλαδή. Μπορείτε με την εφαρμογή, εκτός από το να ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα, να ενημερώνετε και για τοπικές ειδήσεις από το δίκτυο του Pelanet, αλλά κυρίως να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτό μήνυμα, ανώνυμα, επώνυμα, χωρίς φόβο και πάθος, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας, τις γκρίνες σας ή τις διαμαρτυρίες σας προς εμάς και προς άλλους.
7: 258η ημέρα του έτους, ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 5 πρώτα λεπτά, η δύση ηλίου θα γίνει στις 7 και 35 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικηθία, η Νικητούλα.
8: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, αυτά δεν τα πολύ χωνεύω. Γιορτάζει ο Γιώργος, ο Γιουργάκης, ο Γιώργιος.
7: Αφού τα γράφει, να μην τα πούμε, να μην τα πούμε. Λοιπόν, λυπές.
8: Τα σοβαρά πες μας, έχει καμιά σοβαρή μέρα στη σύμπα.
7: Διεθνής ημέρα δημοκρατίας, μάλιστα. Διεθνής ημέρα μισθωνικής δυστροφίας. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Οι χώρες στην Κεντρική Αμερική, Θόδωρε, λέει Κώστα Ρίκα, Σαλβαντόρ, Γουατεμάλα, Ανδούρα, Νικαράγουα, γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Ισπανία το 1821. Ημέρα της μάχης της Αγγλίας στη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα των μηχανικών στην Ινδία. Και τώρα αυτό φτάσαμε στο καλύτερο. Εθνική ημέρα Λινκουίνε στη ΣΥΠΑ. Για πες μου, τι είναι αυτό τώρα.
8: Τα Λινκουίνε.

0: Δεν ξέρω πότε είναι. Είχαμε πει για την ημέρα πίτας σε αμερικάνικες, το American Pie. Έχουν τέτοια μέρα ή...
1: Θα έχουν, δεν μπορεί. Έχουν τόσες...
0: Κάθε μέρα είναι γιορτή.
1: Κάθε μέρα έχουν.
0: Από αυτά που είπες, εμένα μου έκανε εντύπωση πέρα από τα σοβαρά και...
1: Εγώ θα πιω λίγο καφέ.
0: Στην υγεία σου. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες γιορτάζουν την ανεξαρτησία σου από, από την Ισπανία... Το 1821.
1: Ναι, αυτό με έκανε εντύπωση.
0: Καθυστέρησαν κατά μισό χρόνο, αλλιώς θα ήμασταν μαζί, θα γιορτάζαμε. Παρέλαση.
1: Δεν καθυστέρησαν, 21.
0: Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Διαβάζουμε ήδη τα πρώτα μηνύματα. Good morning,
1: good morning.
0: Σε όλους.
1: Η μέρα είναι καλή, είναι λίγο δροσερή.
0: Νομίζω είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να βγει κάποιος να πιει ένα καφέ. Ή να καθίσει στο μπαλκόνι του να πιει ένα καφέ.
1: Το δεύτερο καφέ.
0: Σπίτι του να πιει ένα καφέ. Ναι, το δεύτερο.
1: Το δεύτερο καφέ να το πιει μαζί μας, έτσι να έχουμε παρέα.
0: Γιατί είναι η ώρα του δεύτερου καφέ. Στην υγεία σας.

0: Ξέχασα να σε πω, καθώς ερχόμουν, τελικά αυτή η τρύπα που έλεγες απέναντι από το 5ο δημοτικό που καταλήγει και βγαίνει στο πρώτο γυμνάσιο, υπάρχει ακόμη, δεν έχει κλείσει.
1: Έτσι πως το είπες, νόμιζα ότι θα έλεγες πέρασες τώρα και την είχαν κλείσει.
0: Όχι. Πέρασα σήμερα που για να το δω, επειδή το ανέφερες χθες, να δω τι, ποια τρύπα είναι αυτή που δεν την πρόσεχα τόσο πολύ, αλλά εντάξει, πρόλαβα τελευταία στιγμή και την απέφυγα, έκανα...
1: Έχεις ακούσει που λένε ότι αυτή η χώρα κάθε μέρα μας εκπλήσει, ή αυτή η πόλη κάθε μέρα μας εκπλήσει, ή αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα μας εκπλήσει? Αυτό είναι το ακριβές αντίθετο. Αυτή η πόλη δεν μας εκπλήσει ποτέ. Έκπληξη θα είναι αν αλλάξει κάτι.
0: Όλα αλλάζουν, αλλά θέλει το χρόνο τους, θέλει.
1: Ναι, εντάξει. Ειδικά για τους δρόμους, για τα οχήματα, για την κυκλοφορία, για την επικοινωνία μας, κάποια πράγματα βλέπω να μένουν στάσιμα. Άντε, ας πούμε, η επικοινωνία αλλάζει
0: κάλιο αργά,
1: καθότι η τεχνολογία παρουσιάζει περισσότερες δυνατότητες, αλλά όσον αφορά το οδικό δίκτυο, όσον αφορά τον τρόπο κίνησης, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει τίποτα τελευταία 50 χρόνια, ας πω.
0: Κάτι διάβαζες, κάτι υπάρχει, λέει, θα γίνει μια γέφυρα στο Λουδία. Σε ποιο κομμάτι του Λουδία, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Ανακοινώνει, είναι γνωστό, νομίζω το είχαμε συζητήσει, δεν θυμάμαι, αλλά πάντως είναι, δεν έγινε χθες, προχθές. Αν και χθες έγιναν κάποιες δηλώσεις επ' αυτού από την περιφέρεια, την περιφερειάρχη δηλαδή Κεντρικής Μακεδονίας,
0: κυρία Αϊδουνά.
1: Η περιφέρεια θα διαθέσει μέσω ΕΣΠΑ σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστεί νέα γέφυρα στον ποταμό Λουδία. Και πριν
0: πέσουν
1: τα χειροκροτήματα και τα βεγγαλικά,
0: ναι.
1: Πριν πέσουν τα βεγγαλικά, από ότι δεν είναι για το Δήμο Πέλλας αυτή την περιοχή, δεν είναι καν στην ομαρχία νομίζω δική μας, είναι κάπου στο χωριό Λουδία, ένα χωριό το οποίο είναι πολύ...
0: Ποια γέφυρα είναι αυτή που κοστίζει 6 εκατομμύρια μονή, διπλή?
1: 6 εκατομμύρια θα κάνει καινούρια γέφυρα που θα χτιστεί μαζί με τα έργα που θα χρειαστούν, κανένα 1,5 χιλιόμετρο δρόμος, γιατί δεν θα περάσει από το ίδιο μέρος προφανώς. Είναι μια γέφυρα που αυτή βγάζει από το χωριό Λουδία, που διασχίζει το Λουδία και πάει προς τα κάτω.
0: Μήπως είναι αυτή
1: η παλιά εθνική οδός
0: στο χωριό του κ. Ζιζουκώστα, προς τα εκεί, γι' αυτό πρέπει να γίνει.
1: Δεν ξέρω
0: που
1: κατάγεται ο κ. Ζιζουκώστας.
0: Βραχιά νομίζω.
1: Δεν ξέρω την καταγωγή του, γνωρίζω μόνο ότι έχει διατελέσει Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας πάρα πολλά χρόνια.
0: Άρα εκείνη είναι σε
1: γέφυρα δεν έκανε.
0: Αυτή είναι σε άμεση προτεραιότητα σε σχέση με τη δική μας, που ενώ είναι οι δύο νομούς.
1: Κοίταξε,
0: που είναι η έξοδός μας προς το κεντρικό άξονα και παραμένει ως έχει.
1: Αυτή η γέφυρα κάποτε, παλαιότερα, εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια για να είμαι ειλικρινής, δεν πηγαίναμε και από εκεί εμείς γιατί δεν μέναμε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η γέφυρα η οποία από εκεί τέλος πάντων περνούσε η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών.

0: πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω, εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν περνούσε ποτέ μέσα από το χωριό του Λουδία. Γιατί αυτό είναι ένα χωριό και στο άκρο του χωριού, για να περάσει, ας πούμε, να πας λίγο προς τα κάτω, είναι ακριβώς στα όρια του ποταμού. Και υπάρχει μια παλιά σιδερένια γέφυρα με ξύλινο πάτωμα, έχω την εντύπωση. Η οποία είναι, χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό.
1: Δεν τη θυμάμαι αυτό, δεν ξέρω αν έχω περάσει κιόλας από εκεί, δεν την γνωρίζω.
0: Και εγώ σε φωτογραφία την έχω προσφέρει.
1: Καλώς γίνεται, έτσι, καλώς γίνεται. Αλλά εντάξει, δεν θα πρέπει και αυτή
0: νομίζω
1: εδώ.
0: Νομίζω ότι η Πέλα, δεν είναι για το Δήμο, αλλά λέω για την νομαρχία, για να το πούμε έτσι όπως εμείς θεωρούμε
1: την
0: ότι είναι.
1: Την αντιπεριφέρεια τώρα.
0: Εντάξει, έστω. Πάντα, ναι. Και πριν που ήταν νομαρχία, πάντα ήταν σε μια απομόνωση, είναι δεδομένο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές για τη συγκοινωνική απομόνωση. Έχω την εντύπωση ότι δεν πολύ ενδιαφέρει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις το τι θα γίνει σε αυτή
1: εντάξει,
0: την περιοχή.
1: Εντάξει, αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ τους τοπικούς άρχοντες δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ο καθένας μπορεί να ενδιαφέρεται και να μην μπορεί να κάνει κάτι, αλλά εγώ θεωρώ ότι τέτοια μεγάλα έργα, το έχουμε πει, τέτοια μεγάλα έργα, γιατί η γέφυρα είναι ένα μεγάλο έργο. Ένα έργο πνοής, ένα έργο που δεν εξυπηρετεί μονάχα την τοπική κοινωνία, είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα του κράτους. Είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν απασχολεί μόνο το Δήμο Πέλας.
1: Αυτό το καταλάβαμε εμείς. Αυτοί οι τοπικοί άρχοντες, οι βουλευτές, όλοι αυτοί οι πολιτικοί δήμαρχοι δεν το έχουν καταλάβει να μαζευτούν όλοι μαζί να τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Φαντάζομαι ότι το έχουν καταλάβει και γι' αυτό και μαζεύονται. Τώρα, το αν δεν μπορούν να το κάνουν, δεν θέλουν ίσως να το
1: δεν πρέπει να είναι άμεση,
0: θα πρέπει ίσως να είναι
1: άμεση προτεραιότητα η γέφυρα του Λουδία. Τι τώρα, βάλαμε δύο φαναράκια εκεί πέρα και λύσαμε
0: προφανώς
1: όλα τα προβλήματα.
0: Δεν έχει λυθεί τίποτα με τα φανάρια, έτσι είναι.
1: Βλέπεις
0: δεν
1: εσύ
0: θα
1: να
0: εσύ βλέπεις σπασμωδικό, θα πω ότι είναι απλά μια πρόφαση για να μην
1: έχεις
0: σταματήσει
1: ακούσει, η διάλυση. Έχεις ακούσει να γίνεται κάτι άλλο πέρα από αυτό?
0: Ενέργειες εννοείς?
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα χτίσετε μια νέα γέφυρα.
1: Κάποια στιγμή?
0: Ναι, δεν μπορώ να ξέρω πότε. Ενδεχομένως θα πέσει αυτή, τι να πω, δεν θα γίνει κάποια γέφυρα.
1: Άρα πούμε, να παρακαλάμε να πέσει, έτσι όπως το θέτεις εσύ το θέμα.
0: Ναι, όχι, δεν το είπα από αυτή την έννοια. Το λέω λέγοντας, έχοντας το νου ότι αυτό ίσως αργήσει πολύ να γίνει. Αν δεν καταστραφεί ο κόσμος, δεν πέσει καμιά πυρηνική
1: σήμερα,
0: πόμπα.
1: Σήμερα με όλα αυτά που βλέπεις στο νομό, δεν θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα η γέφυρα του Λουδία?
0: Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το οδικό δίκτυο, γιατί δεν είναι το μόνο μας πρόβλημα το οδικό δίκτυο.
1: Μιλάμε για το οδικό δίκτυο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το κύριο. Δεν είναι μονάχα θέμα του Δήμου Πέλας, δεν είναι μονάχα αυτών που μένουν στις όμορες περιοχές. Είναι θέμα όχι το νομού μόνο.
1: Και καταρχήν,
0: και από την Ημαθία έρχονται προς τα δω και από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι μονάχα οι εξαγωγές που ενδεχομένως θα γίνουν από εδώ προς άλλες περιοχές, είναι και αυτοί που έρχονται, που διέρχονται. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η γέφυρα έφτασε σε αυτό το σημείο μετά από χρόνια χρήσης, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα του χειμώνα, όταν λόγω του μπλόκου των αγροτών η διέλευση των βαρέων οχημάτων γινόταν από εδώ, επειδή σε κάποιες άλλες γέφυρες όπως αυτή που προείπαμε δεν μπορούσαν να πάνε, αυτό επιβάρυνε πάρα πολύ την κατάσταση και φτάσαμε στο απροχώρητο. Τώρα, αν με ρωτάς γιατί δεν γίνεται κάτι συγκεκριμένο πέρα από τα ευχολόγια και το θα γίνει γέφυρα, θα γίνει καινούργια γέφυρα, θα διορθωθεί αυτή. Υπάρχει μια απαγόρευση για τα οχήματα άνω των 10 τόνων. Το θέμα είναι τηρείται ή όχι. Δεν ξέρω αν τηρείται.
1: Εσύ όσες φορές
0: δεν ξέρω να ζυγίσω.
1: Τελικά το
0: εγώ έχω δύο οχήματα τα οποία μπορεί να είναι 10 τόνους, μπορεί να είναι και 9, μπορεί να είναι και 20. Δεν μπορώ να τα ξέρω. Δεν είμαι. Αν δεν έχει και μια γεφυροπλάστηκα κάποιον να κάνει έλεγχο,
1: εγώ δεν βλέπω να βρούμε κάτι. Εγώ δεν βλέπω να τηρείται αυτό και εντάξει.
0: Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Γενικά δεν πάμε πολύ καλά και όχι μονάχα σε αυτά τα έργα υποδομής. Έχει και άλλα έργα υποδομών τα οποία νομίζω ότι έχουν μείνει στάσιμα, γιατί συνήθως αυτά τα οποία προκρίνονται για να ολοκληρωθούν ή να δημοσιευτεί ότι γίνονται, ότι πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους ή δεν ξέρω εγώ, ας μην πω περισσότερα, επικοινωνιακά δηλαδή, τερτή πιανό, είναι άλλα τα οποία ίσως όχι να αφορούν περισσότερο κόσμο, αλλά να ακούγονται πιο εύχα στα αυτιά του κόσμου και να πούμε ότι ορίστε, κάναμε για παράδειγμα μια καινούργια πλατεία και αλλάξαμε χρώματα στα παγκάκια. επειδή τα βλέπει ο κόσμος μπροστά του, μπορεί να τα αξιολογήσει. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν.
1: Και αυτά τα έργα, εσύ, Θοδωρή, καθυστερούν πολύ να ολοκληρωθούν.
0: Όλα τα έργα καθυστερούν. Μην ξεχνάς ότι για χρόνια διαμαρτυρόταν ο κόσμος γιατί δεν είχε παιδικές χαρές στο Δήμο Πέλλας.
1: Και τώρα όπως που παντού, έχει περισσότερες
0: υπήρξαν προγράμματα για να γίνουν παιδικές χαρές, είτε με επιχορηγήσεις από το κράτος, από το Υπουργείο Εσωτερικών, προγράμματα, είτε από τον ΤΑΠ και τα λοιπά που πλήρωνε κάποια, κάποια τέλη για τη διέλευση, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, καλά, δωρές δεν τα χάρισε, ήταν μέσα στο πλαίσιο
1: της
0: συμφωνίας, ας πούμε, για τη διέλευση του ΟΟΟΥ. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν καινούργιες παιδικές χαρές, δεν έγιναν μόνο στα Γιάννητσα, έγιναν γενικά στην περιοχή, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, δεν είναι κλειστές μόνο εδώ, δεν είναι κλειστές μόνο στο Δήμο Πέλλας, είναι παντού. Γιατί ο νόμος επιβάλλει την πιστοποίησή τους και την αδειοδότησή τους με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία δεν έγιναν νωρίτερα. Δεν το προέβλεπε ο νόμος. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει για να ανοίξουν και να δοθούν σε χρήση να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιος τη δημοτική αρχή γιατί τις κλείνει μέχρι να είναι νομίμως λειτουργούντισης οι παιδικές χαρές. Απλά αυτό πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί γρήγορα. Είναι το μόνο πράγμα που γίνεται. Είπαμε για το συγκοινωνιακό. Πόση ρήπανση προκαλείται από αυτοκίνητα που έχουμε όλοι, ας πούμε, τα θερμικά. Μεγάλη. Θα είναι κέρδος το να χρησιμοποιούν όλοι ηλεκτρικά οχήματα. Ενδεχομένως. Κάποιοι το αφισβητούν γιατί υπάρχει και το κόστος κατασκευής ή ανακύκλωση των μπαταριών, όσο μπορούν αυτές να ανακυκλωθούν, και ενδεχομένως και αυτά να καταστρέφουν το περιβάλλον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια λύση. Υπάρχουν ηλεκτρικά οχήματα ήδη ακόμα και στην περιοχή μας. Τα βλέπουμε καθημερινά λίγα μένα, αλλά
1: έχει,
0: υπάρχουν.
1: Λίγα, ναι.
0: Από το 2022. Στο Δήμο Πέλλας, όπως και σε άλλους, ας πούμε, γνωρίζω ότι έγινε και στη Σκίδρα σίγουρα, υπήρξε μια διαδικασία για να δημιουργηθεί σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο το 2022 εγκρίθηκε και οριστικοποιήθηκε, το οποίο προέβλεπε να παραχωρηθούν ή να εκμισθωθούν 10 χώροι σε διάφορες περιοχές για το Δήμο Πέλλας, στα Γιάννητσά, στην Κρύα Βρύση, στην Πέλα, στη Σκίδρα νομίζω και στην Καλή.
1: Έχουν μπει αυτά, έχουν γίνει.
0: Αυτό είπα το 2022, ναι, υπάρχει και απόφαση να γίνει.
1: Επειδή είπες το 2022 ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Γι' αυτό
0: το 2022 ολοκληρώθηκε το σχέδιο και αποφασίστηκε το πού θα γίνουν αυτά που θα μπουν.
1: Ακόμη είναι στο στάδιο δηλαδή της υλοποίησης.
0: Γιατί έχουμε στο 26
1: δεν έχουμε, ναι. Ή κάνω λάθος.
0: Από τη στιγμή που αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι μέχρι να τελειώσει είναι στο στάδιο της υλοποίησης. Είτε είναι στο πρώτο στάδιο είτε είναι στο δέκατο στάδιο, αν υπάρχουν 10, 5 ή 6 δεν έχει σημασία.
1: Οι χώροι έχουν προσδιοριστεί.
0: Ναι. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα τίποτα. Το 24 με την νέα δημοτική πλέον αρχή είχε ανακοινωθεί ότι θα δοθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία γιατί θα γίνει με διαδικασία ανάθεσης, όχι με διαγωνισμό, η οποία θα αναλάβει να εγκαταστήσει τους σταθμούς φόρτισης, να πληρώσει όλα τα έξοδα και τώρα του ποιες είναι οι ακριβείς όροι δεν τους γνωρίζω, δεν τους έχω ψάξει. Εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζονται χρήματα από πλευράς του Δήμου.
1: Δεν έχει ξεκινήσει για να κατασκευαστεί. Κατάλαβα, δεν έχει ξεκινήσει.
0: Προφανώς δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Το 24 το καλοκαίρι είχε ανακοινωθεί ότι ποια εταιρεία θα πάρει, ποια εταιρεία θα ανατεθεί το έργο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Ανακοινώσεις του Δήμου λένε ότι όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα αναλάβει ο ανάδοχος να τα κατασκευάσει, θα γίνουν και διαδικασίες με το ΔΔΕ για να δοθεί ρεύμα, ας πούμε, στους φόρτιστες. Το 22, όταν ξεκίνησε αυτό να συζητιέται, προφανώς είναι αρκετά πίσω, αλλά ήταν για μια καινούργια τεχνολογία. Δεν υπήρχαν καν αυτοκίνητα τέτοια. Αλλά από το 24 που αποφασίστηκε τι θα γίνει και ποιος θα το κάνει μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 2 χρόνια. Και 2 μήνες, αν θες να το πω έτσι, γιατί ήταν Ιούλιος του 24 όταν πάρθηκε η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω την εντύπωση, και είχε, και με την Δημοτική Επιτροπή κάποιες συζητήσεις είχαν γίνει. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε εμείς κάποια ενημέρωση. Ενδεχομένως κάποιοι κάτι να φτιάχνουν και εμείς να μην το ξέρουμε. Μπορεί να είναι υπόγεια, μπορεί να είναι αόρατα, μπορεί πολλά. Το σίγουρο είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι γίνεται.
1: Διαστημικά πάντως δεν πρόκειται. Δεν είναι σίγουρο έτσι, δεν είναι κάπου ψηλά. Μακρία.
0: Έχω την εντύπωση ότι κάποιες φορές λέμε ότι να γίνει μια απευθείας ανάθεση για να κυλήσουν τα πράγματα γρηγορότερα, να μην υπάρχει το κόστος της δημοσίευσης ή της κρίσης.
1: Με απευθείας ανάθεση δεν είπες προλίγο ότι θα γίνει.
0: Θα γίνει απευθείας εκμήθωση των χώρων, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί γρήγορα όπως τα περίμενε κανείς. Έχω την εντύπωση ότι όταν λέμε απευθείας ανάθεση ή απευθείας εκμίσθωση, εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε χωρίς διαγωνισμό, γίνεται για να προλάβουμε τις εξελίξεις.
1: Μπορεί να γίνουν τα πράγματα γρηγορότερα. Κάποια προγράμματα που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πρέπει να τα προλάβουμε, να καταθέσουμε κτλ. Που είναι επιδοτούμενα.
0: Αυτό που είμαι σίγουρος ότι ισχύει, είναι, αν ισχύει αυτό που διάβασα, είναι ότι το κόστος θα το αναλάβει εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος της κατασκευής. Τώρα πώς θα βγάλει εκείνος λεφτά εκ των υστέρων δεν ξέρω. Δεν το ψάξα μέχρι. Έχω την εντύπωση ότι αν αυτός
1: θα βγάλει χρήματα από τις φορτίσεις.
0: Δεν ξέρω όπου θα βγάλει χρήματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιωτικοί σταθμοί
1: στα φόρτισης. Στα σούπερ μάρκετ νομίζω.
0: Συνήθως στα σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι αρκετοί, δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν τι είναι αυτή. Δεν βλέπω συχνά οχήματα να φορτίζουν.
1: Εγώ νομίζω ότι καλύπτουν ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο δεν έγινε το έργο. Επειδή ήδη έχουν στα σούπερ μάρκετ και σου λέει ο ανάδοχος αυτός που λες ότι θα πάρει το έργο.
0: Καταρχήν δεν ξέρω πόσο θα πληρώνει κανείς πώς θα πληρώνει τα αυτοσχέσεις.
1: Δεν το συμφέρει επιχειρηματικά να στήσει αυτούς τους σταθμούς.
0: Ο ανάδοχος πιστεύει ότι δεν το συμφέρει το έργο, μπορεί να μην συμμετέχει στη διαδικασία, να πει δεν θα το κάνω και να ανακοινωθεί και να ξέρουμε τι γίνεται. Τι περιμένουμε, να γεμίσω εγώ τόπο σε αυτοκίνητα ηλεκτρικά, να μην έχουμε τα φορτίζουμε και τότε να δημιουργηθούν αυτά.
1: Το ρωτάω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο ανάδοχος. Είναι ο ιδιώτης. Έχει κάτι δικαίωμα να αποφασίσει σύμφωνα με αυτά τα οποία πιστεύει ότι τον συμφέρουν. Το κριτήριο προφανώς είναι το οικονομικό κέρδος, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά εγώ μιλάω μονάχα για αυτά που κάνουμε εμείς ως πολίτες, για αυτά που κάνουν οι αιρετοί ως ψηφισμένοι από εμάς τους πολίτες, αυτά που κάνουν οι αρχές, η δημοτική αρχή, η αντιπεριφέρεια, η περιφέρεια, η κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι θεσμοί. Ο ιδιώτης μπορεί να κάνει ό,τι
1: θέλει. Η αντιπεριφέρεια είχε κάποια τοποθέτηση για το Λουδία, παρεμπιπτόντως τώρα που την ανέφερες.
0: Τη δικιά μας τη γέφυρα του Λουδία. Δεν έχω δει ανακοίνωση συγκεκριμένη.
1: Μήπως επειδή δεν αγγίζει την αντιπεριφέρεια.
0: Να σου πω ότι πιστεύω. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές, τότε θα γίνουν.
1: Θα υπάρχει δηλαδή το.
0: Ανακοινώσεις οι οποίες θα υπόσχονται ή θα τάζουν λαγούς με πετραχίλια μετά τις εκλογές.
1: Ίσως και τούνελ.
0: Ποιος ξέρει τι θα γίνει, ή εν πάση περιπτώσει.
1: Υποθαλάσσια, λέω.
0: Μπορεί να γίνει υπόγεια τέλος πάντων ή. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Όπως αυτοί που κάναν στην Πρέβεζα, Πρέβεζα Άκτιο. Θα είναι κανένα καλό έργο να δούμε κάτι τέτοιο.
0: Για ποιο λόγο, για να περνάει το ποτάμι από πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι πως το βλέπω αυτό το ποτάμι, κάποιες νομίζω να ξεραθεί κιόλας, να σταματήσει να
1: δεις. Όχι, δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζεις,
1: Όχι.
0: Θα πήξει λάσπη φοβάμαι και θα περνάμε από πάνω περπατώντας.
1: Ενδεχομένως επιβάλλεται αναδιαστήματα, δεν ξέρω κατά πώς το γνωρίζουν αυτοί που ασχολούνται με τα ύδατα, να χρειάζεται καθαρισμός. Έτσι. Τώρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι καθαρίζεται, τουλάχιστον οι όχθες, δεν ξέρω για την Κίτη.
1: Εγώ μιλάω και για την Κίτη. Που θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει.
0: Εντάξει, και για να είμαι ειλικρινής, όταν λέω έχω την εντύπωση ότι καθαρίζεται, έχω δει ότι έχουν ανατεθεί εργασίες οι ιδιώτες για τον καθαρισμό. Το τι αποτέλεσμα έχουν δεν ξέρω ούτε.
1: Δεν μιλάμε τώρα για τα χόρτα που είναι δεξιά και αριστερά. Θόδωρε, μιλάμε τώρα για την Κίτη, όπως είπες.
0: Να την βαθύνουν λίγο έτσι.
1: Να την καθαρίσουν από τη λάσπη.
0: Θα φοβάμαι ότι θα φύγουν και τα ψάρια μα κάνουν κάτι τέτοιο. Ξέρεις ότι μερικοί ψαρεύουν στο Λουδία.
1: Τώρα καλό ή κακό θα μην το.
0: Παλαιότερα δεν θυμάμαι, εγώ δεν ξέρω. Πηγαίνανε με τις βάρκες ψαρεύα στον αξιό γείτονές μας και τα λοιπά. Θυμάμαι που ήταν παιδί. Δεν θυμάμαι κάποιον να είπε ποτέ ότι πήγα στο Λουδία να ψαρέψω.
1: Έχω δει πολλούς.
0: Και εγώ έχω δει. Δεν
1: έχω
0: θυμάμαι
1: δει και στα σημεία που είναι προς τα δεξιά, προς την Κρύα Βρύση. Και όχι μόνο έχω δει άτομα από εδώ, έχω δει με ξένες πιναγίδες από Σκόπια από πάνω.
0: Ψαρεύουν και οι αλλοδαπείς στο ποτάμι μας.
1: Ναι, κι όμως.
0: Να κάνουμε επανάσταση, τι πράγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα τώρα, το οποίο μας πονάει και θα μας πονάει.
1: Τα ψάρια αυτό. Είναι καθαρά, αν ο ποταμός είναι καθαρός και τα λοιπά, είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι.
0: Κοίταξε, γιατί να είναι λερωμένα τα ψάρια. Πλέονται κάθε μέρα, είναι μέσα στο ποτάμι. Τα γουρούνια είναι καθαρά, που κλείνονται με σιλάσπη, δεν τρώμε χοίρινα κρέας.
1: Μάλλον τα πλένουν καλά.
0: Θα μου πεις, δεν έχει, ναι, ίσως η λάσπη αυτή που είναι τα γουρούνια δεν έχει τόσο φυτοφάρμακα μέσα όπως έχει ο λουδίας, που δεν θα έπρεπε να έχει, αλλά μην κοροϊδόμαστε. Έχει.
1: Είναι και τα εργοστάσια, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: τα απόβλητα όλα. Τέλος πάντων, κοίταξε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί με τον Α ή τον Β τρόπο να ρυθμιστεί. Αν υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος και αν γίνονται οι κατάλληλες μελέτες, είναι κάτι που λύνεται. Αυτό το οποίο δεν λύνεται γιατί θέλει λεφτά, είναι να πάρθει μια απόφαση ότι θα πρέπει αυτός ο δρόμος επιτέλους να είναι ασφαλής, γιατί τον χρησιμοποιούμε πολύ και δεν μπορεί να περνάμε από μια γέφυρα από τρεις.
1: Φοβερέ, αυτό που συναντάμε εμείς κάθε μέρα και ενδεχομένως κάνουμε και κάποιες εκδρομές εντός εισαγωγικών κοινωνικές υποχρεώσεις σε διάφορα μέρη, αυτός ο δρόμος ο δικός μας δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, σε αυτό το χάλι. Τώρα το λέω και θλίβομαι, δηλαδή δυστυχώς έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο και δεν ξέρω δηλαδή πόσες φορές πρέπει να το αναφέρουμε, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό.
0: Όταν λες έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο, για ποιο συγκεκριμένα οδικό δίκτυο μιλάς και με ποιο το συγκρίνεις? Εννοείς το Δήμο Πέλλας, εννοείς την αντιπεριφέρεια, την Ομαρχία Πέλλας, την περιοχή γενικότερα, η αγροτική οτοπία,
1: η
0: δρόμη.
1: Θα μιλήσω για όλους τους δρόμους, για όλο το οδικό δίκτυο, γιατί ακόμη να μην πάμε μακριά, όταν φεύγεις από τα όρια του Δήμου του νομού Πέλλας και πας στα όρια του νομού Κιλκής, λες και μπαίνεις σε άλλη χώρα. Υπάρχουν οι διαγραμμίσεις, υπάρχει πιο καλή κατάσταση στους δρόμους.
0: Αυτό το παρατήρησα και εγώ προχτές.
1: Το ίδιο συμβαίνει, ναι, και προς την Ημαθία.
0: Δεν σου πω κάτι. Δεν μπορώ να πω ότι το πρόσεξα στην Ημαθία, που πήγα κάποιες φορές το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τα σημεία.
0: Ενδεχομένως ο δρόμος αυτός ο οποίος είναι στο Κιλκής, στα όρια του νομού Κιλκής, ας πούμε.
1: Εκεί δηλαδή γιατί υπάρχουν διαγραμμίσεις?
0: Ενδεχομένως να είναι καινούριος γιατί έγινε πρόσφατα, ενώ παλαιότερα ίσως και αυτό να ήταν για πολύ καιρό.
1: Όχι, δεν έγινε κανένας δρόμος πρόσφατα. Απλώς συντηρούνται πιο γρήγορα, σε πιο κοντινά διαστήματα σε σχέση με εμάς και διαγραμμίζονται συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, σε εμάς δεν έχουν χρώμα.
0: Έχουν τελειώσει οι υπογές.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εδώ περιμένουμε τσίρκο στην περιοχή μας να έρθει την εβδομάδα, νομίζω. Ναι. Ενδεχομένως να έχουν πάρει τις υπογές να βάψουν τους κλόν. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι ναι μεν όταν θα γίνει ο καινούργιος ο δρόμος από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Έδεσα, κάποια πράγματα ώστε να αλλάξουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν ο δρόμος ξεκινήσει το 27 θα τελειώσει το
1: 31,
0: σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δηλαδή φέξε μου και κλείστες για να μην πω τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, να πιούμε λίγο καφέ.
1: Να πιούμε ή να κάνουμε ένα διάλειμμα?
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πιούμε καφέ ταυτόχρονα.
1: Λίγη μουσική, λίγο διαφημίσεις και θα τα πούμε
0: και
1: πάλι.
0: Έχω και άλλο κάτι να συζητήσουμε μετά.
1: Δεύτερος καφές στον Bell FM στους 103,3 με τον Θόδωρο Βασιλιάδη
0: και τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
2: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
3: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα. Και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος που παιδεύεται εκεί με την κονσόλα ήχου.
1: Δεν παιδεύουμε. Απλώς ρυθμίζω τη φωνή σου να βγαίνει γλυκιά, γιατί έχεις λίγο ανεβάσει τα decibel και
0: έτσι φαίνεται.
1: Προσπαθώ να έδω στα κόκκινα πήγες. Προσπαθώ να συμμαζέψω λίγο τον ήχο.
0: Αφού τόση ώρα δεν μιλούσα, τι συμμάζευες?
1: Άκουγα στο preview. Τα ακούω, εγώ τα ρυθμίζω για να βγαίνει πιο γλυκό.
0: Δεν έλεγα τίποτα. Έχω την εντύπωση και είχες πολύ καλά λίγο, το ξέρει. Δεν
1: λίγο
0: θα σε καρφώσω να πω ότι λάθος έκανες.
1: Έχεις λίγο
0: δεν θα σε καρφώσω, λέω.
1: Δεν κάνω
0: θα
1: λάθη.
0: Πω μόνο ότι έκανες λάθος.
1: Είμαι αλάνθαστος.
0: Τέλος πάντων. Είσαι άσφαλτος, πες καλύτερα.
1: Άσφαλτος, ναι.
0: Άσφαλτος, γιατί
1: πάλι,
0: έτσι
1: πάλι στους δρόμους το πήγες. Άσφαλτος.
0: Εννοούσα το τραγουδιστικό, εννοούσα το.
1: Και εγώ κατάλαβα για τους δρόμους που υπάρχουν και δρόμοι στο, που δεν έχουν καλή άσφαλτο, αυτό εννοούσες?
0: Καλά, δρόμοι που δεν έχουν καλή άσφαλτο σίγουρα υπάρχουν.
1: Και μέσα στην πόλη εννοείς ή γενικά?
0: Παντού, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Στο καλλιτεχνικό το πήγαινα εγώ, γιατί είναι και της μόδας τώρα τελευταία με συναυλίες και τα λοιπά και τον τραχικό χαμό του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Το οποίο δυσαρέστησε ή συναχώρησε, ας το πω μάλλον καλύτερα, πάρα πολύ κόσμο, και αυτούς οι οποίοι ήταν φανατικοί ακροατές του, φίλοι του κτλ. Που τον εκτιμούσαν σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο, αλλά και άλλους οι οποίοι ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι, ή φοβούνται ότι μπορεί λάθη ιατρικά να στερήσουν τη ζωή ανθρώπων. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει λόγος, νομίζω. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι που με έκανε εντύπωση από την έγινε και η κηδεία του τραγουδιστή. Είδα από τη μέρα που πέθανε μέχρι και χθες, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλούς να δημοσιεύουν φωτογραφίες που είχαν μαζί με τον εκλειπώντα, λέγοντας κάποια λόγια, είτε αποχαιρετιστήρια είτε κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση αυτό πιο πολύ γίνεται για να δείξει ότι έχουμε βγει φωτογραφία μαζί κάποιοι, ή ότι είμαστε κάποιοι, ή ότι το γνωρίζαμε και εμείς από κοντά, ή λες και κάνουμε παρέα. Εγώ το θεωρώ παράλογο, το έχω πει και, ότι αυτές τις φωτογραφίες που βγαίνουν ο κόσμος με τους πολιτικούς σε εκδηλώσεις, όπως στην έκθεση που πάει κάποιος και βγαίνει 10 φωτογραφίες με τον πρωθυπουργό, με τον έναν υπουργό, με τον άλλον υπουργό, με τον άλλον αρχηγό κόμματος, αυτά όλα τα θεωρώ λίγο πεζά και ανόητα.
1: Είναι ακόμα στη μόδα αυτά, έτσι.
0: Αλλά πέρα από αυτά, όμως, είδα ακόμα και άλλους οι οποίοι λέγανε ότι εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε μια συναυλία μαζί με το Μαζονάκη, δεν τα καταφέραμε κτλ. Ένας χ τραγουδιστής, άλλος β τραγουδιστής θα πει και εγώ θα έκανα μαζί του κάτι, θα συνεργαζόμασταν. Οι ηθοποιοί θα βγουν ότι εμείς θα παίζαμε μαζί στο θέατρο, ο άλλος ο οποίος είναι σιναριογράφος θα πει ότι θα έπαιζε σε μια σειρά, θα κάνει ένα guest, αλλά τέτοια αλήθεια ψέματα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Άμα είναι έτσι, θα πω και εγώ ότι συζητούσαμε να έρθει να τον καλέσουμε εδώ στο στούντιο στην εκπομπή μας. Ότι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Είναι δεδομένο ότι, όπως λέει και η αρχαία παροιμία, αντριός πεσούς εις πάσαν ερξηλεύεται. Εδώ δυστυχώς έχουμε το σκυλεύεται. Γιατί είναι προσβολή, νομίζω, για ένα νεκρό αυτά που γίνονται. Είτε τον εκτιμούσαν κάποια εν ζωή, είτε όχι. Αυτό είναι προσωπική εκτίμηση του καθενός. Αλλά αυτά τα οποία αντικειμενικά βλέπουμε, ζούσε υπερβολικά, αυτό σου ήταν ζωή, ναι. Έγιναν υπερβολές απαράδεκτες στην κηδεία του. Μάλλον. Δηλαδή, ο κόσμος πήγε εκεί πέρα και γλεντούσε και χόρευαν. Είδα ένα παιδάκι γυμνασίου, ας ήταν 15 χρονών, να έχει ρίξει εκεί μια ζεμπεκιά και να χορεύει, και οι άλλοι βαρούσαν γύρω-γύρω παλαμάκια. Επειδή υπήρχε πολλοί κόσμος εκεί μαζεμένος, προφανώς πήγαν και καντίνες, ψήγαν σουβλάκι κτλ. Κάτσε, δεν είναι πανηγύριση, κηδεία πήγατε. Όπως και να το κάνουμε, ανεξάρτητα πώς θα ήθελε ο ίδιος να γίνει η κηδεία του, ο εκλειπών, νομίζω ότι εκεί υπήρχαν και συγγενείς, υπήρχαν και φίλοι, που πραγματικά συναχωρήθηκαν και δεν πήγαν για να τραγουδήσουν. Τα τραγούδια του μπορεί να τα ακούει ο καθένας όπου θέλει, όπως ακούγανε μέχρι τώρα και άλλους τραγουδιστές. Έτσι. Τείχνει στην εκτίμηση, όχι μόνο τραγουδά στην κηδεία. Α, βάλει το ραδιόφωνο σου και ακόμα σ' αρέσει. Τέλος πάντων, να μην συνεχίσω άλλο σε αυτό.
1: Να το κλείσουμε.
0: Δεν βλέπω για ποιο λόγο να συζητήσει κάποιο περισσότερο από αυτό, εκτός του να γκρινιάξει γιατί αυτό που έκανα τώρα. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν, γίνονται πράγματα και θάματα. Διάβασα μια είδηση σήμερα ότι επίκειται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Και ενδεχομένως να θέλει να θέσει υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές.
1: Και τι όταν αυτές γίνουν. Κακό είναι αυτό? Κάποιος
0: είναι κακό να θέλει κάποιος υποψηφιότητα?
1: Ναι, ναι.
0: Κακό δεν είναι. Ο καθένας μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και θα τον κρίνουν οι πολίτες.
1: Ο κόσμος κρίνει. Ναι.
0: Τώρα, για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα πρέπει να κατατεθούν τα ψηφοδέλτια, να δημιουργηθεί ένα κόμμα και το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου
1: μπορεί
0: να αποφασίσει.
1: Να μην κατέβει, να μην κάνει κόμμα, μπορεί να κατέβει με κάποιον. Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω
1: και, αν μπορεί, δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν απόψεις οι οποίες συνεχωρούν υπέρ της μίας άλλης άποψης. Το νομικό πλαίσιο το οποίο ισχύει επιβάλλει σε καταδικαστές για τέτοια δικήματα να μην είναι αρχηγοί κόμματος για όσο διάστημα έχουν καταδικαστεί. Κάποιοι το ερμηνεύουν για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή τους. Αυτό μπορεί να το πεις για όσο διάστημα είναι στη φυλακή, γιατί μπορεί κάποιος να απελευθερωθεί υπό όρους ή χωρίς όρους και να έχει λήξει η διαδικασία όλη, όπως για τον Κασιδιάρη. Μπορεί να κάθισε αντί για 13 χρόνια που καταδικάστηκε 7 χρόνια στη φυλακή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια μετρούσαν αντιπλάγια, αυτό που λένε περί εργασίας στις φυλακές κτλ. Κάποια χρόνια, κάποιες ημέρες, τα μεροκάματα, δεν ξέρω πώς τα λένε. Αυτές οι απόψεις εδώ διέστανται θα αποφασίσει το δικαστήριο, αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι.
1: Όσοι καταδικάζονται τελικά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγει για το εκλέγηση.
0: Αυτοί οι οποίοι καταδικάζονται με τον νόμο που 23, αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα αυτού του τύπου, τέλος πάντων, εγκληματικές οργανώσεις κτλ., δεν μπορεί να είναι αρχηγοί κόμματος για όσο διάστημα είναι καταδικασμένοι.
1: Άρα δεν
0: ή όσο διαρκεί, εν πάση περιπτώσει, η ποινή του στη φυλακή.
1: Δεν έχει το δικαίωμα να κατέβει σαν αρχηγός. Είναι...
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση την απόφαση θα την πάρει το δικαστήριο. Ήδη το δικαστήριο ακύρωσε τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις προηγούμενες εκλογές με το σκεπτικό ότι ο Κασιδιάρης ήταν ο κρυφός αρχηγός του κόμματος, παρά το ότι ένας άλλος εμφανίζεται ως πρόεδρος, ο Στίγκας. Και γι' αυτό και οι τρεις βουλευτές που είχαν παραμείνει στο κόμμα των Σπαρτιατών εξέπεσαν το αξίωμα τους. Εγώ δεν ξεκίνησα να μιλάω βέβαια γι' αυτό. Καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει. Αυτό το οποίο διάβασα στο άρθρο που περιέγραφε το θέμα είναι ότι θα τεθεί η υποψηφιότητά του υποδικαστική κρυσάρα. Επιλέξει έτσι με μαύρα γράμματα bold στον υπόεδρο. Και μου έκανε εντύπωση τι πάει να πει.
1: Τι
0: είναι αυτή η κρυσάρα.
1: Κρυσάρα
0: είναι μεγάλη κρίση. Βέβαια το κρυσάρα, το κρυ γράφεται με ήττα.
1: Μάλιστα.
0: Και κρυσάρα σημαίνει το κόσκινο για το αλεύρι σε κάποια χωριά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας ιδιωματισμός, μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται όχι Εβραίος, τουλάχιστον εγώ δεν τη γνώριζα μέχρι τώρα. Και προέρχεται από το αρχαίο κρυσέρα, το γράφει Αριστοφάνης, που σημαίνει κόσκινο πάλι.
1: Πιο λίγο
0: που κοσκινίζουν, ναι, που κοσκινίζουν το αλεύρι. Τιμολογικά δεν είναι σίγουρο από πού προέρχεται, ενδεχομένως από την κρίση που θα πει ξεχωρίζω το κρίνο, όχι λέω την άποψή μου, αλλά ξεχωρίζω το καλό από το κακό ή κάτι.
1: Το άκουσα όμως γεμάτο, κρυσάρα έτσι.
0: Κρυσάρα είναι μια λέξη που γεμίζει το στόμα σου να το λες. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι περισσότερο η χρήση ιδιωματισμών ή η χρήση λέξεων οι οποίες δεν συνηθίζονται στην καθομιλουμένη, δεν είναι παγιωμένες εκφράσεις. Δημοσιογράφοι οι οποίοι χρησιμοποιούν λέξεις
1: μάλλον κουράσανε οι άλλες ορολογίες, οι ψιλοκουλτουριάριες,
0: ναι,
1: και τα λοιπά,
0: και λέμε τώρα τι να είναι.
1: Και τώρα ψάχνουμε κάποιο.
0: Δηλαδή αν μιλάει ο καθένας με τον τρόπο που μιλούσε μέσα στο σπίτι του ή μιλούσε στην οικογένειά του, στον περίγυρό του, στη γειτονιά του ή στο χωριό του, ας το πω έτσι, ή εν πάση περιπτώσει τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε πριν να μπει στην αρένα αυτή, στο στίβο της δημόσιας σφαίρας, είτε ως πολιτικός είτε ως δημοσιογράφος, ή εν πάση περιπτώσει κάποιος ο οποίος δημόσια εκφέρει την άποψή του. Πού θα καταλήξουμε αν ο καθένας μιλάει τη γλώσσα την οποία αυτός ξέρει? Αν έρθει κάποιος από ένα άλλο χωριό, στο δικό μου το χωριό, και χρησιμοποιεί εκφράσεις που τις χρησιμοποιούν στο δικό του και εμείς δεν τις καταλαβαίνουμε, τι θα γίνει στο τέλος? Θα πρέπει να μάθουμε όλοι τις ντοπιολαλιές όλων? Σαν να βγει κάποιος να πει ειδήσεις και να μιλάει, ας πούμε, κριτικά ή με εκείνη την προφορά. Μας κάνει, έχω την εντύπωση ακόμα και να βλέπουμε ειδήσεις καμιά φορά στο ΡΙΚ, οι οποίοι μιλάνε καθαρά τώρα από τους υπόλοιπους που είναι στην ΠΑΦ, ας πούμε, τα κυπριακά, αλλά πάση περιπτώσει με αυτή την προφορά, γιατί αυτή είναι
1: η
0: διάλεκτος η οποία χρησιμοποιείται εκεί. Δεν θα έκανε εντύπωση αν γινόταν εδώ πέρα κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή, θα βγει κάποιο στις ειδήσεις, θα πει τις ειδήσεις, ένας δημοσιογράφος θα κάνει ρεπορτάζ και επειδή είναι πόντιος θα μιλάει ποντιακά, ποιος δεν τον καταλαβαίνει εκτός από τους υπόλοιπους που ούτε όλοι οι πόντιοι καταλαβαίνουν, ξέρουν ποντιακά, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε. Αντίστοιχα για τους Τρακιώτες, για τους Ηπειρώτες, τους Πελοποννήσιους και όλους, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι καμιά φορά αυτά είναι υπερβολές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται, ίσως να ξεχωρίσουμε λίγο από το κατεστημένο. Δηλαδή, εγώ για να πω την αλήθεια, επειδή άρχισα να διαβάζω άρθρα δημοσιογραφικά σε εφημερίδα, όχι στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, πριν να δημιουργηθούν δηλαδή αυτά, είμαι περισσότερο παραδοσιακός τύπος. Μου αρέσει να διαβάζω ελληνικά καθαρά, στρωτά, αυτά, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαμε σε μια έκθεση στο σχολείο και θα παίρναμε καλό βαθμό. Όχι να μιλάμε, λες και είμαστε μέσα στο σπίτι μας και μας καταλαβαίνει μόνο ο πατέρας μας και η μάνα μας. Αν και αυτοί καταλαβαίνουν. Και πολύ με ενοχλεί όταν βλέπω άρθρα, είτε ρεπορτάζ, είτε άρθρα γνώμης, τα οποία γράφονται σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει μόνο ο δημοσιογράφος, ανάθεμα και με το καταλαβαίνει και αυτός ο ίδιος ότι γράφει.
1: Τέτοια κείμενα βλέπουμε και στην τοπική κοινωνία. Έτσι,
0: καλά, παντού υπάρχουν, ναι, αυτά. Υπάρχουν, δεν είναι θέμα.
1: Δηλαδή, τα διαβάζεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λένε.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα κοινωνίας ή ενός τόπου μόνο. Αυτά γίνονται παντού. Αυτός ο οποίος θα το κάνει ακόμα και αν είναι σε ένα κανάλι μεγάλο, πανελλαδικό, ή ακόμα και αν πάει να κάνει ρεπορτάζ, ας πούμε, στο CNN. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω, στο Euronews που καμιά φορά κάνει και ελληνικές ειδήσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται να. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και στην Αγγλία, ας το πω έτσι, δεν βγαίνει κάποιος να μιλήσει στο BBC, είτε σε ρεπορτάζ, είτε να πει τις ειδήσεις, είτε πας περίπτωση ως καλεσμένος και να μιλάει σκοτσέζικα ή ουαλικά, που είναι επίσημες γλώσσες εκεί πέρα, έτσι, είναι, αυτή είναι η γλώσσα τους, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω πώς, νομίζω ότι καμιά φορά χάνουμε το μέτρο και σταματάω εδώ το θέμα το συγκεκριμένο.
1: Κρυσάρα.
0: Δεν είναι η μεγάλη κρίση, είναι το κόσκινο. Για να τελειώσουμε λοιπόν το θέμα, η υποψηφιότητα Κασιδιάρη θα μπει και θα φασιστεί από το κόσκινο στο οποίο θα τον θέσουν την υπόθεση οι δικαστές.
1: Αν θα κατέβει ή όχι.
0: Οι ανώτεροι δικαστές. Αυτός μπορεί να θέλει να κατέβει, θα δώσει και συνέντευξη τύπου. Το αν το επιτραπεί ή όχι θα το δούμε. Don't worry.

0: 10 και 52 πρώτα λεπτά. Ακούτε Πέλα FM στους 103,3, την εκπομπή Δεύτερος Καφές.
1: Με τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο.
0: Το Θόδωρο το Βασιλιάδη που απολαμβάνουμε εμείς το δεύτερο καφέ μας. Τελειώνει, το βλέπω να τελειώνει.
1: Έχουμε τελειώνει, γιατί περνάει και η ώρα σιγά σιγά. Πλησιάζουμε στις 11.
0: Στις 11, αλλά ξέρεις, μέχρι τις 12 θα τραβήξει.
1: Ναι, αφού είπαμε ότι είναι το πρώτο μέρος στις 11 θα τελειώσει.
0: Στις 11:30 όμως θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Αλμοπία, με τον συνεργάτη και συνάδελφο τον Πέτρο το Σαμάντη.
1: Θα έχουμε δηλαδή ενημέρωση για τα καθημερινή, θέματα, τα τοπικά.
0: Τα της Αλμοπίας σήμερα νομίζω θα έχει ο Πέτρος αθλητικά όλα, και ξεκίνησαν και οι αγώνες της ΕΠΣ και τα λοιπά.
1: Της ΕΠΣ Πέλλας.
0: Πέλλας, ναι.
1: Μάλιστα. Ποδόσφαιρο δεν συνεπώς.
0: Θα έχουμε ενημέρωση γενικά.
1: Το μπάσκετ θα καθυστερήσει λίγο ακόμα.
0: Στο μπάσκετ είσαι ειδικό εσύ, οπότε θα μας ενημερώνει.
1: Για το μπάσκετ μπορεί να είσαι προπονητή, ναι, καλαθοσφαίριση, ναι, ναι, ναι, κτλ. Ναι, ναι, έχω κάνει, ναι, ναι, όλα τα. Μπάσκετ έπεσε στο σχολείο. Μετά μόνο προπονητή. Όπως έλεγε σε μια ελληνική ταινία. Μετά τα 30 μόνο προπονητή.
0: Πρέπει να είσαι στο κάρφο μεγάλο.
1: Κάρφωνα κιόλα. Με σφύρι και με καρφί.
0: Μάλιστα. Έχει ομάδες όμως έτσι στο μπάσκετ στο νομό αρκετές.
1: Είχε τώρα, έχει λιγότερες βέβαια. Αυτές οι οποίες είναι στη Νεκασκέμετο στη Κεντρική Μακεδονία είναι Δεσαϊκός, Πανεδεσαϊκός,
0: BC. Ποιες κατηγορίες είναι?
1: Η ΕΚΑΣΚΕΜ, η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής Μακεδονίας είχε μια κατηγορία μόνο Α ανδρών, δεν είχε άλλες.
0: Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο Α, Β.
1: Είναι λίγες οι ομάδες, οπότε δεν κάνουν άλλοι. Και για να μην μάλλον και ένας πέφσαμε, εμείς πέσαν οι άλλοι, είμαστε όλοι μαζί και.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο να ανέβεις μπορείς, δεν μπορείς να πέσεις παρακάτω, δεν πάει. Εδώ από το νόμο Πέλλας είναι η ομάδα της έδρας του Πανεδεσαϊκός. Δύο ομάδες από την Αριδαία, ο ΦΟΑ, παραδοσιακή ομάδα, και ο ΠΑΟ Αλμοπίας. ΠΑΟΚ, μάλλον. Και στα Γιάννητσά είναι δύο ομάδες. Μέγας Αλέξανδρος, παραδοσιακή ομάδα πολύ παλιά, και η νεότερη ομάδα η Ίκαρη.
0: Στις άλλες περιοχές δεν έχει κρύα βρύση, κίτρα?
1: Δεν έχουν πλέον ομάδες οι οποίες να αγωνίζουν στην ΕΚΑΣΚΕΜ. Και στην Πέλα υπήρχε παλαιότερα. Μέγας Αλέξανδρος Πέλλας. Εντάξει, είναι σε πολλές περιοχές φθήνουν τα σωματεία αυτά, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Δεν υπάρχει υποστήριξη οικονομική, μάλλον, για αυτόν τον λόγο.
1: Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν και παιδιά τα οποία να θέλουν να ασχοληθούν αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν υπάρχει και οικονομική δυνατότητα να γίνει το βήμα παραπάνω. Οι Ουμένες, για παράδειγμα, που είναι εδώ κοντά, που ήταν παραδοσιακή δύναμη και έβγαλε και μια μεγάλη αθλητρία.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ. Ναι. Η Βόλτση, η οποία έχει και το όνομα της στο γήπεδο, πλέον παραπέει ως ομάδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτή, είναι αρκετές περιοχές οι οποίες αλλάζουν. Υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες στην Κατερίνη οι οποίες προσπαθούν να κάνουν κάτι. Στη Βέρεια, στο Κιλκής υπάρχουν επίσης μέσα στο Κιλκής δύο ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και έχει αρκετές ομάδες.
1: Έχει αρκετές ομάδες, έχει και προς την Νηματία και την Πιερία. Υπάρχουν και άλλες ομάδες ακόμα και στα χωριά. Εδώ δεν μπορούμε. Καλά-καλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτές οι ομάδες που υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολο να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι.
0: Νομίζω ότι σε υποδομή υστερούμε. Υπάρχουν οι ανάλογες κτηριακές εγκαταστάσεις που να προσφέρουν τη δυνατότητα στις ομάδες αυτές να εξελιχθούν? Ή είναι και αυτά τα κτίρια πολλών ετών και είναι σε κατάσταση χάλια, στο πούμε έτσι?
1: Οι γήπεδα υπάρχουν. Υπάρχουν γυμναστήρια, κλειστά γυμναστήρια, στα οποία μπορεί να παίξει κάποιος μπάσκετ, ας πούμε, ή και βόλεϊ, χάντμπολ κτλ. Το αν είναι παλιά ή όχι, καλά, δεν χτίζεται ένα γήπεδο ή ένα γυμναστήριο κάθε χρόνο. Το πρόβλημα νομίζω είναι ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες σε διάφορα αθλήματα σε μια πόλη μικρή όπως είναι για παράδειγμα τα Γιάννητσά, και οπότε πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός στη χρήση του γυμναστηρίου για τις προπονήσεις.
0: Ναι, εκεί θέλω
1: όσο
0: να
1: πιο ψηλά παίζεις, δηλαδή, τόσο πιο πολλές προπονήσεις. Δηλαδή, ομάδες που κάνουν 4-5 προπονήσεις την εβδομάδα πρέπει να
0: επαρκούν οι ώρες για όλους τους συλλόγους, ας το πω έτσι.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν φτάνουν. Αυτό το οποίο γνωρίζω δηλαδή από προσωπική σχέση, ας πούμε, με ανθρώπους στην ομάδα, ας πούμε, του μπάσκετ που ξέρω. δεν είναι αρκετές οι ώρες οι οποίες είναι διαθέσιμες για το γυμναστήριο, δεν μπορεί, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν, να προπονούνται και δεν φτάνει για όλους. Χρησιμοποιούνται και γήπεδα εκτός της πόλης των Γιάννητσών για την ομάδα των Γιάννητσών, σε άλλες δημοτικές κοινότητες, ακόμα και γήπεδα σχολείων, έτσι, γυμναστήρια τα οποία είναι σε σχολεία, γιατί πέρα από τις ομάδες, ας πούμε, πίσω στη μεγάλη κατηγορία, τις αδρικές ομάδες ή την ομάδα των γυναικών, υπάρχουν και τα ηλικιακά τμήματα εφήβων, νέων,
0: υπάρχουν και κάποια
1: παιδών, παμπέδων, κορασίδων κτλ. Που δεν φτάνει να κάνουν προπόνηση όλοι, γιατί δεν γίνεται εκ των πραγμάτων, δεν έχουμε τόσες πολλές υποδομές.
0: Υπάρχουν και όμως και κτίρια αξιόλογα, υπήρχαν τέλος πάντων, που είναι σε χωριά που έγιναν, δεν ξέρουμε ποια λογική. Τέλος πάντων,
1: τη λογική της αποκέντρωσης, ναι, και ναι, να βολέψουμε, ναι, να κάνουμε ένα γήπεδο εκεί που έχουμε, ναι, κάποιους γνωστούς.
0: Τα οποία ερημώνουν, έτσι, δεν έχει παιδιά να αθληθούν κτλ.
1: Αν δεν έχει παιδιά να πάει στα σχολεία σε κάποια περιοχή, προφανώς δεν έχει και παιδιά να πάνε στο γήπεδο ή να κάνουν και κάτι άλλο. Εντάξει.
0: Η επιλογή σε κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έγιναν έτσι σε χωριά, δεν μπορώ να την εξηγήσω, δεν ξέρω. Ίσως παλαιότερα υπήρχαν αυτά τα παιδιά, υπήρχε κόσμος. Μπορεί,
1: κοίταξε, δεν είναι, εγώ δεν θα το κατηγορήσω.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν το λέω αρνητικά. Λέω ότι...
1: Νομίζω ότι αν, ας πούμε, σε ένα δήμο, κοίταξε να δεις, στην Έδεσα ξέρω ότι υπάρχει το γυμναστήριο και το κολυμπητήριο, το κλειστό γυμναστήριο και στο Κύπρι. Έτσι, στην Αριδαία υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο στην πόλη, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει παρουσιάσει διαρροές, δεν ξέρω αν το φτιάξανε φέτος.
0: Νομίζω
1: πάντως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν εκεί αγώνες. Τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες μπάσκετ της Αριδαίας έπαιζαν μπάσκετ, μία ομάδα νομίζω, ο ΦΟΑ έπαιζε στα Καλύβια και ο ΠΑΟΚ έπαιζε στη Σκίδρα ή το αντίστροφο, δεν θυμάμαι. Τώρα σε ένα χωριό που στα Καλύβια έπρεπε να υπάρχει μια μεγάλο γήπεδο, και όμως υπάρχει, γιατί υπήρχε ομάδα εκεί που έπαιζε βόλι. Λοιπόν, τώρα το αν, ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι γήπεδα και οι κλειστά γυμναστήρια και στα χωριά του Δήμου, κάθε Δήμο.
0: Φυσικά.
1: Ακόμα και αν δεν έχει ομάδα το χωριό τοπική. Δηλαδή
0: θα
1: είναι δεδομένο
0: αυτά,
1: ότι...
0: Θα πρέπει αυτά, Θόδωρε, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας για να το κλείσουμε πιο... αυτά τα κτίρια σήμερα είναι στη διάθεση άλλων συλλόγων ενδεχομένως από το κέντρο της πόλης, από κάπου αλλού στη διάθεσή τους να αξιοποιηθούν, να μην ερημώνουν. Δηλαδή τα έχει παραχωρήσει ο Δήμος σε άλλους συλλόγους με κάποιες διαδικασίες.
1: Έχω την εντύπωση ότι τα γυμναστήρια που έχουν ζητηθεί, αν ξέρετε, να βρίσκονται στα χωριά ή βρίσκονται στις πόλεις, χρησιμοποιούνται. Αυτά τα οποία έχουν ζητηθεί.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Δηλαδή υπάρχει η ομάδα του Γιάννητσών η οποία προπονείται εκτός πόλης. Και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, να έχεις όλα τα χωριά, σε πολλά χωριά.
0: Το ανέφερα κιόλας.
1: Κάθε Δήμου να υπάρχουν τέτοιες αθλητικές υποδομές, ανεξάρτητα αν το ίδιο το χωριό έχει ομάδες για να παίζουν εκεί. Μπορεί να πάνε από τα διπλανά ή τα παραδιπλανά ή από την πόλη. Νομίζω ότι είναι σωστό το να υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να συντηρούνται για κατάλληλα. Τουλάχιστον στην Κρία Βρύση γίνονται συντηρήσεις και στα άλλα τα χωριά του Δήμου Πέλλας ξέρω ότι έχουν γίνει. Τώρα, το αν, αυτό που είπα πριν για την Αρδέα, αν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση του γηπέδου και θα μπορούν φέτος να παίζουν εντός έδρας οι ομάδες της πόλης, ας πούμε, μπάσκετ, αυτό δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι, θα το δω ενδεχομένως όταν δω το πρόγραμμα των αγωνιστικών που έρχονται.
0: Να προχωρήσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και
1: να πάμε.
0: Πούμε...
1: Ήρθε η ώρα 11 και θα συνεχίσουμε μετά.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Bella FM

0: Είδες, τραγούδι σε έβαλα τώρα, έτσι. Ενθουσιάστηκε, σε βλέπω. Χαμογέλασες, τόσο πλατή χαμόγελο πρώτη φορά βλέπω μετά από...
1: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Τι έγινε?
1: Έχει περάσει ο μισός μήνας ήδη.
0: Γι' αυτό
1: έχω ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Για το τραγούδι.
1: Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 11.
0: Στο Bella FM στους 103,3.
1: Και εμείς είμαστε στο στούντιο με το δεύτερο καφέ.
0: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
1: Και ο Ηρακλής Κοσκινόπουλος.
0: Εδώ μαζί σας.
1: Σε μια εκπομπή η οποία θα κρατάει, όπως είπαμε, από τις 10 μέχρι τις 12. Τον τραβάμε λίγο παραπάνω το δεύτερο καφέ.
0: Αν έχουμε χρόνο και ενθουσιασμό και πολλούς ακροατές, θα το τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Ό,τι μας πει, ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ένα-δύο ευρώ είναι αρκετό.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Ας ακούσουν και έναν άλλο. Είχαμε γεγονότα αθλητικά, όπως είπες πριν, όχι μόνο στην ΕΠΣ και στην ΑΛΦΑ Εθνική, και ένα τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, με έναν αφορά όλη τη Μακεδονία.
0: Από την εντύπωση. Εντάξει, τελείωσε.
1: Και είδα φωτογραφίες με χαμογελαστούς αθλητές και προπονητή και ομάδας μπάσκετ, ας πούμε, εδώ της περιοχής. Δεν όσο της δικής μας εδώ στον ομό, αλλά για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ μιλάω. Πολύ χαρούμενος τους βλέπω όλους. Έχουν κάνει καλές μεταγραφές και όλοι περιμένουν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα πρωτάθλημα που είχε μέχρι τώρα δύο πρωταγωνιστές και οι υπόλοιποι έκαναν τους κουμπάτσους.
0: Καλά, αυτή τη βδομάδα ξέρεις ο πιο χαρούμενος φίλαθλος ποιος ήταν? Ο Παύλος.
1: Ποιος Παύλος, ο Μαρινάκης?
0: Ολυμπιακός Όφη 0-1, δεν έλεξε.
1: Α, γι' αυτό τον Παύλο λες.
0: Για τον Παύλο. Και τον Παύλο,
1: το κριτικό Παύλο.
0: Το γνωστό Παύλο, το γνωστό.
1: Εντάξει, αυτός δεν πιάνεται. Χαίρεται αυτός και όταν κερδίζει ο Όφη.

0: κατάστατος Έλληνες.
1: Καλά, χρήματα ναι. Προφανώς και έχει. Ναι. Είδα η αλήθεια ότι το όνομά του ήταν να φιγουράρει σε λίστες του Forbes. Στους πιο πλούσιους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητώ εγώ την οικονομική του επιφάνεια, τη δουλειά του.
0: Λέω, κάτι. Καλά που είναι και αυτοί οι πλούσιοι Έλληνες και επενδύουν. Εντάξει, με κάποιο κέρδος ή επειδή είναι από την περιοχή ή συναισθηματικά τους αρέσει ή ο αθλητισμός.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, εντάξει, δεν το αφισβητεί κανένας.
0: Αλλά είναι
1: αυτό
0: θετικό, ξέρεις γιατί, ανεβαίνει και ένα σκαλοπάτι το επίπεδο των ομάδων.
1: Ναι, βέβαια, δεν μιλάω για την ομάδα τώρα. Ακόμα και αν δεν είχε αυτή την ομάδα και είχε κάποια άλλη. Αν είχε, ξέρω εγώ, τη Γιαννιτσά ή την Έδεσα ή την Καβάλα ή τη Βέρεια, ξέρω εγώ, όποια και ομάδα και να έχει. Είναι ο βασιλιάς του Χαλκού.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω,
1: πού τον βρίσκει το Χαλκού και το μαζεύει.
0: Τώρα. Αυτό το ξέρουν αυτοί που.
1: Που το πουλάνε.
0: Μπορεί να μην είναι μόνο ο Χαλκός, έτσι δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχει.
1: Αυτά που λένε ότι υπάρχει μαφία του Χαλκού είναι αλήθεια ή μας κοροϊδεύουν.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί διάβασα πριν από λίγες μέρες σε μια εφημερίδα ότι η μαφία του Χαλκού ξυλώνει τις υποδομές της χώρας.
0: Α, εσύ μιλάς για αυτούς που.
1: Που πουλάνε Χαλκού. Χωρίς να το αγοράζουν.
0: Τις γραμμές των τρένων, τα καλώδια κτλ. Για αυτούς απευθύνεσαι, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Αυτοί οι οποίοι ξυλώνουν τα καλώδια από μετασχηματιστές ΔΕΗ.
0: Ναι, που κλέβουν τέλος πάντων ό,τι υπάρχει. Ό,τι
1: από το ισοδρομικό δίκτυο και από αλλού κτλ.
0: Και από τις γεωτρήσεις.
1: Δεν τα παίρνουν για να τα φάνε, ούτε για να κάνουν χάρη να δουν.
0: Τα πουλάνε κάπου.
1: Τα λιώνουν και κάπου τα πουλάνε. Εάν θεωρήσουμε ότι τα χιτήρια στα οποία τα λιώνουν είναι παράνομα. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν το λιωμένο του Χαλκού μετά, κάπου πουλείται αυτό, δεν το χρησιμοποιούν να κάνουν κέρματα.
0: Αυτοί που τα κλέβουν δεν τα πηγαίνουν λιωμένα, τα πηγαίνουν σε μπαλ. Ξέρω εγώ πώς τα μαζεύουν.
1: Όπως και να τα πάνε, ρε παιδί μου, τι τα κάνουν αυτά μετά. Υπάρχουν διαδικασίες ανακύκλωση του Χαλκού. Ο Χαλκός είναι μέταλλο. Πού το πηγαίνουν, α πούμε, στη Σιδενόρ, ξέρω εγώ που πάνε και τα κάουνε.
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
1: Ή το πηγαίνουν στο Μιστακίδι και αγοράζει τα κιλά, α πούμε, κιλό, ξέρω εγώ τι πουλάνε.
0: Δεν φαντάζομαι ότι γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κύκλωμα, τόσο εκτεταμένο κύκλωμα, μαφία όπως λέγεται σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά κιλά, για να μην πω τόνους, οι οποίοι διακινούνται, κλέβονται και οι οποίοι μεταφέρονται κάπου. Το πού μεταφέρονται το θέμα και τι μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτό. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες μπήκανε με ένα αυτοκίνητο στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και ξύλωσαν καλώδια τα οποία ήταν εκεί πέρα για τον έλεγχο, για τα ραντάρ, ξέρω, για τη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας κτλ. Μιλάμε σε περιοχή η οποία και περιφραγμένη είναι και φυλάσσεται από security και έχουν κάμερες κτλ. Δηλαδή αν κάποιος μπαίνει μέσα και κλέβει ενώ υπάρχουν κάμερες και δεν το σταματάει κανείς, κάποιος φταίει που γίνεται όλο αυτό, έτσι.
0: Μάλλον κάτι άλλο φταίει, ναι, ξέρεις. Δεν είναι φταίνε μόνο αυτοί που κλέβουν.
1: Μα είναι δεδομένο, αυτό ακριβώς λέω. Αυτοί που κλέβουν είναι κλέφτες και κλέβουν. Αυτοί οι οποίοι τους αφήνουν να κλέβουν τι είναι. Και δεν είναι αυτοί οι οποίοι τους καταδικάζουν ότι τους συλλαμβάνουν. Αυτοί δεν συλλαμβάνονται καν οι περισσότεροι.
0: Ή συλλαμβάνονται και βγαίνουν πολύ γρήγορα έξω.
1: Έστω, ας είναι και έτσι. Κοίταξε να δεις, οι ποινές είναι συγκεκριμένες στο ποινικό δίκαιο, με σύστημα, όπως λέγεται αυτό. Δεν λένε ότι όποιος κλέψει ένα κιλό χαλκό θα πει μέσα χίλια χρόνια φυλακή. Ακόμα και ένα τόνο να κλέψεις έχει συγκεκριμένη ποινή. Όταν βγεις μπορείς να συνεχίσεις αυτό που έκανες και πριν. Και αυτά έχω την εντύπωση ότι συμβαίνουν. Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να σταματήσει αυτό? Φαντάζομαι δεν μπορεί να μπει ένας αστυνομικός να φυλάει κάθε κολόνα της ΔΕΗ που έχει να μετασχηματιστεί.
0: Μάλλον πρέπει οι ποινές να είναι πιο αυστηρές, Θοδωρή. Νομίζω
1: ότι αυτοί οι οποίοι κλέβουν σκεπτόμενοι ότι αν θα κλέψω αυτό θα μπω ένα χρόνο, αν θα κλέψω και το άλλο θα μπω δύο, ας κλέψω μονάχα το ένα.
0: Είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλα πράγματα που βλέπεις ότι πιάνουν τα άτομα, τα βάζουν μέσα και σε μια ώρα είναι όλοι έξω.
1: Είτε είναι μία ώρα, είτε είναι μία εβδομάδα, είτε ένας χρόνος, γιατί μία ώρα δεν νομίζω ότι είναι.
0: Και αν προβλέπετε εισαγωγικών από... τώρα, μία ώρα το ανέφερα, κατάλαβες τώρα.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεν, αλλά νομίζω ότι η οργανωμένη πολιτεία άλλα πράγματα πρέπει να φροντίσει.
0: Νομίζω, κοίταξε να δεις ότι και όταν ξυλώνεται καλώδια σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο, παράδειγμα, που είναι ανάμεσα σε βουνά ή σε περιοχές τέτοιες δύσβατες, πόσο μπορείς να προστατεύσεις αυτά τα μέρη, εσύ?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει αν είναι δύσβατη περιοχή. Αν είναι δύσβατη περιοχή, αυτοί θα πάνε.

0: δύσκολα και θα φύγουν δύσκολα επίσης. Και με το βάρος αυτών που έχουν. Έχω την εντύπωση όμως ότι τουλάχιστον αυτό το συνδρομικό δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, πράγμα το οποίο δεν τα γνωρίζαμε αλλά τα μάθαμε λόγω του τραγικού
1: δυστυχήματος
0: στα Τέμπη. Με αυτά που αποκολούθησαν μετά, είδαμε ότι υπάρχουν κάμερες συνέχεια σε όλο το δίκτυο και βλέπουν.
1: Δεν χρειάζονται καν κάμερες. Ό,τι ηλεκτροδοτείται, ό,τι γραμμή υπάρχει σε οποιοδήποτε δίκτυο, αν γίνει κάποια διακοπή, κοπή, κατευθείαν μπορεί στα 10 δευτερόλεπτα να τα. Ναι, κατάλαβε τι
0: εννοώ. Εννοώ ότι να του βλέπουν τις κάμερες πριν να το κόψουν. Άμα το κόψουν και μετά, είναι άχρηστο. Θα το πάρουν και θα φύγουν. Από τη στιγμή που του βλέπουν να πηγαίνουν να κάνουν την δολιοφθορά, να του συλλαμβάνουν ή βασιλούς να επιλαμβάνονται.
1: Κοίταξε, οι κλέφτες έχουν και θράσους. Καταλαβαίνεις ότι δεν τους ενδιαφέρει και αν τους βλέπουν.
0: Διάβασα στο άρθρο το οποίο αναφέρομαι ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου καλώδια τα οποία είναι υπογειοποιημένα και μάλιστα από πάνω χωρίς τσιμέντο για να μην μπορεί κάποιος να τα βγάλει και να τα πάρει. Σπάζαν τα τσιμέντα και τα κλέβανε. Ακόμα και αν πούμε ότι με τον Α ή τον Β τρόπο θα πρέπει η πολιτεία να είναι σε επιφυλακή και να προσέχει τις υποδομές τις κρίσιμες, τουλάχιστον να μην γίνονται κλοπές, γιατί ακούσαμε ότι έκλειψαν και καλώδια από νοσοκομεία για τα air conditioning ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που είναι άκρος επικίνδυνο, πολύ περισσότερο βέβαια και για αυτές τις υποδομές όπως είναι το σιδηρόδρομο ή τα αεροδρόμια, για να προκληθούν ατυχήματα σοβαρά και να θρυνήσουμε ζωές. Πέρα από αυτό, τι κάνει το κράτος για να μην υπάρχει λόγος να γίνονται αυτές οι κλοπές? Εννοώ μάλλον πώς να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένοι ποιοι υποδέχονται, ας πούμε, το υλικό. Δεν επιτρέπεται η κλεπταποδοχή, πάντα έτσι ήταν. Για πώς γίνεται αυτά τα αντικείμενα να παραδίδονται δεν ξέρω πού, σε ποιες υπηρεσίες ανακύκλωση, σε ποιες επιχειρήσεις και να πληρώνονται αυτοί που τα κλέβουν?
1: Προφανώς υπάρχει κάποιο κύκλωμα που κινεί όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Το κύκλωμα όμως είναι πολύ μεγαλύτερο από το 5-10 άνθρωποι οι οποίοι κλέβουν ή 100 ή 200 όσοι και είναι αυτοί. Τι κάνουμε γι' αυτό? Κάνουμε κάτι ή απλά καθόμαστε και κοροϊδευόμαστε? Και θα πω, ας πούμε, επιπλέον ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις κλοπές, ή μπορεί να είναι Ρωμά, Αιγύπτιοι, όπως θέλει ο καθένας τους λέει, είναι μια κοινωνική ομάδα, εν πάση περιπτώσει, η οποία μαστίζεται και από παραβατικότητα και από μόνωση και από ανεργία, είτε ηθελημένη είτε αθέλητη. Όταν λέω ανεργία, εννοώ από δουλειές κανονικές, όχι δουλειές του ποτεριού, όχι κλέβω και παίρνω, τα πάω στο παζάρι και τα πουλάω, ούτε κλέβω καλώδια και πάω και τα λιώνω και τα δίνω εκεί που τα παίρνω. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει ως κοινωνία, ως πολιτεία μάλλον, για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, το να μην ζουν μόνοι τους σε καταβλισμούς περιχαρακωμένοι, να υπάρχουν σχολεία στα οποία τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε παιδεία, σε παραπάνω από την κατώτατη, την υποχρεωτική εκπαίδευση, να ολοκληρώνουν τέλος πάντων το σχολείο, ώστε να μπορούν αύριο μεθαύριο να ενταχθούν στην κοινωνία και να κάνουν κάποια, δεν θα πω αξιοπρεπή, όχι, να κάνουν κάποια εργασία η οποία θα είναι νόμιμη. Αν αυτό που κάνουμε είναι να λέμε ότι αυτοί δεν είναι άνθρωποι, αυτοί δεν είναι καλοί, δεν είναι Ρωμά, δεν είναι, ξέρω εγώ, γύφτη, είναι το ένα, είναι το άλλο, και απλά τους κλειδώνουμε μέσα σε μια περίφραξη, είναι λογικό κάποια στιγμή να τρυπήσουν την περίφραξη και να επιδοθούν σε παράνομες ενέργειες. Όχι ότι υπάρχουν περιφράξεις, το λέω όχι με την κυριολεκτική έννοια του όρου, μεταφορικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι όντως απομονώνονται και η μπάλα παίρνει και τους καλούς και τους κακούς, γιατί δεν μπορεί να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι σε μια κοινωνική ομάδα είναι παράνομοι. Ανεξάρτητα αν η παραβατικότητα μπορεί να είναι πολύ πολύ υψηλότερη σε αυτές τις ομάδες από άλλες. Νομίζω ότι θα πρέπει και το φαινόμενο της δολιοφθοράς αυτές των καλωδίων, με τα καλώδια, το χαλκό ο οποίος αποσπάται, με αυτά που δίνονται για σκράπ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να αντιμετωπιστεί η πολιτεία με τρόπο ο οποίος να είναι αποτρεπτικός για αυτού του είδους τις κλοπές, αλλά ταυτόχρονα και να γίνει κάποια διαδικασία για την ομαλή ένταξη αυτών των ανθρώπων, αυτές τις κοινωνικές ομάδες, στην κοινωνία στην οποία όλοι ζούμε, εν πάση περιπτώσει, χωρίς αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς.

0: Τελειώσαμε με το χαλκό, εντάξει.
1: Με το χαλκό, εντάξει, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με το χαλκό ιδιαίτερο. Δεν ξέρω, είπα ότι ο επενδυτής του ΠΑΟΚ τι θα κάνει, άμα δεν παίρνει χαλκό. Δεν πάει σε πού τον παίρνει. Ή αν έχει από κάπου να το πάρει, αν έχει κανένα ορυχείο, ας πλημμυρίσει την αγορά χαλκό, όπως θυμάσαι την ελληνική ταινία, πλημμύρισε η αγορά γαλλικό χαρτί, φιλανδικό που λέγανε. Αν πλημμυρίσει η αγορά με ορυκτό χαλκό, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν λόγο να κλέβουν, γιατί θα είναι πολύ χαμηλές οι τιμές.
0: Ποιοι κλέβουν?
1: Αυτοί που το λέγαμε τόση ώρα ότι τον κλέβουν το χαλκό. Η μαφία του χαλκού. Όχι ο βασιλιάς, η μαφία.
0: Οι Gypsy Kings.
1: Έστω, όπως και να τους πεις. Οι οποίοι πολλοί από αυτούς βέβαια κάνουν και άλλου είδους παράνομη δραστηριότητα. Είναι γνωστό. Τηλέφωνα τα οποία παίρνουν σε ηλικιωμένους και τους ξαπατούν για διάφορα. Ναι. Τα οποία ειλικρινά σου λέω δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε ότι φταίνει οι ίδιοι που τα κάνουν ή εκείνοι που τα αποδέχονται. Και δεν μιλάω για τους ηλικιωμένους οι οποίοι κοροϊδεύουν, από περισσότερο για τα παιδιά τους οι οποίοι τους αφήνουν έκθετους. Την άλλη μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα πρωτακούσει κάτι τέτοιο ότι πέρασε κάποιος και του δώσαν ξέρω εγώ 50.000 ή 100.000 ευρώ. Καλά, έχεις γονείς σε αυτή την ηλικία οι οποίοι προφανώς εύκολα μπορεί να εξαπατηθούν. Ή εύκολα ή δύσκολα δεν έχει σημασία. Για ποιο λόγο να έχεις 100.000 ευρώ στο σπίτι σου?
0: Στο σπίτι, αν δεν δηλαδή, πες
1: δεν τα χρησιμοποιείτε κάπου, δεν τα βάζεις σε μια τράπεζα, δεν φοβάται, θα τα κλέψουν την τράπεζα, μα πιο εύκολο να κλέψουν το σπίτι σας. Πέρα από αυτό, τώρα διάβασα μια είδηση ότι αναμένεται να αυστηροποιηθούν οι ποινές για αυτούς οι οποίοι κάνουν απάτη σε βάρος ηλικιωμένων ή και ανηλίκων ακόμα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις απάτες, τις τηλεφωνικές, αυστηροποιώντας το νομικό πλαίσιο. Σου είπα και πριν ότι δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι γι' αυτό. Αυτός ο οποίος κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο, δεν το κάνει σταθμίζοντας ποια θα είναι η ποινή. Το κάνει πιστεύοντας ή θεωρώντας ότι δεν θα τον πιάσουν και δεν θα καταδικαστεί στην εκάστοτε ποινή που προβλέπεται από τον νόμο για αυτό το οποίο διαπράττει. Τώρα το αν θα έπρεπε να είναι περισσότερο οργανωμένο η αστυνομία, η Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, αυτό το ελληνικό FBI ή οι υπηρεσίες αυτές οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν το τι γίνεται στο ιντερνετικό έγκλημα, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε αυτά, διάφορες υπηρεσίες τέλος πάντων της αστυνομίας, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όταν χρησιμοποιούνται κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου για κάποιες απάτες επανειλημμένα και αυτοί καταγγέλλονται, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο εύκολα η διαδικασία για το κράτος να, αφού κατεγραφούν τα παράφωνα επισήμως, να δίδει εντολή σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να γίνεται και ταυτοποίηση και το ποιος έχει αυτές τις γραμμές και που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συσκευές και όταν διαπιστωθεί ότι κάποιες χρησιμοποιούνται για τέλεση τηλεφωνικών απατών να διακόπτονται συνδέσεις. Και από την άλλη αυτά τα πακιστανικά τα λεγόμενα τα τηλέφωνα, τα οποία δηλαδή τα έχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλοδαποί, ανεξάρτητα είναι μόνιμοι ή προσωρινή κάτοικοι στη χώρα, δηλαδή με μια ταυτοποίηση σε κάποιο όνομα ανθρώπου που δεν μπορεί να βρεθεί, και τα χρησιμοποιούν άλλοι για παράνομες συνήθως ενέργειες, για να, από το φόβο των υποκλοπών νομίμων και παρανόμων, ή για να μην τους πιάσει, εν πάση περιπτώσει, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Πώς γίνεται όταν εγώ θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο να πηγαίνω 200 φωτοτυπίες, ταυτότητας, χαρτιά, εκαθαριστικά, διευθύνσεις κτλ. Και ο άλλος ο οποίος έχει έρθει 5 μέρες στην Ελλάδα να παίρνει ένα τηλέφωνο για να μην του λέει κανένας τίποτα. Ποιος τα πουλάει, σε ποιους τα πουλάει και με ποιο τρόπο, δεν το γνωρίζω αυτό. Καλό θα είναι, αν θέλουμε να πιάσουμε αυτούς που χρησιμοποιούν το ίδιο τηλέφωνο, να πιάσουμε το μαγάζι που τα πουλάει. Είναι πιο εύκολο από ότι να ψάξεις όποιον έχει μπει μέσα σε μια πολύ τεράστια
0: έκοση
1: Αθήνα.
0: Έχουν μπει λαθρέα αυτά, Θόδωρο, οπότε.
1: Οι συσκευές. Δεν μιλάω για τις συσκευές. Οι κάρτες και οι τηλεφωνίες που έχουν είναι από ελληνικές εταιρείες.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Καλά, όταν σε παίρνει από ελληνικό νούμερο, από πού είναι? Αφού είναι δεδομένα και τα κόβουν σε όλες τις εταιρείες. Αυτά τα λεγόμενα πακιστανικά τηλέφωνα δεν είναι τηλέφωνα που τα φέραν από το Πακιστάν. Είναι τηλέφωνα τα οποία, αν ρωτήσεις την εταιρεία ποιος είναι ο κάτοχος, θα σου πει ένας Αμπντουλάχ Αμπντούλ Χαμίν, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, από το Αφγανιστάν. Ο οποίος δεν έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, κατοικία στην Ελλάδα, δεν έχει καθαριστικό, δεν έχει φορολογητήριο, παρ' όλα αυτά δεν δίνουν ένα τηλέφωνο.
0: Δεν θα έπρεπε να τους δίνουν.
1: Ξέρω εγώ. Μα έτσι δεν είναι. Γι' αυτό δεν θεσπίστηκε η ταυτοποίηση των κατόχων των τηλεφωνικών γραμμών. Γι' αυτό ήταν ακριβώς το λόγο. Παρ' όλα αυτά, αυτά συνεχίζονται. παλαιότερα υπήρχαν κάποιες και στην Αμερική, εξ όσων γνωρίζω ακόμα υπάρχουν συσκευές οι οποίες πολλούνται με την κάρτα SIM. Παράνομα μένα, αλλά υπάρχουν από παλιά τηλέφωνα τα οποία ήταν έτοιμα μαζί με την κάρτα. Που τα αγόραζες από το παζάρι που λέω, λόγος από καλάθια σου και έλεγες δώσουν 50 συσκευές. Αυτά ακόμα και αν υπήρχαν θα πρέπει να έχουν σταματήσει, να έχουν καταργηθεί και να μην χρησιμοποιούνται οι αριθμοί αυτοί χωρίς να γίνεται αυτοποίηση των κατόχων. Τώρα το αν θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό, το οποίο ξεπερνά τις κατηγορίες ή το μίσος ή με οποιονδήποτε τρόπο μπας περιπτώσει είναι προς άλλες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή δεν λέμε ότι κακώς γίνονται αυτές οι απάτες επειδή κάποιος θέλει, αγαπάει ή δεν αγαπάει ή μισή, ξέρω εγώ, τους Ρωμά, τους γύφτους, όπως και να τους πεις, δεν έχει σημασία το
0: χαρακτηρισμός. Είπες τη λέξη γύφτους, έτσι.
1: Καλά, το είπα και πριν, δεν θα κρύψω. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αν θεωρείς ότι ο άνθρωπος αυτός είναι κατώτερος από σένα, είτε τον πεις Ρωμά είτε τον πεις γύφτο, είναι ένα και το αυτό.
0: Μα δεν
1: είναι
0: νομίζω,
1: άνθρωποι και αυτοί, αν
0: συγγνώμη, τόσα χρόνια που τους λέγαμε γύφτους ήταν προσβολή. Έτσι τόσο...
1: Δεν τους προσβάλλεις εσύ, αυτοί είναι οι γύφτοι. Τέλος πάντων, τώρα νομίζω ότι όταν μιλάμε σοβαρά, δεν υπάρχει λόγος προσβολής. Όταν μιλάς με λόγο τον οποίο κάποιοι για να πάρουν κανένα ψήφο παραπάνω βγαίνουν και κάνουν καραγκιουτζιλίκια στην τηλεόραση, έτσι, δίνονται σαν γύφτες τις λατέρνες και μετά βγαίνουν και παριστάουν τους πολιτικούς, εντάξει. Δεν θα πω κι εγώ όνομα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι...
0: Εγώ φαντάζομαι ότι φταίνε οι ίδιοι οι γύφτοι σε αυτό το
1: εγώ
0: κομμάτι.
1: Θεωρώ ότι σε πολλά πράγματα φταίνουν και οι άλλοι που τους λένε γύφτους. Και ξέρεις ποιος είναι.
0: Εντάξει, διαφωνούμε τώρα, δεν συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και εσύ.
0: Γι' αυτό διαφωνούμε.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω.
1: Με το θέμα αυτό που είχες προαναγγείλει νωρίτερα θα γίνει κάτι.
0: Περιμένουμε, έχουμε κάποιο θέμα.
1: Τι θα γίνει με τη ζεύξη. Ρεύμα έχουν εκεί στην Αλμοπία.
0: Ρεύμα έχουν, αλλά δεν ξέρω πόσα κιλά ρεύμα έχουν.
1: Είναι με τα μπέρδε, το μετράνε αυτό, το μετράνε με τα βόλτ.
0: Τα βόλ με τα βάτ. Κοίταξε, ας ακούσουμε λίγο μουσική και θα το δούμε σε λίγο.
1: Να πω και ότι αν κάποιοι έχετε μεγάλους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είναι πιο εύπιστοι, όχι λόγω άνοιας ή λόγω ότι δεν τους κόβει τόσο, αλλά επειδή λόγω αγάπης για τα συγγενικά τους πρόσωπα εύκολα θα μπορούσε κάποιος να τους κοροϊδέψει ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο και να τους αποσπάσει χρήματα, καλό είναι εκτός από το να ενημερώσετε να μην κρατάτε και πολλά χρήματα ή κοσμήματα εν πάση περιπτώσει στο σπίτι. Κέρδος θα έχετε και όχι, δεν θα χάσετε.

0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: Bella FM 103,3.
1: Μας ακούτε ζωντανά από τα ραδιόφωνά σας αλλά και από τα κινητά σας τηλέφωνα.
0: Ακούτε αυτή τη βελούδινη φωνή του Θόδωρου του Βασιλιάδη
1: και του Ηρακλή του Κοσκινόπουλου. Λιγότερο βελούδινη, περισσότερο τραχιά ή όξινη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τον κατηγορώ. Καθένας έχει γεννηθεί με ένα ύψος, ένα βάρος, μια φωνή και κάποιες απόψεις. Αν μπορεί να τις αλλάξει στη διάρκεια της ζωής του, ακόμα καλύτερα.
0: Να...
1: Αλλά να πω ότι πέρα από τη δικιά μας τη φωνή, ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε μια ζεύξη με
0: την αλμοπία. Με την αλμοπία, με τον συνεργάτη μας και με το στούντιο, πρώτη μέρα σήμερα στην αλμοπία.
1: Να περάσουμε το λόγο στον Πέτρο του Σαμάδη, να δούμε τι θα ακούσουμε.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι και φίλες του Ράδιο Πέλα. Πάμε από την ώρα αυτή να ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην τοπική αθλητική επικαιρότητα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Εκτάκτως σήμερα πάμε Τρίτη και ξεκινάμε με την ΕΠΣ Πέλας να δούμε τι είχαμε στα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής για το κύπελλο της ΕΠΣ Πέλας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα δούμε τις αναμετρήσεις κατά όμιλο. 8 οι όμιλοι για το κύπελλο της ΕΠΣ Πέλας. Και πάμε από τον πρώτο όμιλο να δούμε τι είχαμε. Άψαλος Λυκόστομο 1-1. Θα δούμε και τους σκόρερς, καθώς η Άψαλος ξεκίνησε πρώτη, άνοιξε το σκόρ στο 5ο με τον Μουρατίδη και στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων το Λυκόστομο ισοφάρισε σε 1-1. Το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Εδεσαϊκό και την Καλή γίνεται αύριο. Στην συνέχεια θα δούμε και την δεύτερη αγωνιστική. Ήδη βγήκε και το πρόγραμμα από την ΕΠΣ Πέλας. Στον δεύτερο όμιλο είχαμε Αλμοπός Αριδέας Μέγας Αλέξανδρος Όρμας 3-0. Τα γκολ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο, στο 60 με τον Λάζαρο Ελευθεριάδη που επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό στην ομάδα στην οποία αναδείχθηκε. Παπαντονίου στο 85 το 2-0 και στο 88 ο Παπαδόπουλος το 3-0. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ριζάρη Προφήτης Ηλίας 0-7. Στο 20 Εφθαλίδης το 0-1. Στο 50 Μωυσίδης το 0-2, στο 55 Εφθαλίδης το 0-3, στο 58 Μάρτσος 0-4, 65 Σαμαράς 0-5, στο 70 ο Μάρτσος το 0-6 και ο Αλμαλής το 88 το τελικό 0-7. Εδώ η επόμενη αγωνιστική είναι Προφήτης Ηλίας Αλμοπός και Όρμα Ριζάρη. Πάμε στον τρίτο όμιλο, στους προμάχους πρόμαχοι Εθνικός Αρδέας 1-4, με 0-2 προηγήθηκε η ομάδα του Εθνικού στο 34 με τον Κίνη και στο 73 επίσης με τον Κίνη, με πέναλτι ο Μίσκος μείωσε το 85, στο 89 Καραδήμος έκανε το 1-3 και στις καθυστερήσεις στο δεύτερο ο ίδιος το τελικό 1-4. Η Δωροθέα κέρδισε το Παδεσαϊκό Β με 3-0. Στο 25 ο Ξάνθος το 1-0, στο 85 του Ρουμπέσης το 2-0 και στο 90 ο Μιλωνάς το 3-0, ενώ η Δωροθέα στο 55 έχασε πέναλτι με τον Γούλα, έστε την Παλάου, την αποβολή του Σταματιάδη για την ομάδα της Δωροθέας. Κέρδισε το Παδεσσαλικό με 3-0. Στο 25 ο Ξάνθος το 1-0, στο 85 του Ρουμπέσης το... Λοιπόν, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα και θα τα λύσουμε εκεί. Να ενημερώσω τον Άχη και τα άλλα παιδιά. Ήδη γίνεται η προσαρμογή. Πάμε στη δεύτερη αγωνιστική. Παναθηναϊκός πρόμαχη Εθνικός Αρδέας Αναγέννηση Δωροθέας. Τον τέταρτο όμιλο το Παλέφιτο κέρδισε τη Νέα Πέλα με 4-2. Η Νέα Πέλα με το Πιόγκα προηγήθηκε 0-1 στο 50. Στο 60 Κοσκινόπουλος το 0-2. Στη συνέχεια είχαμε τη μείωση του σκορ στο 70 Μιχαηλίδης 1-2. 2-2 Μιχαηλίδης το 83 και στο 85 το 3-2 ο ίδιος, και με πέναλτι ο ίδιος το 87 έκανε το 4-2, ενώ το Παλέφιτο τελείωσε το παιχνίδι με ένα παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μουρατίδη στο 67.

Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα τα παιχνίδια και συνέχεια θα δούμε την επόμενη αγωνιστική, να δούμε και ποιες μέρες θα παίξουν οι ομάδες, καθώς ήδη όπως είπαμε έχει δοθεί το πρόγραμμα στη δημοσιότητα. Δυτικό Αξός 3-2 με την ομάδα της Αξού να προηγείται στο 10 με τον Χατζη Αλεξιάδη και 2 λεπτά αργότερα να γίνεται το 1-1 με τον Σταύρο, στο 20 Μαντίκα στο 2-1 με πέναλτι ο Κώστας στο 80 το 2-2 και στο 83 ο Μάντικας έκανε το τελικό 3-2. Εδώ είχαμε από μία αποβολή στο 54 δυτικό και στο 80 ο Κώστας για την Αξό. Στο 5ο όμιλο τώρα

Στον πέμπτο όμιλο τώρα είχαμε νέο σμιλότοπος Μάνδαλο 1-3. Μετά την αγρανάπαυση η Δόξα Μανδάλου επανήλθε στους αγωνιστικούς χώρους. Προηγήθηκε στο 30 με το Μαυρομάτι 0-1, Τσουρχάη στο 50 0-2, Βασιλιάδης στο 88 το 0-3 και δύο λεπτά αργότερα με αυτογκόλ του Χατζηγιάννη έγινε το τελικό 1-3. Μεσχενό, παλιός μιλότοπος 2-0. Στο 40 ο Πανταζίδης άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 και ο ίδιος στο 65 το τελικό 2-0. Στα Γιάννητσά τώρα, Αναγέννηση Γιάννητσών, Αθλητική Ακαδημία Γιάννητσών 0-3. 15 Αλεξόπουλος 0-1, 50 Σταύρου 0-2, 88 Ανδρεάδης 0-3. Στον 7ο όμιλο τώρα, Πέλα Ατρόμητος Λεπτοκαριάς 2-0, 25 Μπίγκανος 1-0, 70 Θωμαίδης 2-0, Κοϊμτζίδης αποβλήθηκε στο 84 από την Λεπτοκαριά. Ολυμπιακός Γαλατάδων ψάχνεται ακόμα μετά τις μεγάλες παρουσίες που είχε στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Έχασε από τις Αμπελιές με 1-5. Τα γκολ στο 10 Πολατήρης 0-1, Γουρούδης 30-0-2, στο 44 είναι η μείωση του σκορ σε 1-2. Και είχαμε τον Κουλούδη στο 55 να κάνει το 1-3, Πολατήδης το 1-4 στο 60 και Ιωαννίδης να κλείνει το σκορ στο 80 κάνοντας το 1-5.

Πάμε να δούμε τώρα και την επόμενη αγωνιστική. Έχουμε εκκρεμότητες βέβαια, έχουμε παιχνίδια που δεν έγιναν την Κυριακή. Θα γίνουν αύριο στις 5 η ώρα στο στάδιο της Έδεσας, Εδεσαϊκός Νίκη Καλής, και στην Παραλίμνη 5 η ώρα επίσης, Μαύρη Αιτή Παραλίμνης, Εθνικός Γιαννιτσών. Τώρα τα άλλα παιχνίδια, πάμε Σάββατο, δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο, 5 ώρα τα παιχνίδια, Λυκόστομο Εδεσαϊκός, Νίκη Καλής Όλυμπος Αψάλου. Για τον τρίτο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, 5 η ώρα στο γήπεδο του Άγρα, Πανεδεσαϊκός Β' Πρόμαχη. Για τον τέταρτο όμιλο, στην Νέα Πέλα, Νέα Πέλα ΠΑΟΚ Δυτικού. Για τον πέμπτο όμιλο, στον Προφήτη Ηλία Δόξα Μανδάλου, Κεραυνός Μεσσιανού. Στο Μεσσιανό στις 5 η ώρα, Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών, Ατρόμητος Λάκας. Και στη Νέα Τραπεζούντα, στα Γιαννιτσά, Εθνικός Γιαννιτσών ΠΑΟΚ Δαμιανού. Αυτά είναι τα σαββατιάτικα παιχνίδια. Τα κυριακάτικα τώρα. Έχουμε για τον δεύτερο όμιλο, Προφήτης Ηλίας Αλμοπός, τον Προφήτη Ηλία, 5 η ώρα. 5 η ώρα στην Όρμα, Μέγας Αλέξανδρος Ορφέας Ριζαρίου. Για τον τρίτο όμιλο, στο γήπεδο του Εθνικού, Εθνικός Αρδέας Αναγέννηση Δωροθέας. Στον τέταρτο όμιλο, Κυριακή πάντα, στο γήπεδο Αξού, 5 η ώρα, Νίκη Αξού Άρης Παλεφίτου. Στον πέμπτο όμιλο, την Κυριακή στις 12 η ώρα, το παιχνίδι Δόξα Παλιού Μιλοτόπου, Νέος Μέγας Αλέξανδρος Νέου Μιλοτόπου. Στον έκτο όμιλο, στο Μελίσι Δόξα Μελισσίου Αναγέννηση Γιαννιτσών. Στις Αμπελιές, Άρης Αμπελιών, Μέγας Αλέξανδρος Πέλας. Και στη Λεπτοκαριά, Ατρόμητος Λεπτοκαριάς Ολυμπιακός Γαλατάδων.

μένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να δούμε ένα φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες στην Αρδέα για φιλανθρωπικό σκοπό ανάμεσα στους βετεράνους του Αλμοπού και τους βετεράνους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Το γνώριμα των φιλικών αναμετρήσεων των παλέμαχων του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με παιχνίδια σε Χίο, Καρδίτσα και Κοζάνη. Στο φιλικό παιχνίδι τώρα στην Αρδέα χθες, για την ιστορία να πούμε, επικράτησε 4-0 στην Αρδέα, με γκολ πέτυχαν Αναστασίου, Νάστος Καραγεωργίου και Κονταίων. Ενώ με τον ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν, αξίζει το κόπο να θυμηθούμε και τους παλιούς ποδοσφαιριστές, Αργυρόπουλος, Σαμαράς που έπαιξε και στον Αλμοπό, ξεκίνησε από τον Αλμοπό, Βουτσιάς, Μελίσης, Βαγγέλης Νάστος, Ζαβαντίας, Χασιώτης, Αλεξανδρίδης, Αναστασίου, Καραγεωργίου και Κοντέων, ενώ συμμετείχαν Κωνσταντινίδης, Αργυρίου και Τανταλίδης. Διαιτητής ήταν ο Γιώργος Μιχαηλίδης που έχει κρεμάσει βέβαια την σφυρίχθρα του, με βοηθούς τον γιο του τον Θεόφιλο και τον Άλντο Ντάση. Να δούμε με ποιους αγωνίστηκε και ο Αλμοπός. Χολόπουλος, Κώστας, Παπαδόπουλος, Σαβράμ, Μίσκος, Παρτσανάκης, Τουμανίδης, Βοτάρης, Κορέλας, Παπαδέου, Ρουτζάνης, ενώ έπαιξαν ακόμα Σαμαράς.

μένουμε στην επισπέναση να δούμε τις ποινές που μεταφέρονται από την περσινή περίοδο σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΣΠΕΛΑΣ. Φανιάδης του Αλμοπού και ο Σύμμος του Ηρακλή Αγίου Λουκά.

0: αυτά για σήμερα. Να θυμίσουμε ότι η αθλητική εκπομπή θα μεταδίδεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ευχές για καλή συνέχεια σε όλους.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ακούσαμε και τον Πέτρο σήμερα πρώτη μέρα.
3: Τα τεχνικά προβλήματα θα διορθωθούν.
2: Θα διορθωθούν,
3: είναι η αρχή ακόμα. Θα έχουμε τακτική την ανταπόκριση.
2: Την καλημέρα μας στην Αγνοπία,
3: περιοχή της Πέλας. Καλημέρα.
2: Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 11:30. Όχι, εμεί στις 10. Ναι, εννοώ από την Αγνοπία. Εμείς
3: θα είμαστε αύριο μαζί στις 10. Μέχρι τις 12. Ενδιάμεσα στο τελείωμα, στο τελευταίο μισάωρο, θα κάνουμε πάλι μια σύνδεση
2: με την
3: Αλμοπία για να συνηθίσουμε λίγο εντός εκτός και επί τα αυτά.
2: Σιγά σιγά να προσαρμοστούμε, να πάρουμε το δρόμο την κατηφόρα, γιατί κατηφόρα θα έχουμε για τις εκλογές.
3: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πέφτουμε, δεν είναι κατηφόρα.
2: Πέφτουμε.
3: Έχουμε επιδείξει από ένα μπατήρα, για να μην πω ένα γκρεμό, από αυτούς που δείχνει κάτι βιντεάκια που πηδάνε από κάτι γκρεμού στη θάλασσα. Είμαστε στην πτώση εμείς.
2: Τους δένουν και τα πόδια και όχι το ελαττήριο.
3: Όχι το bungee jumping στο οποίο ξαναγυρνάς πάνω.
2: Α, δεν
3: το άλλο
2: πίσω,
3: που πηδάς από τον γκρεμό και πέφτει στη θάλασσα. Σε αυτή την κατάσταση.
2: Πέτρο, περίμενε, σε λίγο θα κάνουμε και άλλη σύνδεση. Μην πέσεις εκεί. Μην πέσεις εκεί τίποτα, σε καμιά χαράδρα, είσαι και λίγο ψηλά εκεί στο βουνό. Στην Αλμοπία.
3: Οι εκλογές πλησιάζουν με ένταση, θα πω. Είναι έντονες οι προεκλογικές διεργασίες.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού την είδες την ένταση?
3: Αυτό που λέω. Είναι έντονες οι προεκλογικές διεργασίες σε όλα τα κόμματα. Δεν ξέρω τώρα.
2: Εγώ είδα πολύ κόσμο στο Ρέμο. Δεν είδα στις ομιλίες των πολιτικών.
3: Λέω κάποιοι προσπαθούν να εξορκίσουν τη δημιουργία νέων κομμάτων. Και δεν εννοώ αυτά των καταδικασμένων και
2: τα δημοκρατικά κόμματα εννοείς?
3: Δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα. Υπάρχουν μόνο κόμματα, κατά τη γνώμη μου. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα. Είναι όλα κόμματα.
2: Γιατί λένε κάποιοι δηλαδή το δημοκρατικό κόμμα, εμείς το δημοκρατικό κόμμα και τα
3: όχι,
2: λοιπά.
3: Δεν υπάρχουν. Η γνώμη είναι ότι δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα. Όλα είναι
2: λέω
3: κόμματα.
2: Για αυτούς για αυτούς που το επικαλούνται.
3: Κοίταξε να δεις. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται σε αντιδιαστολή, με κάποιους άλλους, οι οποίοι λένε ότι έχουμε κόμμα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν εγκληματική οργάνωση. Έχει κρυθεί αυτό, έχει τελεσυνδικεί στα δικαστήρια.
2: Όταν λες εσύ εμείς το Δημοκρατικό Κόμμα, τα άλλα τα κόμματα τι είναι?
3: Δεν είπα
2: δημοκρατικά.
3: Εμείς το Δημοκρατικό Κόμμα. Εγώ
2: όχι,
3: δεν
2: εσύ,
3: το είπα.
2: Όχι εσύ, όταν λέω, όταν λένε κάποιοι εμείς το Δημοκρατικό Κόμμα και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πολύ τα άλλα κόμματα τι είναι?
3: Εγώ,
2: δεν είναι δημοκρατικά.
3: Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Είπα ότι κατά τη γνώμη μου
2: δεν
3: υπάρχουν
2: για
3: δημοκρατικά
2: σένα
3: κόμματα. Και δεν ξέρω ποιος είπε κάποιος αν είπε για δημοκρατικό κόμμα. Υπάρχουν τα κόμματα στη δημοκρατία και υπάρχουν και οι εγκληματικές οργανώσεις ή αυτοί οι οποίοι θέλουν να πολιτευθούν χωρίς κόμμα, μόνοι τους, ως πρόσωπα. Τέτοιος αυτή τη στιγμή είναι ο τέος πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, μόνος του πολιτεύεται. Όταν θα και αν συγκροτήσει κομματικό μηχανισμό και γίνει κόμμα.
2: Και ο Τσίπρας, μόνος του, δεν είναι?
3: Ο Τσίπρας έχει κάνει κόμμα, έχει κατατεθεί.
2: Δεν είναι η συνιστός αυτή, τέλος πάντων, τι ήταν οι συνεργασίες και τα λοιπά. Μόνος του έκανε ένα κόμμα τώρα.
3: Άκουσε, το ποιος κάνει ένα κόμμα δεν είναι θέμα για να καθορίσει το αν είναι κόμμα ή όχι. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει ένα κόμμα το οποίο έχει συγκροτηθεί και έχει ανακοινωθεί. Όπως και η κυρία Καριστιανού, για να μιλήσουμε για τα κόμματα που έγιναν τώρα και δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές. Αυτά τα οποία λέγονται για το Κασιδιάρη, το αν και θα κάνει και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αν το επιτραπεί ή όχι. Αλλά όσο αφορά τη Χρυσή Αυγή, είναι δεδομένο ότι δεν ήταν κόμμα, αλλά ήταν εγκληματική οργάνωση, υποδιόμενη το κόμμα.
2: Μα δεν μιλήσαμε
3: αυτό
2: για, τη Χρυσή Αυγή. Δω.
3: Εγώ το λέω γιατί αυτό που είπα εσύ πριν, ότι αν κάποιοι, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι δημοκρατικά κόμματα. Δεν υπάρχουν δημοκρατικά κόμματα. Αν θέλεις να κάνω μια ανάλυση για το τι είναι το κόμμα και πώς πρέπει να λειτουργεί, θα σου πω την άποψή μου.
2: Δεν έχουμε χρόνο, Θοδωρή.
3: Ενδελεχώς. Αλλά αυτό δεν
2: έχουμε χρόνο,
3: θα το
2: βλέπεις. Δηλαδή, πέρασε ο χρόνος.
3: Εγώ, για να το κλείσω έτσι, χωρίς να το συζητήσω περαιτέρω, είμαι της άποψης ότι σε ένα κόμμα υπάρχει μια άποψη την οποία ακολουθούν όλοι. Την άποψη αυτή μπορεί να τη διαμορφώσουν όλοι μαζί, να τη συνδιαμορφώσουν, να την πει ο αρχηγός. Αν δεν συμφωνείς με αυτά που λέει ο αρχηγός ή δεν συμφωνείς με το κόμμα, αποχωρείς και κάνεις κάτι άλλο. Το να είμαστε όλοι μαζί σε ένα κόμμα και ο καθένας να λέει το κοντό του και το μακρύ του δεν είναι κόμμα.
2: Κοίταξε, υπάρχουν και τα συμφέροντα, ειδικά στα κόμματα εξουσίας. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι.
3: Ναι, δεν μιλάω το τι έχει να κερδίσει ο καθένας. Λέω το πώς πολιτεύεται και το πώς πρέπει να κυκλοφορούν οι άποψεις.
2: Τώρα πήγες στην άποψη του πρέπει. Όχι αυτό που βλέπουμε και αυτό που συμβαίνει.
3: Ναι, αυτό που λέω είναι αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται. Το αν δεν γίνεται, και εγώ όπως αυτοί φεύγουν από ένα κόμμα, έτσι και εγώ μπορώ να το ψηφίσω ή να μην το ψηφίσω. Τέλος πάντων, κοντεύουμε μεσημέρι. Είναι 12 παρά 2 πρώτα
2: λεπτά. Να πιούμε και την τελευταία γουλιά, γιατί μετά θα πρέπει να πάμε για μεσημεριανό, να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
3: Λοιπόν, ωραία, κάνε εσύ την αποφώνηση όπως νομίζεις.
2: Από τον Μπέλα FM, τους 103,3, τον Θόδωρο Βασιλιάδη.
3: Και τον Ηρακλή τον Κωσκινόπουλο.
2: Θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο.
3: Γελάει τότε... καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
3: Αύριο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ράδιο Τρέλα.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Πέλα FM.
7: Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από τον Πειραιά, γιατί συνέβη πριν από αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα από τον Πειραιά προς το Νέο Φάληρο, στην Ομηρίδου Σκυλίτση δηλαδή, με τραυματισμό δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους εποχούμενους πως έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πού υπάρχουν προβλήματα? Φεύγοντας από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνετε προς τα Τρένα, εν συνεχεία προς την Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, για να πιάσετε την Ομηρίδου Σκυλίτση. Όλος αυτός ο άξονας ακόμα έχει κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Αλιπέδου λιγάκι και έχει επηρεαστεί και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα βασικά τουλάχιστον προβλήματα που έχουμε στον Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προσέχουμε την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου δηλαδή προς τη γέφυρα Χαρνών, την ίδια ώρα που οι εναλλακτικές μας είναι καλές, κυρίως υπατησίων εναλλακτικά προς τα πάνω, προς τα βόρεια είναι πολύ καλή, όχι όμως η Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας η Δεκελίας είναι ακινητοποιημένη και στα δύο ρεύματά της, οπότε αν χρησιμοποιήσετε πατησίων ή Αχαρνών, βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών και συνεχίστε προς τα βόρεια, μην μπείτε Νέα Φιλαδέλφεια. Τα έργα συνεχίζονται στην Αττική Οδό και στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, συνεχίζονται και σήμερα στη Νέα Ερυθρέα όπως και χθες, και κλείνω με την Κηφισίας στο ύψος της Κηφισιάς. Κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα στην Κηφισιά θα σας καθυστερήσει αρκετά έως πολύ.
7: Νομίζω ότι πρέπει να βγάζεις ένα χάρτη παρόμοιο με της πολιτικής προστασίας, με red code, δηλαδή έτσι όπως σε άκουγε για ορισμένες περιοχές που έλεγες μην μπείτε εκεί, θα είναι στην κατηγορία 5. Μετά 4, 3.
8: Πορτοκαλί, κίτρινο.
7: Πράσινο ποτέ στην Αττική, πράσινο ποτέ. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά. Και εμείς θα αρχίσουμε με τις δικαστικές εξελίξεις σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς το τελευταίο 24ωρο έχουμε μία σειρά από νέα στοιχεία αλλά και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Και τα δύο, και τα νέα στοιχεία και η αναβάθμιση, σχετίζονται με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν ή όποιες ιατρικές πράξεις έγιναν στο ιατρείο, καθώς επίσης και η συγκέντρωση ψηφιακών πιστηρίων, αλλά και καταθέσεις που πήρε η αστυνομία. Κρίσιμες απαντήσεις φαίνεται να έχει δώσει αυτό το μηχάνημα της πλασμασφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να έχει καταγράψει και την ώρα κατά την οποία χτύπησε το πρώτο alert, δηλαδή ουσιαστικά η στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή. Αυτός ο χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ φαίνεται να έχουν καταγραφεί 50 λεπτά. Φαίνεται να απέχει 50 λεπτά η στιγμή του πρώτου alert με τη στιγμή της, από τη στιγμή της κλίσης. Αυτό ερευνούν οι αστυνομικοί, τι έγιναν αυτά τα 50 λεπτά, εάν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αυτό το μηχάνημα, εάν υπάρχει μια ενδεχόμενη προσπάθεια αλλίωσης στοιχείων. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και για τα οποία δίνουν απαντήσεις αυτή την ώρα οι δύο κατηγορούμενοι στους δικαστικούς. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι γύρω στη μία οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθούν. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Από θανατηφόρα έκθεση, το κατηγορητήριο πλέον είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ένα πολύ βαρύ αδίκημα του ποινικού κώδικα. Θα απολογηθούν με υπόμνημα, αλλά θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις τόσο του ανακριτή και στη συνέχεια του εισαγγελέα για να αντικρούσουν αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί, να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Καταλυτικό ρόλο για την αναβάθμιση της κατηγορίας φαίνεται να έπαιξαν τα ψηφιακά πιστήρια που διαβιβάθηκαν χθες από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στη Δικαιοσύνη. Νέα ψηφιακά πιστήρια, στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολία ή τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος του τραγουδιστή επήλθε από ιατρικές πράξεις που έγιναν ή που δεν έγιναν. Πού στάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, όπως πολύ σωστά είπες,

0: οι δύο κατηγορούμενοι, αρχικά ο κατηγορούμενος γιατρός θα ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό, θα υποστηρίξει ότι εκείνη την ημέρα είχε 3 ραντεβού με ασθενείς, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ασθενής της συζύγου, την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπασε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Πολλές οι αντιφάσεις που έχει υποπέσει η γιατρός και για το χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Για το γεγονός ότι αρχικά έλεγε ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και όμως το μηχάνημα φαίνεται να τους διαψεύδει, είχε ξεκινήσει επί 42 λεπτά, λειτουργούσε κανονικότατα, έχει αρκετές αντιφάσεις τις οποίες έχει υποπέσει. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί εδώ ενώπιον του ανακριτή. Να σας πω ότι δεν αποκλείεται μετά την απολογία τους, επειδή το συγκεκριμένο αδίκημα αυτό της ανδρεπιθονίας από πρόθεση με δεχόμενο δόλο προβλέπει προφυλάκηση, δεν αποκλείεται να τους δούμε να φεύγουν από εδώ και να οδηγούνται στη φυλακή. Σε αντίθεση με το αδίκημα του προηγούμενου που είχε αποδοθεί, ήταν τώρα έκθεση, το οποίο ναι, μεν προβλέπει προφυλάκηση, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Ναι, ενδεχόμενος δόλος, έτσι, βεβαίως δεν έχει την απαραίτητη νομική διάσταση αυτό που θα πω, αλλά για να το καταλάβουμε μέσα σε άκρος ο κόσμος, είναι ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που κάνω μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αλλά προχωράω.
0: Ακριβώς. Αλλά εγώ προχωράω, ναι, το γνώ. Γι' αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά ότι από τη στιγμή που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα έπρεπε εκείνη την ώρα να σταματήσουν ό,τι κάνουν. Να καταλάβουν, να αντιληφθούν ότι αυτό που ότι πρέπει να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες κινήσεις και φυσικά να καλέσουν άμεσα το ασθενοφόρο, το οποίο δεν κάλεσαν. Και μάλιστα, όπως έλεγαν και οι νομικοί, δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο. Ήταν ότι και όταν τελικά κλείθηκε το ασθενοφόρο, δεν πήγε και κάποιος μαζί του.
1: Ναι. Επειδή, Έλενα, είναι τεχνικής φύσης θέματα και ιατρικής φύσεως, πολύπλοκα θέματα, φαντάζομαι οι ανακριτές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση έχουν κάποιους συμβούλους, έχουν κάνει κάποια προεργασία για να μπορούν να αντικρούσουν διάφορους ισχυρισμούς που μπορεί να διατυπωθούν στο γραφείο τους.
0: Καταρχάς και στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάρα πολλές καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Καταθέσεις από γιατρούς, από το ΕΚΑΒ, το προσωπικό, είναι πάρα πολλές οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί. Οπότε αρχίζουν και δένουν σιγά-σιγά το πάγι των ευθυνών. Και εκεί ο ανακριτής στηρίχθηκε, γιατί δεν είναι μόνο η έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό στοιχείο, στο οποίο φαίνεται να έχει στηριχθεί ο ανακριτής, το στοιχείο της ανάλυσης του μηχανήματος. Αλλά είναι φωτογραφίες από μέσα από το ιατρείο, είναι φωτογραφίες που έχουν ανακτηθεί από το κινητό της κατηγορημένης γιατρού. Δηλαδή είναι πολλά τα στοιχεία και ακόμα έρχονται στο φως και ακόμα περισσότερα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ακόμα δεν έχουν
1: έρθει. Σωστά. Την άρση του απορρίτου που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν ακόμα μία σειρά στοιχείων που θα προσθεθούν σε αυτό το φάκελο.
0: Βέβαια, και γι' αυτό μπορεί να, λέμε τώρα, μπορεί, δεν αποκλείεται να ασκηθούν και περισσότερες ποινικές διώξεις σε βάση εξαρτάται από τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
1: Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει λίγο από την εμπειρία σου κιόλας, όπως καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, γιατί έχουν πέσει πολλές αντιφάσεις.
1: Θα χρειαστούν αρκετές ώρες στο γραφείο του ανακριτή, φαντάζομαι.
0: Θα χρειαστεί και καταρχάς θέλω να σας πω ότι οι αρχικές τους καταθέσεις από τη στιγμή που ασκείται σε βάρος κατηγορουμένων ποινική δίωξη δεν ισχύουν πλέον, άρα ξεκινάμε από το μηδέν.
1: Ναι,
0: από εδώ και στη εξή να δούμε τι θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι καλή δύναμη. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια και όπου έχουν οδηγηθεί οι δύο γιατροί. Μας μίλησε η Έλενα ότι έχει δώσει σημαντικά στοιχεία στις ανακριτικές αρχές και αυτό οδήγησε, ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, το γεγονός ότι πήραν στα χέρια τους οι ανακριτές τις απαντήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έχει καταγράψει την ώρα που χτύπησε το πρώτο alert μέχρι τη στιγμή που κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μεσολαβούν 50 λεπτά και αυτό το γεγονός έχει γύρει πολλά ερωτήματα. Αλλά και αυτό ακριβώς το μηχάνημα, αυτό καθ' αυτό το μηχάνημα, το είδε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Είναι ο κύριος Βασιλόπουλος. Μίλησε στο Sky. Καταρχάς, ο κύριος Βασιλόπουλος λέει ότι η διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης γίνεται σε νοσοκομεία με μηχανήματα τα οποία υπάρχουν συνήθως στις μονάδες τεχνητού νεφρού. Και εγώ

0: λέει ένας έμπειρος γιατρός, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας, εγώ λέει αυτό που είδα σε φωτογραφίες στο μηχάνημα από το ιατρείο δεν είναι αυτό που χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία. Πιθανό λέει να τους έλεγαν ότι κάνουν αυτή τη διαδικασία και να γινόταν κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε τι λέει για αυτά τα οποία, πώς να το πω, διαφημίζονται σε κάποια ιατρία.
1: Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι κάνουν αναγεννητική ιατρική με βλαστοκύτταρα. Το οποίο είναι η απόλυτη απατεωνιά, έτσι. Τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται από τους αιματολόγους για μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.
0: Και η εκπρόσωπος της αστυνομίας για την συγκέντρωση στοιχείων.
2: Έχουν ανακτηθεί κάποια διαγραμμένα αρχεία για τα οποία υπάρχει κανονικά έκθεση που έχει δοθεί στον ανακριτή και φυσικά θα κληθούν οι κατηγορούμενοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο και υπήρχαν στην κατοχή τους αλλά και γιατί διαγράφηκαν στη συνέχεια και αναμένουμε και τη διασταύρωση κάποιων στοιχείων από τη στάση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα δώσουν ακόμη περισσότερα στοιχεία για το τι επικοινωνίες έκαναν και οι δύο κατηγορούμενοι αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα.
0: Ήταν η κυρία Δημογλώδου και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, ήταν στο Άξιον.
3: Εκεί υπάρχει ένα θέμα ψευδορκίας, διότι όλοι οι εργαζόμενοι είπαν κάποια πράγματα που δεν ίσχυαν, προφανώς με την καθοδήγηση του ζεύγους. Γι' αυτό είναι και ανοιχτή ακόμη η δυνατότητα να ασκηθεί δίωξη για ψευδορκία και ηθική αυτουργία στους γιατρούς. Όταν θα δουν κάποιοι στη φυλακή, νομίζω ότι τα στόματα των εργαζομένων θα ανοίξουν και θα μας πούν περισσότερα πράγματα.
0: Θα επανέλθουμε εφόσον προκύψει κάτι νεότερο από τα δικαστήρια. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στο θέμα που καίει νοικοκυριά, που καίει επιχειρήσεις, που καίει όλους μας, όσο τουλάχιστον βλέπουμε κάθε μέρα στα πρατήρια υγρό καυσίμων οι τιμές να αλλάζουν. Όταν λέμε να αλλάζουν, αλλάζουν προς τα πάνω.
4: Ίσο για τη δουλειά.
5: Πόσο βάζετε δηλαδή?
4: 20. Τεγανάκι οπωσδήποτε λόγω οικονομίας και όπου μπορούμε αυτό. Το αυτοκίνητο είχε επενεργοποιηθεί.
6: Κάθε μέρα που περνάει, σύμφωνα με αυτά που γίνονται στον κόλπο, ανεβαίνει συνέχεια. Και δυσκολευόμαστε οπωσδήποτε να βάλουμε περισσότερο βενζίνη.
7: Σήμερα τα δηληστήρια αυξήσαν τη τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά και κατά 1 λεπτό περίπου τη βενζίνη. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση. Και αύριο θα έχουμε στο πετρέλαιο μια ανάλογη, μπορεί να μην είναι 3, να είναι 2 λεπτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε φύγει πια από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Σχεδόν όλα τα πρατήρια της χώρας από σήμερα είναι πάνω από 2,10 και κάποια πρατήρια προσεγγίζουν και το 2,20.
0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε πολίτες, στη συνέχεια ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι του Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. Και καταλάβατε ότι αυτά τα ηχητικά ήταν γέφυρα για τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Άκουγα τις αναλύσεις σου και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, όπου χτύπησες εσύ το καμπανάκι για το ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποια κίνηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο δράσης, δηλαδή σαν να η κατάσταση να εξελίσσεται χωρίς να είναι ορατό. Δεν ξέρω αν επεξεργάζονται κάποια σχέδια, κάπως.
8: Ναι, και εμείς παρατηρητές. Κοίτα, σήμερα υπάρχει μια συνάντηση, είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του πρόεδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Κερακάκη, στη Γερμανία, που θα συναντηθεί με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, αλλά και με τον καγκελάριο Μέρτς. Και η συζήτηση είναι το πλαίσιο δημοσιονομικά, οικονομία, ανταγωνιστικότητα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αυτό, αυτή η κουβέντα που κάναμε. Αυτή η κουβέντα είναι τώρα η ανταγωνιστικότητα.
0: Γιατί
8: τις τιμές ενέργειας τι ανταγωνιστικότητα να υπάρχει. Ανταγωνιστούμε τι. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εδώ τώρα είναι στη φάση της επιβίωσης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ενεργειακά. Τόσο πλευράς καυσίμων, όσο και ο πλευράς βασικής κινητήριας ΔΕΜΣ από ό,τι και η βιομηχανική βιομηχανία, όπως είναι το φυσικό αέριο και ο ηλεκτρισμός.
0: Νίκο, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι και τα όρια στα οποία μπορεί να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το αυτό που εσύ επιμένεις ότι πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί μπήκε στη συζήτηση και εσύ με το κυβερνητικό εκπρόσωπο το πρωί στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης.
9: Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρείες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα. Μακάρι να είναι καλύτερα μέχρι τέλος του μήνα, αλλά κανείς δεν μας το λέει αυτό. Ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη εκείνη τη στιγμή με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση.
8: Έχει πει ότι έχει ακόμα 170 εκατομμύρια ως τέλος του έτους.
0: Αυτά τι είναι, θα μπουν στην Αντλία, θα μπουν σε ΠΑΣ,
8: Αυτό νομίζω το μελετούν. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα μέτρο το οποίο απορροφά 25 με 30 εκατομμύρια το μήνα, που είναι τα 10 λεπτά η επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, άρα περίπου τα μισά εξαφανίστηκαν σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται στην τιμή. Δηλαδή στα 10 λεπτά που υπάρχει στο ντίζελ. Το ντίζελ σήμερα η μέση τιμή χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών είναι στο 2,12 κάτι, από 2,11 χτες. Θα ήταν πάνω από το 2,22 αν δεν υπήρχε κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα η αμόλυβδη είναι στο 2,17, λίγο πριν, και στο 2,16-2,17. Συμπεριλαμβανομένων πάντα και των νησιών. Επαναλαμβάνω από εκεί πλέον και το 2,48 ναι. Και το 2,50
0: 2,5 ευρώ,
8: το βλέπεις όλες τις κυκλάδες. Ναι, 2,5 ευρώ έχει βενζίνη. 2,5 ευρώ έχει βενζίνη.
0: Και αν πήγαινες να βάλεις και πετρέλαιο θέρμανση, θα ήθελες κοντά στα 2 ευρώ,
8: Ναι. Νομίζω ότι αν είχε ανοίξει, εκεί θα άνοιγε. Προφανώς θα υπήρχε κάποιο είδους μια εμπορική πολιτική, θα υπήρχαν κάποιες εκτός από τις εταιρείες, ενδεχομένως και ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά μου φαίνονται αυτή τη στιγμή, δεδομένη της κατάστασης, λίγο σαν αεροπίστολο. Γι' αυτό επισημαίνω ότι δύσκολα από τον μπορεί να το αντιμετωπίσει μια χώρα. Να το πω πολύ απλά. Αν αυτή τη στιγμή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που ήδη έχει επιδοτηθεί, άρα έχει μειωθεί εμέσως με 10 λεπτά, πούμε ότι τρώμε και 10 λεπτά και φτάνουμε στο κατώτερο ευρωπαϊκό όριο, τόσο απέχει, 9,9 για την ακρίβεια. Πάλι μιλάμε για τιμές πάνω από τα 2 ευρώ, για παράδειγμα, στο ντίζελ. Αυτή τη στιγμή τα περιθώρια, ακούμε και προτάσεις γύρω-γύρω, οι οποίες πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου, αντιμετωπίσουμε κάτι λίγο πιο μεγάλο από αυτό που φαντάζονται όλοι. Ναι. Το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται σίγουρα συντονισμό, σίγουρα μέτρα που να έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική χαλάρωση, σίγουρα μέτρα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, ναι, την άμυνα, την προστασία ενδεχομένως σημαντικών ενεργειακών οδών, ώστε να συμβάλλει και η Ευρώπη με τον τρόπο της στην αποκλιμάκωση της πολύ μεγάλης έλλειψης προσφοράς προϊόντος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ενεργειακή αγορά. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι για κάποιο λόγο εμείς θα είμαστε κάπου και θα παρακολουθούμε. Θα βλέπουμε τον πληθωρισμό να ανεβαίνει, θα βλέπουμε τα επιτόκια και θα αποφασίζουμε να ανεβαίνουν, αλλά δεν θα παρεμβαίνουμε σε τίποτα. Αυτό πιστεύουμε για κάποιο λόγο στις Βρυξέλλες τελευταίο διάστημα. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο, δεν οδηγεί πουθενά. Είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη, επίσης κοιτούμε τους Αμερικανούς να τρέχουν και εμείς κοιτάμε από μακριά.
0: Είναι
8: τι ακριβώς γίνεται.
0: Το μόντους. Άρα με αυτά όλα που μας είπες, εγώ για να το ξαναφέρω τώρα το θέμα στην αγορά, στο ορατό μέλλον δεν βλέπουμε, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μας ακούει ο επαγγελματίας, μας ακούει ο πολίτης που θέλει να γεμίσει ρεζερβουάρ, μην περιμένει ότι αύριο μεθαύριο θα δει χαμηλότερες τιμές.
8: Αύριο μεθαύριο όχι, πρώτα απ' όλα οι τιμές που θα βγουν τις επόμενες ημέρες από τα δηληστήρια θα είναι πολύ υψηλότερες, αυτή είναι η σήμανση που υπάρχει, πολύ υψηλότερες. Άρα αυτό το 1-2 λεπτά την ημέρα θα συνεχιστεί για το επόμενο τριήμερο τουλάχιστον. Πρέπει να πω βέβαια ότι όλη αυτή η κατάσταση χτίζει επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Ναι. Άρα ενδεχομένως αυτό το μαξιλάρι των 170
0: να μεγαλώσει λόγω αυτού του γεγονότος.
8: Σήμερα βγήκαν στοιχεία για τον προϋπολογισμό και χωρίς να σημαίνει ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία τα δύο, έχει ήδη μια υπεραπόδοση 1,4 δις, το οποίο σε μεγάλο βαθμό, περίπου το 1/3 με 1/2, είναι η μεγαλύτερη απόδοση των φόρων λόγω του πληθωρισμού.
0: Εκεί μπαίνει και ΦΠΑ, δηλαδή, και ειδική φόρη κατανάλωσης.
8: Είναι μέσα όλοι οι φόροι.
0: Όλοι οι φόροι, όλοι. Μάλιστα.
8: 1,4 δις μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. 3% πάνω του στόχου. Οπότε νομίζω ότι εκεί χτίζεται σιγά-σιγά μια κατάσταση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να συμβεί λόγω της οροφής δαπανών που υπάρχει, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στους φόρους, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή απόφαση. Καμία χώρα την ώρα που μιλάμε δεν έχει ανακοινώσει κάτι ευρύ. Κάτι το οποίο να μην είναι μεμονωμένο. Και αυτές που είχαν ανακοινώσει μέσα στο καλοκαίρι, όπου έληξαν ή συνεχίζουν και λειτουργούν, Νίκο, και χωρίς να αποδίδουν όπως και τα δικά μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δυσιώνει η κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκος, έτσι όπως δείχνουν δηλαδή όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως θα αλλάξουμε θέμα με τον Γιάννη Σουλιώτη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Γιάννης έχει δύο ρεπορτάζ που έχουν ένα κοινό παρανομαστή όμως. Μιλάμε για δύο κακοποιούς, σκληρούς κακοποιούς. Ο ένας μάλιστα από τους διάσημους, διαβόητους. Ο δεύτερος και εκείνος σκληρός. Οι οποίοι βρίσκονται ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, ελεύθεροι εκτός φυλακών, κάτω από συνθήκες και όρους που προκαλούν ερωτήματα. Η μία περίπτωση είναι στις Σέρες, η άλλη περίπτωση είναι με τον Ριζάη. Στη μία περίπτωση του άνοιξαν την πόρτα, στη δεύτερη περίπτωση άνοιξε εκείνος την πόρτα.
5: Κάπως έτσι,
0: κάπως
5: είναι,
0: έτσι, κάπως
5: να
0: έτσι.
5: Το συμπυκνώσουμε, ναι, δεν ξέρω από πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Από τις Σέρες, γιατί χθες είχες και ένα ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky που...
5: Οι Σέρες, να θυμίσουμε αρχικά.
0: Ωραία,
5: ότι
0: ναι.
5: τη νύχτα της Παρασκευής ένας Αλβανός, 40χρονος Αλβανός ποινικός, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακίνηση ναρκωτικών, μεταφέρθηκε από του 5 υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς στο νοσοκομείο της πόλης των Σερών. Ο συγκεκριμένος εξέτειε ποινή ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Νιγρήτας. Στις 11 το βράδυ τον πήγανε στο νοσοκομείο για να δει τον ψυχίατρο και να του αλλάξει τη φαρμακευτική αγωγή.
0: Τι ώρα το πήγαν?
5: Στις 11 το βράδυ. Αυτό είναι πράγματι ασυνήθιστο. Υπάρχει και μια οδηγία, σύσταση, διαταγή που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταγωγές κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά μόνο αν είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ναι. Επίσης, με βάση τις αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Γενικού Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, να το πούμε, του πολιτικού προϊσταμένου των φυλακών, τις αναφορές των εργαζομένων της φυλακής, η μεταγωγή έγινε με χαρτί που είχε υπογραφεί από το ιατρείο της φυλακής το πρωί της Παρασκευής. Περιέργως όμως, η μεταγωγή δεν έγινε το πρωί εκείνης της μέρας, αλλά έγινε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
5: Και φτάνοντας, όταν λοιπόν το τζιπάκι, το βαν της, με τον κρατούμενο έφτασε στο νοσοκομείο, υπήρχε απόλυτος συντονισμός. Περίεργο και αυτό. Υπήρχε απόλυτος συντονισμός, γιατί στο σημείο περίμεναν δύο τζιπ συνεργούς του κρατουμένου, οι οποίοι παρίσταναν τους αστυνομικούς της ΟΠ και αφόπλησαν τα μέλη της εξωτερικής φρουράς, πήραν τον 40χρονο Αλβανό και φύγανε. Υπάρχει μια κινητοποίηση.
0: Ήταν για βαριά αδικήματα μέσα αυτό.
5: Είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ναρκωτικά. Υπάρχει μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του. Υπάρχει όμως και μια έρευνα για το σκέλος του, τι έχει γίνει στο εσωτερικό. Γιατί είναι διάχυτη η πεποίθηση τόσο στην αστυνομία όσο και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι είχε συνδρομή από ανθρώπους μέσα από την
0: φυλακή. Που γνώριζαν, ας το πούμε έτσι, που γνώριζαν.
5: Ναι, ναι.
0: Με την υπόθεση Ριζάη, γιατί βλέπω και το ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή.
5: Ο Ριζάη έχει, να διευκρινίσουμε ότι ο Ριζάη έχει εκτίσει πολλά χρόνια φυλακής.
0: Γιατί ανθρωποκτονίες και ένα πλήθος άλλων βαρύτατων αδικημάτων.
5: Και τις αποδράσεις θεαματικές με τα ελικόπτερα και ούτω καθεξής. Έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υφόρων απόλυση, και αν δεν τις έχει απόλυτα συμπληρώσει, ήταν θέμα μερικών εβδομάδων να συμβεί αυτό. Επομένως, από το 2021 μέχρι και τώρα είχε πάρει 16 άδειες από τη φυλακή, τις οποίες είχε τηρήσει, γι' αυτό και
0: ναι,
5: μπορούσε να συνεχίζει να παίρνει τις άδειες. Τα ξημερώματα της Κυριακής διασκέδαζε, ήταν σε άδεια εκτός φυλακής, διασκέδαζαν σε ένα κλαμπ στην Ανάβησο. Όταν τελείωσε, έκλεισε το κλαμπ, έσβησε η μουσική, αυτός και η παρέα του βγήκαν στο πάρκινγκ του κλαμπ, βάλανε δυνατά μουσική και συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Κάποια στιγμή βγήκε ο ιδιοκτήτης, είπε: ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα εδώ, ας πούμε, σηκωθείτε να φύγετε.
0: Ακολούθησαν τα γαλλικά που ακολουθούν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις.
5: Θύμωσε, έβγαλε ένα όπλο, πυροβόλησε στον αέρα, ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Τώρα αυτό είναι και λίγο έτσι, στα όρια της μαύρης κωμωδίας. Άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε ένας αλλοδαπός που ήταν στην κουζίνα, δηλαδή τώρα αυτός δεν ξέρω και τι ακριβώς ήταν, λατζιέρης, ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε ένα όπλο, υπάλληλος του καταστήματος πια, και βγαίνει να ανταποδώσει τους πυροβολισμούς.
0: Συνήθως δεν είναι έτσι όπλο.
5: Και πυροβολάει και τραυματίζει δύο άλλους υπαλλήλους του νυχτερινού κέντρου. Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνει η αστυνομία εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να κουκουλωθεί αυτό το πράγμα, για να μην γλιτώσουν και την αρνητική δημοσιότητα. Πήραν το βίντεο όμως οι αστυνομικοί, είδαν τι έχει γίνει και περίμεναν τον Ριζάη να γυρίσει, έπρεπε να έχει γυρίσει χθες το πρωί. Δεν γύρισε. Η εκτίμηση μέχρι και χθες το βράδυ.
0: Να περάσει το αυτόφορο.
5: Ήταν ότι είχε κρυφτεί για να περάσει το αυτόφορο και ότι σήμερα θα δώσει το παρόν. Διαψεύστηκαν όμως οι εκτιμήσεις των αστυνομικών, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει δώσει το παρόν.
0: Ναι.
5: Γενικά το θέμα φυλακές πάντως, να σου πω. Γιατί είναι και η μεγάλη εικόνα αυτή, ότι είναι σοβαρά
0: προβληματικό.
5: Γιατί αλλάζουμε τη νομοθεσία κάθε τόσο με αφορμή διάφορα γεγονότα που ασχολούν την ειδησιογραφία, και έχει φτάσει να είναι 14.500 ο αριθμός των κρατουμένων, ενώ να σου θυμίσω ότι η χωρητικότητα είναι για 9 με 10.000. Άρα είναι, είναι κρυκτική η κατάσταση στις φυλακές.
0: Αντιληπτό.
5: Και χθες το βράδυ είχε και συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού.
0: Είχε και συμπλοκή. Σωστά. Ναι, το προσθέτεις και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν για αυτά τα δύο περιστατικά που οπωσδήποτε καλά κάνει ο Γιάννης και το επισήμανε στο τέλος για να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί προκαλεί προβληματισμό ξέχωρα τα περιστατικά τα οποία μας ανέλησε. Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι πάσχει κάπου το πράγμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Επιστρέφουμε τώρα, όπως πάτε, με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει με ένα κλίμα μια κατάσταση όπου φαίνεται ότι εξακολουθεί το Καστελόριζο και με αφορμή την τελευταία επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Καστελόριζο να βρίσκεται στα ραντάρ της Άγκυρας. Εξακολουθεί η τουρκική διπλωματία με ανακοινώσεις να υποδαβλίζει αυτό το όχι τόσο καλό κλίμα. Αλλά εγώ, εκτός αν έχει αντίρρηση ο Μανώλης. Εκεί, όταν έχει αντίρρηση ο Μανώλης, τελείωσε. Αρχηγού παρόντες που λένε. Θα ήθελα όμως να υπάρχει ένα κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, σε πολλά επίπεδα που δεν ξέρω αν αυτό έχει και κάποια πολιτική διάσταση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, αλίμονο, εσύ είσαι ο αρχηγός.
0: Όχι, εσύ σε αυτά τα θέματα.
20: Εμείς
0: παραδίδουμε μικρόφωνο σε αυτά τα θέματα, γιατί αλίμονο αν κάνουμε τους ξύπνιους. Ο καθένας δηλαδή είναι εξπέρ και εσύ το έχεις αποδείξει. Έλεγα, μήπως θέλεις να αρχίσουμε από αυτό. Βλέπουμε, εσύ δηλαδή μας ενημερώνεις για συλλήψεις σε πολλά επίπεδα. Συλλήψεις για μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος. Συλλήψεις σε σύριαλ.
20: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, ναι, στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, το εντυπωσιακό είναι ότι γίνονται εισβολές στα σπίτια και σε μπαρ, σε μια επιχείρηση προς τις προστασίες της οικογένειας και της κοινωνικής ζωής, όπως είναι ο τίτλος της επιχείρησης, όπου βλέπουμε άντρες της στρατοχωροφυλακής, όχι της αστυνομίας, να εισβάλλουν στα σπίτια, και αυτό πραγματικά είναι σοκαριστικό.
0: Εισβάλλουν, συγγνώμη Μανώλη, δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά εισβάλλουν μόνο επειδή κάποιος είναι μέλος του. Δηλαδή δεν έχει κάνει κάποιο αδίκημα, αυτό θέλω
20: να πω. Όχι, είναι μέλος αυτής της κοινότητας και κάποιων συλλόγων που έχουν.
0: Μάλιστα.
20: Οι σύλλογοι, επίσης βγαίνουν κατηγορίες ότι αυτοί οι σύλλογοι και οι σύνδεσμοι έχουν πάρει χρηματοδότηση από ξένες πρεσβείες. Ναι, έχουν πάρει, γιατί πράγματι επειδή αυτές οι κοινότητες θεωρούνται ευαίσθητες. Υπάρχουν ένας κοινωνικός αποκλεισμός και κάποια μέλη αυτών θέλουν να κάνουν και εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Υπάρχουν κάποιες βοήθειες.
0: Μια υποστήριξη αυτό,
20: Ναι, μια υποστήριξη. Αυτό όμως γίνεται χαμός, κατηγορείται λες και είναι τρομοκράτες. Δηλαδή, δε κάποιες εικόνες μια εισβολή σε ένα σπίτι, όπου 10 ένοπλοι με όπλα μπήκαν στα σπίτια, έσπασαν πόρτες, το οποίο δεν είχαν κάτι. Δηλαδή, ούτε ναρκωτικά, ούτε. Περίεργη υπόθεση, πραγματικά.
0: Εικόνες σύλληψης κακοποιών, σκληρών κακοποιών.
20: Ναι, χωρίς αντίσταση μάλιστα. Αλλά θα δούμε που θα βγάλει αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα από την άλλη, το πιο εντυπωσιακό εμένα, αυτό που με συγκλονίζει ομολογουμένως, σαν δημοσιογράφος και σαν Μανώλης Κωστίδης, σαν άτομο, είναι η προφυλακή και ανακρίσεις για την πιο διάσημη τουρκική σειρά. Είναι η σειρά «Η Κοιλάδα των Λύκων», όπου προβλήθηκε από το 2004 μέχρι το 2015, μετά έγινε και ταινίες για αυτή τη σειρά, όπου θα σας πω το εξής, σε αυτή τη σειρά εμφανιζόταν ένα στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, να το συλλαμβάνουν οι εισαγγελίες και τρεις μέρες μετά να δολοφονείται στις φυλακές, να πεθαίνει και να δολοφονείται στις φυλακές. Με το ίδιο όνομα, σχεδόν παρόμοιο, μερικά κάποιες λέξεις αλλάξαν. Τρεις μέρες μετά, πράγματι μετά από την προβολή της σειράς, είχε πεθάνει ένας στέλεχος των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών πραγματικά στις φυλακές. Τώρα άρχισαν η έρευνα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, Μανώλη, περίμεναν 10 χρόνια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις που πραγματικά λες τι έχει συμβεί. Μήπως ήθελαν τότε οι σιναριογράφοι να στείλουν μηνύματα. Μάλλον κάποιοι του λένε πει ότι ήταν κυβλενιστές. Δηλαδή, δείχνει η σειρά αυτοκίνητο με πινακίδα FG, Φετουλά Γκιουλέν. Δείχνουν έναν τάφο από μακριά να γράφει Ερντογάν. Δείχνουν ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αν θυμάστε, απόπειρα πραξικόπηματος είχε γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά είχαν γυριστεί πριν
0: το πραξικόπημα.
20: Είχαν προβληθεί αυτά. Επίσης, ακούγεται το όνομα, αν το πραξικόπημα γίνει, θα μείνει ορφανό. Ο ηγέτης της απόπειρας του πραξικόπηματος στην Τουρκία ήταν, το επώνυμό του ήταν Οξούς, που σημαίνει ορφανός. Πάρα πολλές συμπτώσεις.
0: Προφητική η σειρά για το τι ακολούθησε.
20: Προφητική ή ερχόταν κάποιες πληροφορίες που ήταν προειδοποίησεις, λένε. Αυτό ψάχνουν. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Και ήταν με δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές να έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σειρά. Τώρα ήρθε η σειρά της να ανακριθούν οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι. Αυτή η Τουρκία πραγματικά είναι μια χώρα που δεν τελειώνουν οι ειδήσεις.
0: Είχε απόλυτο δίκιο. Η σειρά Κοιλάδα των Λύκων,
20: Κουρταρβάντισι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει στο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή. Να δούμε και εκεί.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι υπάρχει τώρα μια μανιέρα η οποία θα τη δούμε και στις επόμενες εβδομάδες. Μια μανιέρα που τα νησιά, το Καστελόριζο, ναι, η Επίρεια, οι ζώνες, νομίζω ότι εξακολουθεί, ναι,
20: κοιτάξτε,
0: να παίζει ψηλά το θέμα.
20: Έχουμε μια περίοδο μπροστά μας που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλώδιο, να δείξω, θα σου το συνοψίσω, ότι όπου κάποια στιγμή θα γίνει η πόντιση, θα επιχειρηθεί να γίνει η πόντιση με κάποιες φόρμουλες. Δεν είμαι σίγουρος να τα γίνουν όλες από την Τουρκία, δηλαδή με μια ενημέρωση που λένε οι Γάλλοι να ενημερώσουν όλες τις πλευρές, αλλά πρέπει να εκδοθεί ναύτεξ εκεί και θα πρέπει να ζητηθεί άδεια, να δούμε από ποιους θα ζητήσουν. Μετά έχουμε τα θαλάσσια πάρκα. Και μετά βεβαίως είναι μια περίοδος που θα έρχονται τα Ισραηλινά όπλα που σύμφωνα με το σχεδιασμό θα εγκατασταθούν και στα ελληνικά νησιά για την ασπίδα του Αχιλλέα. Σε όλη αυτή την περίοδο νομίζω χρειάζεται μια προσεκτική διαχείριση όλων των γεγονότων και το τονίζω αυτό, νομίζω και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να έχουν μια ομόνοια σε αυτό το θέμα, τουλάχιστον σε βασικές γραμμές, γιατί η Τουρκία έχει ομόνοια σε αυτό, σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπετε ότι κυβέρνηση, αντιπολίτευση σε κάποιες γραμμές έχουν κοινές απόψεις. Ναι, δεν αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, ναι, είναι ίδια. Η γαλάζια πατρίδα είναι ίδια. Το πολύ πολύ να κατηγορήσουν τον Ερντογάν κάποιοι ότι ανέχεται τη στρατικοποίηση των νησιών κτλ. Αλλά ο στόχος είναι ίδιος.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια,
20: εύχομαι.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και νομίζω ότι δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στη γείτονα. Ακόμα και με αυτό που μας είπε, την καχυποψία, την έντονη καχυποψία που υπάρχει, έχουν πιάσει τώρα τους συντελεστές μια σειρά γιατί πιστεύουν ότι αυτή η σειρά έδωσε το σήμα, προετοίμασε, με κάποιο τρόπο περνούσε κάποια μηνύματα για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Και θα έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Και φαίνεται ότι παίζει πολύ ψηλά αυτή η υπόθεση με το επίδομα ανεργίας.
1: Ναι, παίζει πολύ ψηλά γιατί είχαμε σήμερα και εδώ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος επανέλαβε ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βεβαίως υπάρχουν και στελέχοι όπως ο κύριος Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, που λένε ότι όντως αυτή η επιδηματική πολιτική πρέπει να αναθεωρηθεί και να τα δούμε όλα από την αρχή. Αλλά σε κάθε περίπτωση διευκρινίζει ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση που έσπευσε να το εκμεταλλευτεί και σε καμία περίπτωση δεν είναι.
0: Είναι θέση της κυβέρνησης.
1: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως το έχει εκμεταλλευτεί στο φούλι η αντιπολίτευση. Είδαμε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα να πηγαίνει στην ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΡ.
0: Ήταν προγραμματισμένο.
1: Φαντάζομαι.
0: Είδε το κλίμα.
1: Προφανώς προέκυψε μετά τη δήλωση, ναι, του κυρίου Μαρινάκη. Δεν, ναι, το συζητάμε αυτό. Και έκανε μια δήλωση ότι ουσιαστικά αυτή είναι κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης και ότι ανά τον κόσμο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν προσωπική άποψη. Εκφράζουν κατά κανόνα την βούληση της κυβέρνησης και βέβαια υπήρχε και η πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Χωριστίδη, του αρμόδιου τομέα εργασίας, που κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως.
0: Άρα θα το συνεχίσει αυτό η αντιπολίτευση, είναι ένα από τα πεδία που θα συνεχίσει.
1: Ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί της, όπως καταλαβαίνεις, το να αφήσουν πίσω όλη τη ΔΕΘ και τα μέτρα και να αναδείξουν ότι έχει κάποια πράγματα η κυβέρνηση τα οποία ενδεχομένως τα κρύβει και ενδεχομένως δεν τα λέει. Με μια άλλη λογική όλη η αντιπολίτευση, πως το επίδομα ανεργίας είναι κάτι το οποίο ουδικά αυτή τη στιγμή με τόσους χιλιάδες ανέργους δεν μπορεί να το ακουμπήσουν.
0: Ίσως δώσει απαντήσεις και ο Πρωθυπουργός. Σας άκουγα στην εκπομπή το πρωί στις 10 με τον Γιάννη Καντέλη. Κάτι είπε ο Γιάννης Καντέλης ότι ετοιμάζει μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού προς την τέλος της εβδομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως, βέβαια θα ερωτηθεί και βέβαια θα το διευκρινίσει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε μέσα από αποσπάσματα των πρωταγωνιστών πώς εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν στο Sky, ο κύριος Τσουκαλάς επίσης στο ραδιόφωνο του Sky και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στη ΔΥΠΑ.
21: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία. Δεν σχεδιάζεται κάτι τέτοιο.
22: Άρα είναι ανταποδοτικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο. Είναι ένας κοινωνικός πόρος
2: όπου όλοι βάζουν οι ενεργοί εργαζόμενοι τον όβολό τους για να υπάρχει σαν ασπίδα προστασίας των πολιτών οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Και αυτό εκφράζει και μια συγκεκριμένη τάση μες στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι οργανωμένη.
3: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Αυτές οι πολιτικές επιλογές να μείνουν στα χαρτιά, να μην γίνουν πράξη. Είναι σχέδιο ανεργατικό και οφείλουμε να υψώσουμε μια ασπίδα προστασίας.
0: Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας Κασιδιάρης, είναι εκτός των φυλακών Δομοκού μετά την έκτηση της ποινής του, μετά από την καταδίκη για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Από το μεσημέρι λοιπόν εκτός φυλακών έχει κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι τις επιδιώξεις του για να λάβει πρωτοβουλίες, πολιτικές πρωτοβουλίες. Το σχολίασε ο Υπουργός, σχολίασε τις εξελίξεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης. Ρωτήθηκε, ήταν σήμερα στην τηλεόραση του Sky.
22: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή τοξικά, στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά και δεν αφορά μόνο εμάς.
0: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας είπε πριν από λίγο ο Αντώνης Ατζολέτος ότι θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να ανεβάσει και άλλο το θέμα με το επίδομα εργασίας. Μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα ήρθε μια ανακοίνωση από τον κύριο Παύλο Χριστίδη, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας, ώστε να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τη θέση της. Νομίζω θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Αμέσως τώρα στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας στο Χάρη Λοντάκη, υπάρχει ένας βαρύτατος τραυματισμός ενός βρέφους. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων και μετά νομίζω στο Ηράκλειο ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένα νεοκνό, μόλις 17 ημερών.
1: Όπου.
2: Την Κυριακή, όπως είπες πολύ σωστά, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων. Και από εκεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών. Έχει βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η μητέρα του συνελήφθη μετά την ενημέρωση της αστυνομίας από τους γιατρούς, από τους γιατρούς του νοσοκομείου Χανίων. Αρχικά η μητέρα είπε ότι το παιδί της έπεσε από τα χέρια από ύψος. Στη συνέχεια πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μιλάμε για ένα κορίτσι 18 ετών, για ένα κορίτσι μικρός ηλικία, το οποίο ο σύντροφός της όταν έμαθε ότι είναι έγκυος την εγκατέλειψε. Η κοπέλα λοιπόν φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το παιδί έκλαιγε, ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση με όλα τα όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και με την εγκυμοσύνη και με την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της και τη μη αναγνώριση του παιδιού από τον σύντροφο. Είπε ότι ίσως να το χαστούκησα, μετά ανέρεσε, της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Οδηγήθηκε για να ανακριθεί, για να δώσει κατάθεση στον ανακριτή σήμερα, όμως πήρε και νέα προθεσμία και έτσι θα απολογηθεί στις 11 το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε φυσικά θα εξακολουθεί να κρατείται και την ίδια στιγμή στο Βενιζέλιο εξακολουθεί να είναι το βρεφάκι, το οποίο η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Οι γιατροί θεωρούν ότι λόγω του πολύ μικρού της ηλικίας του ίσως και να καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη μονάδα δαδικής
1: θεραπείας. Όλο το περίγραμμα που έδωσες, γιατί σε άκουγα και εσύ κάπου κόμπιαζες, είναι από τα θέματα που λες από πού να τα πιάσω τώρα. Τρέχα γύρω.
2: Δυστυχώς, ακριβώς, το κορίτσι είχε και προβλήματα παλιότερα με παραβατικότητα. Είναι μια, μια
1: Χάρη,
2: ιστορία
1: εντάξει,
2: που,
1: εντάξει.
2: που μας πληγώνει όλους.
1: Ναι. Καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο με τη Σοφία Γαλάνη εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καταρχάς, ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Ζεφύρι.
3: Ακριβώς 6 παρά 10 το πρωί άνοιξε κάρτα στην ελληνική αστυνομία Σπύρο, στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας και Κρήτης στο Ζεφύρι. Και έχει καταγραφεί σε βίντεο αυτό. Φαίνεται ότι οι δράστες που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο πλησίασαν ένα συγκεκριμένο σπίτι ενός 48χρονου κατοίκου της περιοχής, πυροβόλησαν κατά ενός αυτοκινήτου που ήταν παρκαρισμένο απ' έξω και το οποίο ανήκει στη σύζυγό του. Η αστυνομία βρήκε εκεί 7 κάλικες των 7 χιλιοστών. Προκλήθηκαν φθορές μόνο στο όχημα, δεν είχαμε περαιτέρω απώλειες. Βέβαια, η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ συγγενών που προφανώς πήγαν να τις λύσουν
1: με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από πυροβολισμούς, είχαμε και μπρισμούς αυτοκινήτων.
3: Είχαμε, και όπως όλα δείχνουν από την έρευνα, είχαμε μπρισμό σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών στο Δήμο Ζωγράφου περίπου 11 παρατέταρτο χθες το βράδυ. Έχουν καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο προφανώς εξετάζεται ενδελεχώς, δύο νεαρά άτομα με ακάλυπτα χαρακτηριστικά, δεν φορούσαν κουκουλές τίποτα, φτάνουν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Ένας από τους δύο φαίνεται ότι παραμένει στη γωνία, έχει το ρόλο του τσιλιαδόρου να βλέπει τι γίνεται, και ο δεύτερος πλησιάζει τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, αφήνει ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη στο σημείο και βάζει φωτιά. Οι φλόγες επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο ήταν ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής, του Δήμου Ζωγράφου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός. Δύο μηχανές που ήταν ακριβώς απέναντι επίσης υπέστησαν ακριβώς ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας ζημιές, χωρίς περαιτέρω βέβαια απώλειες σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο αντιδήμαρχος ήταν μέσα στο σπίτι, αντιλήφθηκε τι έγινε, ειδοποίησε την πυροσβεστική. Την έρευνα τώρα διεξάγει το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι για κάποιο τυχαίο γεγονός, ότι είναι μια σκοπούμενη ενέργεια και εμπριστική επίθεση. Ψάχνουν τους δύο τώρα και από τις κάμερες.
1: Και έχεις και μια σπήρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες.
3: Μεγάλη σπήρα.
1: Μεγάλη.
3: Και εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής. Τι έγινε εκεί? Είχαμε ένα τηλεφωνικό κέντρο της σπήρας αυτής που λειτουργούσε σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης, στα Σπάτα, σε Airbnb. Τι έκαναν αυτοί? Αγόραζαν στο μοναστηράκι τηλεφωνικούς καταλόγους. Και εντόπιζαν έτσι τα θύματα τους. Του έπαιρναν στα σταθερά τηλέφωνα. Είναι μια συνήθις πρακτική, την έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα.
1: Από το ΔΔΕ, από πού είμαι?
3: Ως λογιστές, ως εφοριακοί και του ΔΔΕ επίσης. Ναι. Στόχευαν κυρίως ηλικιωμένους και τους αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα. 6 συλλήψεις, να πούμε. Η Λία ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Έχουμε
1: 350.000
3: ευρώ και ταυτοποιήθηκαν 700 απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων. Μιλάμε για μεγάλη σπήρα. Προφανώς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αύριο απολογούνται στον ανακριτή. Από εκεί και πέρα, για αυτή την υπόθεση, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Έμπνευση η Ελλάδα για τις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία. Διαμαρτυρία της Τουρκίας για τις δηλώσεις Δένδια περί γενοκτονίας. Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισκέπτεται σήμερα το Βερολίνο με πυκνό πρόγραμμα. Το πρωί ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών εκφώνησε ομιλία στο Ινστιτούτο Hertie School of Government. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον καγκελάριο Friedrich Merz και αυτήν την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να εμπνεύσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, τονίζει την ανάγκη για ευελιξία κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θέτει ως προτεραιότητα για μία ακόμη φορά την ενοποιημένη αγορά κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκαλείται εκτάκτως σήμερα το απόγευμα μετά από αίτημα της Γαλλίας για να συζητήσει τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ. Η Σαουδική Αραβία κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες σε νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη. Στο Πεκίνο αναμένεται για συνομιλίες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς στο Δημήτρη.
5: Χαίρετε, πώς είστε?
1: Εμείς είμαστε καλά και θα είμαστε ακόμη καλύτερα γιατί η εβδομάδα έχει
5: δράση. Έχει αγωνιστική δράση. Ναι. Έχει Ευρώπη, γιατί μπαίνουν στη μάχη του Europa League και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη κόντρα στη Γιαγκελόνια, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη κόντρα στη Χόφενχάιμ. Μέσα στην Κρήτη, πολύ μεγάλο μάτς για τον Όφη αυτό και υπάρχει αναβρασμός γιατί η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά στους τελευταίους μήνες και έρχεται τώρα τον Ολυμπιακό και πάει για sold out
1: και σε αποτελέσματα και σε.
5: Και σε τίτλους.
1: Δηλαδή σε αγωνιστική κατάσταση. Μπράβο.
5: Βέβαια. Ναι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Χρήστος Κόντης στον Όφη γενικότερα. Μάλλον είναι το καλύτερο εξάμεινο στην ιστορία του με το κύπελο, το Super Cup και την Ευρώπη. Αλλά έχουμε και κύπελο εγχώριο με την τρίτη αγωνιστική. 6 παιχνίδια, όλα εδώ από τον Sky και
1: αυτό
5: την υβριδική
1: τηλεόραση.
5: Αυτό
1: σημαίνει ότι βάζουμε Sky και αράζουμε στον καναπέ.
5: Ακριβώς, και το υβριδικό. Στο ελεύθερο θα δούμε το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, με την Κηφισιά γηπεδούχο στη Λεωφόρο και την Πέμπτη το απόγευμα και τα δύο πάτς πριν το δελτίο, σε 6 παρατέταρτο, το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο για να τα θυμίσουμε και τις ώρες ακριβώς.
5: Ακριβώς, ναι.
1: Αλλά
5: ναι, ναι,
1: να ξέρουν από τώρα οι ακροατές μας ότι έχετε ωραία απογεύματα.
5: Και έγινε, και η κλήρωση του πρωταθλήματος μπάσκετ που επίσης θα το παρακολουθήσει ο κόσμος από το Sky και την πλατφόρμα του Sport FM TV. Μπορεί να μπει και να δει ακριβώς τις μεταδόσεις για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
6: Μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι! Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παπανακοπούλου και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
15: Δι κουαλίτα.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο.
19: Η ώρα είναι 3.
20: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: στα Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM

0: FM. Η ώρα είναι 4. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Bella FM.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Τρίτη σήμερα, ξεκινάει μια νέα μέρα. Είστε καλά? Ξεκίνησε μάλλον μια νέα μέρα. Είστε καλά? Πώς είστε? Είμαστε λίγο, μας αρρώστησε αυτή η ιστορία με το μαζονάκι. Αλλά παιδιά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Άλλος έρχεται, άλλος φεύγει. Λοιπόν, λέμε δόξα τω Θεώ και προχωράμε. Ξεκινάει η εκπομπή Like στη μουσική. Πάμε να ακούσουμε πολλά πολλά ωραία τραγούδια.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κατερίνα Δαλάκα και Θέμης Αμβροδοσιάδης, παιδιά, μερικά επίθετα δεν μπορώ να τα πω έτσι, συνεχίζουν τις βουτιές τους και τις διακοπές τους στη θάλασσα τυχερή. Ρε παιδιά, αυτή η Δαλάκα δεν είναι ίδια η Ανδρομάχη στο πρόσωπο?

Ο Πάνος Φαλάρας, ο στιχουργός των επιτυχιών. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, ανήκω σε μένα, είσαι το λάθος μου το τελευταίο και άλλα πολλά τραγούδια που έγραψε στο Μαζονάκι και έγιναν επιτυχίες. Μίλησε στο Βήμα και είπε, παιδιά, ότι στα 22 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης τραγούδησε το «Ανήκω

Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αυτές τις μέρες, παιδιά, στα social γνωρίζετε πολύ καλά ότι παντού τρέχει αυτό το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δύσκολο να βρούμε κάποιο θέμα να πούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ψάχνω και προσπαθώ να βρω κάτι για να σας πω εδώ πέρα. Μετά την επική τούμπα, τέλος πάντων, της Κέτη Γαρμπή, πότε την έφαγε την τούμπα? Όταν είπε την ατάκα στο Ρέμο ότι είσαι το καλύτερο παιδί τη μέρα και τη νύχτα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Σας έχω μια διαφορετική είδηση. Μεξικό. Εντοπίστηκε κρυφή φάρμα κρυπτονομισμάτων στα βουνά που χρηματοδοτεί τα καρτέλ.

Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά. Τι κάνανε, παιδιά? Διακοπές, η νέα απόδραση στις Πέτσες για τη θρυλική Αρμάτα.

0: παλεύει. Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Πέλα FM.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

0: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, μια αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή, αλλά είναι και πιο απελευθερωτική από ένα όμορφο ψέμα. Λένε κρυός, παρθένος, σκορπιός, τοξότης και υδροχός.
1: Έλα.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ίσως εκεί που φοβάσαι να πας, να βρίσκονται όλα όσα ψάχνεις. Λένε δίδυμος, παρθένος, τοξότης, εγώ καιρος και ίχθυ.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Και σήμερα, Γιώργο Μαζονάκη, θα ακούσουμε, αλλά αυτή τη φορά ανεβασμένο τραγούδι. Ζηλεύω. Πάμε να τα ακούσουμε.

και για σήμερα, παιδιά. Είμαστε λίγο στενοχωρημένοι από το μαζό. Δεν πειράζει, παιδιά, θα περάσει κι αυτό. Όλα περνάνε στη ζωή και η ζωή συνεχίζεται που λέμε. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα, εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

0: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα Χρήστα, καλησπέρα στους ακροατές. Ακούτε τη δεύτερη ανάγνωση κάθε Τρίτη 8 με 10. Χρήστα, αλήθεια, πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Κοσμά, να ζητήσουμε μια συγγνώμη, γιατί στη δημοσίευση που κάναμε είπαμε 8 just και δεν ξέρω τι ώρα είναι τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει περάσει ένα δεκάλεπτο σίγουρα, το ελάχιστο, αλλά είχαμε κάποια προβλήματα φόρτωσης της καινούργιας μουσικής που έχω ετοιμάσει για σας, οπότε σας ζητούμε από καρδιά συγγνώμη. Κοσμά, πώς πέρασε το καλοκαίρι?
0: Να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο συνεπείς απλά, έτσι. Όταν κάνουμε ραδιόφωνο έχουμε υποχρέωση να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού απέναντι στους ακροατές. Όσοι τουλάχιστον θέλουν να μας ακούσουν, να ξέρουν ότι Τρίτη 8 με 10 το απόγευμα, το βράδυ, θα μπορούν να ακούσουν τη μουσική που επιλέγουμε, τους καλεσμένους που επιλέγουμε και...
1: Οι καλεσμένοι μας θα τραγουδάνε κιόλας. Ενίοτε.
0: Όχι, δεν θα τραγουδάνε.
1: Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν, θυμήθηκα, ήταν βαθύ σκοτάδι και θυμήθηκα τις τελευταίες εκπομπές που κάναμε πριν κλείσουμε για το καλοκαίρι, τέλη Ιουλίου, που ήταν τ' άλλα καλοκαίρι. Και αυτό μου δημιούργησε μια μελαγχολία.
0: Εντάξει, και η νύχτα έχει τις χαρές της.
1: Δεν ξέρω, εμένα το φθινόπωρο μου δημιουργεί μια, ξέρεις, μελαγχολία.
0: Και όμως το φθινόπωρο έχει τα πιο ωραία χρώματα.
1: Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι θα παίξει ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, το Dust in the Wind, το οποίο το αφιερώνω εξαιρετικά και με πολύ πολύ αγάπη στη φίλη μου την Ευγένεια. Για σένα, Ευγένεια.

0: Και τι λέγαμε, Κοσμά, πώς περάσαμε το καλοκαίρι?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το τελευταίο έτσι μεγάλο γεγονός που συγκλώνησε όλη τη χώρα, το θάνατο του Μπαζονάκη.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε, γιατί στις 8.30
1: ώρα. Μπορούμε όμως να εκφράσουμε τη λύπη μας.
0: Αυτό ναι.
1: Και παράλληλα βέβαια και μία σύσταση προς τους πολίτες, όταν απευθύνονται σε έναν γιατρό, σε έναν επιστήμονα, ας βλέπουν λίγο και το βιογραφικό του, τη λογική του, τη λογική, τι μπορεί να κάνει, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, να παίρνουν συστάσεις. Δεν είναι πάμε κάπου άντε με τυφλά τα μάτια και οδηγούμαστε σε ένα άσχημο τέλος όπως η περίπτωση αυτή.
0: Νομίζω, Κοσμά, ότι αυτό το θέμα χρειάζεται αρκετή ώρα για να το αναλύσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα στα λίγα λεπτά μέχρι να βγάλουμε στον αέρα και την πρώτη καλεσμένη μας, τη Νίκη την Πεταλά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι να εκφράσουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια.
1: Μπορούμε στο δεύτερο μέρος να κάνουμε μια συζήτηση
0: σε αυτούς,
1: μια που η καλεσμένη στο δεύτερο μέρος είναι γιατρός.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και αυτή θα ήθελε να πει κάποια πράγματα, γιατί εδώ βλέπουμε έτσι ένα μπέρδεμα. Ποιος είναι ο ρόλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τι πρέπει να προσέχουν
0: οι πολίτες. Για μένα είναι όλα πολύ απλά.
1: Οπότε στο δεύτερο μέρος, 9 και 4 ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε και αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, επίσης να διευκρινίσουμε ότι ενώ στην χθεσινή δημοσίευση για τη σημερινή εκπομπή
1: εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Όχι, είχαμε... δημοσιεύθηκε. Να ολοκληρώνω λίγο και μετά. Δημοσιεύθηκε ότι θα είναι καλεσμένος μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Παπάς. Από λάθος συνεννόηση σε σχέση με την ώρα, πρωινή ή βραδινή, σήμερα δεν θα είναι μαζί μας και θα είναι, Κοσμά, στη θέση του Πέτρου Παπά,
1: η Χριστίνα Χρυσοχοίδου, διευθύντρια ορειλά του νοσοκομείου Κιλκής, η οποία είναι και στέλεχος στο κόμμα της Νίκης.
0: Μάλιστα. Θα μας βοηθήσει, νομίζω, με την πρώτη της ιδιότητα της γιατρού, να πούμε και κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να πούμε σε σχέση με το Μαζονάκη, ότι ο άνθρωπος, όπως φαίνεται, έφυγε άδικα από ανεύθυνους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει στον εαυτό τους την ταμπέλα γιατρός, και δεν έχει να κάνει με όλα τα υπόλοιπα που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή λέγονται στα, αν και τα δελτία είναι λίγο πιο προσεκτικά, στα social γίνεται ο μεγάλος χαμός με το θάνατο του Μαζονάκη, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Οπότε θα τα πούμε όταν θα...
1: Νομίζω θα πούμε αρκετά στο δεύτερο μέρος. Εγώ θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω κάτι μόνο.
0: Ναι.
1: Κάτι για το οποίο βλέπω και αντιδρώ. Αντιλαμβάνουμε την αγάπη του κόσμου απέναντι στο πρόσωπο του Μαζονάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά υπέροχος, θαυμάσιος ερμηνευτής. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, με πολύ μεγάλη καρδιά απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στον πολίτη. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορώ να συγκρίνω την αγάπη που έχουν οι γονείς του, ο πατέρας του, η μητέρα του και οι οικοί του, με την αγάπη του κόσμου. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η αγάπη των γονέων του δεν συγκρίνεται με καμία, πιστεύω. Αυτό το λέω γιατί αυτούς τους ανθρώπους πολλοί τους κακολόγησαν κιόλας. Αυτό εμένα με ενοχλεί. Όταν δεν ξέρεις κάτι από μέσα, τότε καλό είναι να σκέφτεσαι και να σιωπάς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω τώρα σε σχέση με αυτό που έχεις πει, ούτε βέβαια έχω την πρόθεση να κατηγορήσω κανέναν. Απλά θα θέσω ένα ζήτημα προς προβληματισμό και σε σένα, αλλά και στους ακροατές μου, μας, σε σχέση με τον εγκλισμό, με τον ακούσιο εγκλισμό. Θέτω αυτό το ζήτημα προς διαπραγμάτευση, γιατί ο ακούσιος εγκλισμός έχει μια ιδιαιτερότητα η οποία πολλές φορές δεν είναι και πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: επειδή τη γνωρίζω το θέμα, αλλά γνωρίζω και άλλα πράγματα, δηλαδή τα άτομα τα οποία χρήζουν βοήθεια είναι δύσκολο να το αποδεχθούν και τα πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή βλέπεις ένα άτομο που πρέπει να βοηθήσεις, ένα δικό σου άτομο, το οποίο δεν το αποδέχεται αυτό ότι χρειάζεται βοήθεια, με αποτέλεσμα οι δικοί σου άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σε βοηθήσουν έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτοί όμως οι οποίοι βλέπουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί και κλείνουν τα μάτια, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Κοσμά. Γνωρίζεις από προγράμματα απεξάρτησης χρηστών? Γνωρίζεις τη διαδικασία, τα πρωτοκολλά τους?
1: Γνωρίζω τα άτομα τα οποία χρήζουν βοήθεια.
0: Όχι, αν γνωρίζεις τα πρωτόκολλα της απεξάρτησης στα κέντρα αυτά που υπάρχουν, τα υπάρχοντα.
1: Εκεί φαντάζομαι ότι πιθανόν να πρέπει να πας εθελοντικά, να το θέλεις και εσύ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Διαφορετικά δεν θα.
0: Αλλά δεν ξέρεις κάτι και δεν το ξέρουν. Δεν ξέρεις όμως το πιο βασικό. Το πιο βασικό είναι ότι ακόμα και αν ο χρήστης δεν θέλει να ενταχθεί, και οι περισσότεροι δεν θέλουν, υπάρχουν παράλληλα, τρέχουν αυτά τα προγράμματα για τις οικογένειες των χρηστών. Πρώτα πηγαίνουν οι οικογένειες των χρηστών για να στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Καταρχάς μιλάμε για ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε.
0: Όχι, αυτό, μιλάμε.
1: Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς βοήθεια μπορεί να χρειάζεται κάποιος άνθρωπος.
0: Όλο το
1: θέμα,
0: οικογενειακό περιβάλλον.
1: Θέμα ψυχολογίας.
0: Επειδή εγώ ασχολούμαι με την εξάρτηση. Και ξέρω οικογένειες χρηστών πώς απεξαρτήθηκαν. Ναι, πρώτα πήγαν οι οικογένειες.
1: Εσύ όμως έχεις βγάλει το πόρισμα. Τι?
0: Όχι.
1: Άμα είναι ψυχιατρικό.
0: Άμα είναι ψυχιατρικό, με τον άμεσο εγκλεισμό που έχω, που το ξέρω πώς λειτουργεί, πηγαίνει στο ψυχιατρίο, στο δημόσιο ψυχιατρίο κτλ. Mm. Συνήθως οι ψυχιατρικοί ασθενείς μπαίνουν στα οξέα, τους δίνουν μία αγωγή και σε 10 μέρες είναι έξω.
1: Ναι, και
0: αυτή
1: μετά
0: είναι θεραπεία.
1: Και μετά πρέπει να ακολουθήσουν την αγωγή, πράγμα το οποίο
0: είναι θεραπεία. Σε ρωτώ, είναι θεραπεία? Οι περισσότεροι δεν θεραπεύονται. Ρώτα παντού, όπου θέλεις. Σε μία εβδομάδα 10 μέρες είναι έξω.
1: Λοιπόν, Χρύσα, επειδή ξέρω ίσως κάτι παραπάνω από σένα πάνω σε αυτό.
0: Δεν μιλάω εγώ για το μαζονάκι.
1: Ένα άτομο το οποίο μπαίνει σε ψυχιατρική κλινική και μετά ακολουθεί τη θεραπεία, σαφέστατα είναι σε πολύ πιο βελτιωμένη θέση από την οποία εισήλθε, όταν εισήλθε στην κλινική. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ότι αυτά τα άτομα είναι δύσκολο να το αποδεχτούν και να ακολουθήσουν την αγωγή. Εκεί χρειάζεται η φροντίδα και η στήριξη της κοινωνίας, της οικογένειας, των ανθρώπων.
0: Οι δομές.
1: Έτσι. Ποιες δομές? Οι δομές μακριά είναι. Η οικογένεια, οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, αυτοί θα το στηρίξουν, θα το βοηθήσουν. Τέλος πάντων, νομίζω ότι διαφωνούμε σε κάποιο πράγμα.
0: Εντελώς όμως.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ο εισαγγελέας.
0: Αλλά δεν μιλάω εγώ για την περίπτωση του Μαζονάκη.
1: Το πρωτόκολλο, έτσι.
0: Εγώ δεν μιλάω για την περίπτωση του Μαζονάκη. Μιλάω συνολικά για το ζήτημα. Και για την εντολή του εγκλεισμού, του ακούσιου.
1: Ποιος την έδωσε?
0: Λοιπόν, κάποιος τη ζητάει. Το περιβάλλον.
1: Ναι, κάποιος όμως βλέπει. Βλέπει τα πρωτόκολλα και τη δίνει.
0: Ναι.
1: Ο εισαγγελέας.
0: Κάποιος καταγγέλει.
1: Δεν
0: και ζητάει.
1: Ζητάει για
0: καταγγέλει
1: λόγους.
0: Και ζητάει. Καταγγέλει τα ζητήματα και ζητάει. Και αυτό το θέμα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και το θέμα με την απεξάρτηση το γνωρίζω καλά. Και εκεί όταν ο εξαρτώμενος.
1: Ναι, όταν η μητέρα του δεν ήταν το καλό του.
0: Όταν ο χρήστης δεν αποδέχεται. Είναι μεγάλη διαδικασία της απεξάρτησης.
1: Όταν. Δεν ξέρει, καταρχήν έχει βάλει θέμα απεξάρτησης. Έτσι, μπορεί να είναι τα θέματα ψυχολογικά.
0: Μπορεί,
1: δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Δηλαδή πώς βγάζεται το συμπέρασμα.
0: Όχι, δεν ξέρω, μιλάμε τώρα.
1: Εσύ δηλαδή τι θέλεις τώρα να μας πεις? Ότι οι γονείς του δεν τον αγαπούσανε? Δεν θέλουν
0: είπα
1: το καλό του?
0: Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Ναι, καταρχήν εγώ δεν μιλάω για το Μαζονάκη.
1: Εγώ μιλάω για το Μαζονάκη.
0: Εγώ όμως δεν μιλάω για το Μαζονάκη.
1: Έτσι, και λέω ότι αυτοί που τον αγαπούσαν περισσότερο από όλους ήταν οι γονείς του.
0: Εγώ δεν μιλάω
1: γιατί
0: για το Μαζονάκη.
1: Ένα άτομο να καταστρέφει τον εαυτό του, γιατί ο Μαζονάκης έδωσε πολλά στον κόσμο, στην κοινωνία, αλλά φαίνεται ότι δεν αγάπησε τόσο πολύ τον εαυτό του.
0: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι εκεί έξω είναι που δεν αγαπούν τον εαυτό τους? Συνήθως όλοι οι χρήστες. Λοιπόν, τώρα, ας πάμε...
1: Δεν θα απαντήσω, γιατί πάλι βγάζεις πόρισμα τι χρειαζόταν. Εγώ δεν ξέρω τι χρειαζόταν.
0: Όχι, εγώ δεν
1: αυτό
0: μιλάω,
1: το
0: σου είπα.
1: Αυτό το ξέρουν οι δικοί άνθρωποι.
0: Τέλος πάντων, τώρα ας το τελειώσουμε αυτό το θέμα και το συνεχίζουμε κάποια άλλη στιγμή, σήμερα ή την επόμενη εβδομάδα. Τώρα θα...
1: Αρκεί να είσαι προετοιμασμένη όμως.
0: Θα καλέσουμε, είμαι προετοιμασμένη, Κοσμά. Τώρα θα καλέσουμε την Νίκη την Πεταλά και σε λίγα λεπτά θα την έχουμε κοντά μας. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Σε κάτι που συμφωνούμε, τέλος πάντων.

0: Και μαζί μας είναι η Νίκη Πεταλά.
1: Γεια σου Νίκη.
0: Νίκη, μας ακούς? Νίκη. Νίκη. Δεν μας ακούει η Νίκη.
1: Νίκη, μας ακούς? Νίκη.
0: Να κάνουμε μία προσπάθεια να ξαναπάρουμε, Κοσμά.
1: Ναι, πες του μου πάλι όμως. 6, 9.

0: Νίκη, μας ακούς? Νίκη? Νίκη, μας ακούς? Νίκη? Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Νίκη?
1: Ναι.
0: Μας ακούς τώρα? Εμείς ακούμε πάρα πολύ καλά.
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς? Νίκη? Μας ακούς? Νίκη, θα ξαναπάρουμε, εντάξει?

0: λοιπόν, μας ακούει η Νίκη. Έλα Νίκη, μας ακούς τώρα?
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Εσύ? Νίκη? Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Δεν μας ακούς εσύ?
1: Ναι.
0: Εμείς σε ακούμε πολύ καλά, Νίκη. Μας ακούς εσύ? Νίκη, μας ακούς? Νίκη? Μας ακούς? Κάποιος μάτιαξε την πρώτη μας εκπομπή. Εμείς σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Νίκη? Έχουμε και καθυστέρηση στον ήχο. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε σε λιγάκι, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση.

0: Νίκη, μας ακούς?
1: Σας ακούω.
0: Ωραία, επιτέλους. Λοιπόν, μετά από μια σχετική ταλαιπωρία, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, η Νίκη Πεταλά.
1: Καλώς σας βρήκα, εντάξει, δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν.
0: Ωραία.
1: Ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι, είναι ζωντανή η εκπομπή. Σε καλωσορίζουμε εδώ στο ράδιο Πέλα, στα Πέλα FM, στους 100,3. Στους 103,3 θέλω να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να σε ακούσει σήμερα. Λοιπόν, να σου πει μια καλησπέρα και ο Κοσμάς.
2: Καλησπέρα και από μένα, Νίκη, και συγγνώμη στους ακροατές μας για το τεχνικό ζήτημα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Έτσι.
2: Πάμε νομίζω απευθείας στο θέμα, γιατί φάγαμε λίγο χρόνο. Χρήσα, άρχισε τις ερωτήσεις σου.
0: Λοιπόν, Νίκη μου, συμμετείχες, η Νίκη Πεταλά, συμμετείχες στην παράσταση του καλοκαιριού στις Τροάδες.
1: Τροάδες του Εθνικού Θεάτρου, ναι.
0: Ναι, ήταν παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου.
1: Συνοδοσία Ελένης Ευθυμίου.
0: Ωραία. Η οποία έκανε πρεμιέρα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
1: Και εκεί είχαμε ζητήματα, φυσικά, έτσι.
0: Για πες μας τι ζητήματα είχατε. Υποτίθεται ότι η πρεμιέρα θα γινόταν 31 Ιουλίου.
1: 31 Ιουλίου ήταν προγραμματισμένη μας πρεμιέρα, την Παρασκευή, αλλά λόγω των φωτιών, τέλος πάντων, λόγω της
0: φωτιάς
1: στην Κόρινθο, στις γύρω περιοχές, αναβλήθηκε, ακυρώθηκε βασικά, και έτσι κι εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε την πρεμιέρα μας στις 31 Ιουλίου. Βέβαια, εντάξει, ήταν... πιο πολύ στεναχωρηθήκαμε για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και η παράσταση της καθολικής προσβασιμότητας και είχε έρθει πάρα πολύ κόσμος, ανάπηροι άνθρωποι, που θα ερχόταν για πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά βέβαια, εντάξει, η ασφάλεια προέχει πάντα, ας πούμε.
0: Από ό,τι ξέρω όμως ότι πρεμιέρα έγινε την επόμενη μέρα, αλλά η προσβασιμότητα μεταφέρθηκε την Κυριακή.
1: Ναι, ναι. Κάναμε κανονικά την Κυριακή, γιατί ήταν επιθυμία και του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος ενημερώθηκε και ρωτήθηκε αν ήθελε να έρθει ξανά την Κυριακή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν με πολύ μεγάλη χαρά, και εμείς είπαμε ότι ναι, φυσικά. Και μόνο για αυτούς τους ανθρώπους θα παίζαμε, μόνο για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, κι ας μην υπήρχαν άλλοι θεατές.
0: Για πες μου, Νίκη, πώς ένιωσες όταν πάτησες στην πρεμιέρα, όχι στις πρόβες, γιατί ξέρω ότι ήσασταν και πριν στην Επίδαυρο και κάνετε πρόβες.
1: Ναι, ναι, είμαστε μια εβδομάδα, ήμασταν περίπου μια εβδομάδα πριν.
0: Πες μου λίγο πώς ένιωσες στην πρεμιέρα όταν για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό πάτησες εκεί και άρχισες να παίζεις, να συμμετέχεις σε αυτή την παράσταση.
1: Κοίτα, εντάξει, τώρα είναι κάτι πάρα πολύ μαγικό, πάρα πολύ συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερά συγκινητικό, γιατί είσαι εκεί και κατά έναν περίεργο και μαγικό τρόπο γίνεται κάτι μαγικό. Αυτό που σπράττεις, ας πούμε, από τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πρώτη φορά παίζω στην Επίδαυρο και πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο κοινό, ας πούμε.
0: Ήταν κατάμεστο το θέατρο.
1: Ναι, ναι, ήταν γεμάτο, και νομίζω ότι, θεωρώ ότι για όλους μας η πιο συγκλονιστική στιγμή ήταν όταν τελείωσε η παράσταση.
0: Για πες.
1: Και ήταν κάτι ασύλληπτο, ας πούμε, τουλάχιστον για μένα, αλλά θεωρώ και για όλους μετά που το συζητούσαμε. Και συναδέλφους, αυτή η κοφαντική σιωπή που υπήρχε,
0: ναι,
1: για κλάσματα δευτερολέπτου, και μετά, ας πούμε, ήταν πολύ συγκινητικό το πώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό που είδε, ας πούμε, το χειροκροτημά τους, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Αυτά τα δευτερόλεπτα, όταν τελειώνει μία παράσταση, μέχρι αυτά τα δευτερόλεπτα, τα λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να ξεκινήσει ο κόσμος να χειροκροτά, τι νιώθεις, τι νιώθουν οι ηθοποιοί, έχουν μια αγωνία.
1: Φυσικά έχει μια αγωνία και μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Γιατί συγκινήσει για αυτό που εσύ έζησες και βίωσες μαζί με τους συναδέλφους σου που εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Διότι εντάξει, κάναμε πρόβες και σχεδόν 3 μήνες. Το παρουσιάζεις.
0: Ναι.
1: Και είναι τρομερά συγκινητικό εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή ήταν συγκινητικό το πώς. Το βίωσα εγώ εκείνη τη στιγμή και μετά όλο αυτό το δυνατό χειροκρότημα.
0: Επειδή ήμουν και εγώ στην πρεμιέρα, να πω ότι το χειροκρότημα κράτησε πάνω από 10 λεπτά. Οι θεατές είχαν όλοι σηκωθεί και χειροκροτούσαν 10 λεπτά. Ήταν απίστευτη στιγμή και γι' αυτό και εμείς βιώσαμε από την άλλη πλευρά αυτό που εσείς το βιώσατε πολύ ουσιαστικά και πολύ πιο με μεγαλύτερη ένταση, γιατί εσείς ήσασταν αυτοί που κινήσατε όλο αυτό το χειροκρότημα σε εσάς, εσείς το δημιουργήσατε. Νίκη, σε αυτή την παράσταση υπήρχε και μία ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Θες να μας πεις ποια ήταν αυτή η ιδιαιτερότητα? Και νομίζω για πρώτη φορά και αυτή στην Επίδαυρο συμβαίνει, δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Εννοείται για τη συμμετοχή
0: της ομάδας εν δυνάμει.
1: Τη ομάδα εν δυνάμει. Τι να πω για αυτή την ομάδα.
0: Για πες λίγο να το ακούσουν και οι ακροατές μας, γιατί εγώ ξέρω, αλλά το θέμα δεν είναι τι ξέρω εγώ, το θέμα είναι να το μάθουν και οι άλλοι.
1: Λοιπόν, για μένα η ομάδα εν δυνάμει είναι τρομερή και φοβερή. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά όλα. Τους έχω ζήσει, έχω ξαναπαίξει μαζί τους.
0: Στους Υπνοβάτες. Στους
1: Υπνοβάτες, κρατικό θέατρο. Είναι μια ομάδα που η έδρα της είναι στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται εδώ και περίπου 14 χρόνια και αυτό ξεκίνησε από ένα όραμα της Ερλένης Δημοπούλου που είναι η τεχνική διευθύντρια, η οποία φέτος συμμετείχε και αυτή, ήταν μέσα στο χορό, το ΑΔΕ. Και μαζί με την Ελένη Σημείου έχουν κάνει υπέροχες παραστάσεις όπως τα Ερωτευμένα Άλογα, ίσως να την έχετε ακούσει.
0: Εγώ την έχω ακούσει αλλά δεν την έχω δει αυτήν.
1: Ναι, εγώ την είχα δει, ήμουν πολύ τυχερή γιατί την είδα πάλι στο κρατικό θέατρο, τους είχα δει και δεν έχω λόγια τώρα για αυτά τα παιδιά.
0: Είναι παιδιά με αναπηρία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά και όλη η ομάδα και καταρχάς, όπως είπα και πριν, ας πούμε, είναι συνάδελφοι.
0: Ναι. Η αναπηρία δεν είναι κάτι που δεν είναι κάτι ένα ειδικό χαρακτηριστικό, απλά συνθέτει και μια ιδιαιτερότητα στην παράσταση, σίγουρα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Ακόμη και τη συμπερίληψη, δηλαδή και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για το Εθνικό Θέατρο και για το ανέβασμα αυτής της παράστασης. Δηλαδή εδώ φαίνεται η συμπερίληψη, νομίζω.
1: Κοίταξε, την περίληψη δεν είναι απλά, ας πούμε, να τους δίνεις χώρο, αλλά να δημιουργείς μαζί τους.
0: Ναι.
1: Να είσαι μαζί τους, ναι. Να δημιουργείς, ας πούμε.
0: Έχεις δίκιο, Νίκη. Και εσείς δημιουργήσατε, έτσι, για πες.
1: Είναι πολύ, πολύ όμορφο να βλέπεις με αυτά τα παιδιά. Είναι αυθεντική. Αυτό που νιώθουν θα το πούν. Είναι εκεί στη σκηνή, είναι επαγγελματίες. Και πέρα το ότι οι πρόβες ήμασταν μαζί στις πρόβες, ήμασταν μαζί στις συζητήσεις, ήμασταν μαζί στα δύσκολα που περάσαμε, ενώ δύσκολα με την έννοια ότι για να γίνουν κάποιες σκηνές
0: υπήρχε
1: μια δυσκολία συναισθηματική φόρτιση, δηλαδή συναισθηματική φόρτιση από εμάς, ας πούμε, από τους ηρωποιούς. Και ήταν εκεί, ήμασταν όλοι μαζί και γενικώς νιώθω πολύ τυχερή γιατί ήμασταν ένα θείασος που δέθηκε πάρα πολύ.
0: Και φαινόταν αυτό αυτό έβγαινε στο κοινό, το ότι είχατε μια φοβερή συνοχή. Εμένα με εντυπωσίασε όλο αυτό, αυτή η αθέατη συνεργασία. Δεν φαινόταν, αλλά και φαινόταν. Δεν μπορώ αλλιώς να το αποδώσω αυτό.
1: Ναι, μπορώ να το καταλάβω αυτό που λες. Όλο αυτό υπήρχε σε όλες τις πρόβες και όχι μόνο στις πρόβες, αλλά και στο πριν και στο μετά. Επίσης, σε αυτό το διάστημα, πέρα το ότι αγαπηθήκαμε πάρα πολύ, αντιμετωπίζαμε την οποιαδήποτε δυσκολία που μπορεί να προέκυπτε, γιατί εντάξει, σε όλες τις πρόβες υπάρχουν δυσκολίες, έτσι. Ανεξαρτήτου, δεν μιλάω για τα παιδιά μόνο, γενικώς, ας πούμε, έτσι. Είχαμε κάτι μικροατυχήματα, κάτι τέτοιου τύπου. Το αντιμετωπίζομαι με πολύ χιούμορ.
0: Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Όπως και τα παιδιά έχουν πολύ χιούμορ. Γενικώς είχαμε πάρα πολύ χιούμορ με αρχηγό μας τον Αργύρη τον Ξάχαστο, αυτό, ας πούμε, μπορώ να πω. Ήταν μια τρομερή συγκυρία το πώς βρεθήκαμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και φυσικά είναι αποτέλεσμα όλο αυτό της Ελένης Ευθυμίου.
0: Για την Ελένη Ευθυμίου να μου επιτρέψεις να πω ότι τελειώνοντας η παράσταση, το είπα και σε σένα νομίζω, αλλά το είπα και στον Αργύρη, ότι ένιωσα ότι η Ελένη Ευθυμίου σας είχε όλους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι το κατόρθωμά της. Δηλαδή όλοι ήσασταν πρωταγωνιστές. Δεν υπήρχαν, ας πούμε, οι top πρωταγωνιστές και οι λιγότερο, οι δεύτεροι ρόλοι. Όλοι ήσασταν πρωταγωνιστές. Ακόμα και μέσα στη σιωπή. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι καταπληκτικό και σου μιλάω τώρα από τη θέση του θεατή.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, γιατί δεν υπήρχε από τις πρόβες το εγώ. Πάντα από τις πρόβες υπήρχε το εμείς. Αυτό καλλιεργεί η Ελένη.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλλιεργεί στο θέατρο το εμείς. Δεν υπάρχει το εγώ.
0: Θες να μας... Ναι, συνέχισε.
1: Όχι, εντάξει, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε μια δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ίδια εκείνη εξ αρχής μας συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ, με πολύ τρυφερότητα, με πολύ αγκαλιά, με πολύ... και έτσι το κλίμα ήταν όλες τις πρόβες, επικρατούσε αυτό, ας πούμε. Υπήρχε ένα νιάξιμο από όλους για όλους, από τα παιδιά για τα παιδιά, από τα παιδιά για μας, από μας για τον καθένα ξεχωριστά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχαίρη και πάρα πολύ ευγνώμων το ότι ήμουν σαφή, είμαι μάλλον. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
0: Ήσουν εξαιρετική. Θες να μας πεις λίγο τι διαπραγματεύεται το έργο που ανεβάσατε, οι Τροάδες του Ευρυπίδη, σε διασκευή Τσαρούχη, έτσι?
1: Ναι. Η μετάφραση είναι του Τσαρούχη, η μετάφραση είναι του Γιάννη Τσαρούχη. Και διασκευή και τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Ελένη Ευθυμίου.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι ένα διαχρονικό έργο που μιλάει, ας πούμε, συγκλονιστικά για το... με ένα σύγχρονο τρόπο για τον πόλεμο και συγχρόνως είναι και ένα αντιπολεμικό έργο και καθαρά βαθιά ανθρωποκεντρικό, ας πούμε. Μιλάει για την απώλεια, για την προσφυγιά, για τη βία και όλα αυτά τις συνέπειες έχουν πάνω στους ανθρώπους, έτσι, που μένουν πίσω. Γιατί υπόθεσε ότι βρισκόμαστε πια στις Τροάδες, που αυτές οι γυναίκες πια έχουν μείνει μόνες τους, ας πούμε. Έχασαν τα πάντα. Έχασαν τους άντρες, τα παιδιά τους, χάνουν την πατρίδα τους.
0: Και περιμένουν να μεταφερθούν, να γίνουν σκλάβες.
1: Να γίνουν λάφυρα, όπως το λέμε.
0: Λάφυρα, πολύ σωστή λέξη.
1: Να γίνουν λάφυρα των κατακτητών. Και ξαφνικά αυτές οι γυναίκες, επίσης αυτές οι γυναίκες δεν υπάρχει ταξικός διαχωρισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι πια, είναι όλες μαζί, δεν είναι η Βασίλισσα και η Εκάβη, ας πούμε, την Αυρομάχη και την Καστανή. Αυτές οι γυναίκες δεν υπάρχει πια ταξικός διαχωρισμός ανάμεσά τους σε μια τέτοια στιγμή.
0: Πολύ ωραία ήταν και η συνομιλία της ωραίας Ελένης με την Εκάβη.
1: Ναι,
0: ήταν μια από τις ωραίες.
1: Αρχής, αυτό που επιβίωκε η Ελένη ήταν και το είχαμε συζητήσει όταν κάναμε την ανάγνωση, γενικά όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Ενώ όταν ξεκινήσαμε το ανάγνωσμα μας στις πρόβες μας, ότι η Ελένη επί της ουσίας είναι και ένα θύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό, και εσύ ξέρεις τώρα, κάποιοι θεατές μπορεί ακόμα να μην την έχουν δει και να την... Ξέρεις πως βγαίνει η Ελένη.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Είναι μια κακοποιημένη γυναίκα, γιατί κακοποιημένη είναι. Και αντιστέκεται και αυτή, όπως αντιστεκόμαστε όλες μαζί, αντιστεκόμαστε την εξουσία και σε όλο αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν.
0: Στο να, να κακοποιηθείτε ως λάθηρα και όχι ως ανθρώπινα όντα, δεν σας αντιμετωπίζουν έτσι.
1: Όχι, αυτοί προορίζονται για να γίνουν δούλες των κατακτητών, ας πούμε, και σεξουαλικά αντικείμενα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Πες μου λίγο για τους συντελεστές της παράστασης, πέρα από την Ελένη Ευθυμίου.
1: Έχω το σκονάκι μου εδώ πέρα, να ναι. το πω όλοι.
0: Και επίσης θέλω να μου το πιο βασικό ήταν ότι είχε ζωντανή μουσική επάνω, η οποία συνόδευε...
1: Ναι,
0: ναι, πες μου λίγο για αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Σου έκανε εντύπωση η ζωντανή μουσική που είχαμε.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ειδικά τα κρουστά, γιατί συνόδευε το θρύνο των Τροάδων εξαιρετικά. Αυτόν θέλω να μου πεις.
1: Μάλιστα. Είναι ένας καταπληκτικός ο Γιώργος Μπουκαούρης. Λοιπόν, η μουσική είναι του Λευτέρη Βενιάδη, ο οποίος είναι ένα πίθανο πλάσμα. Γενικά είναι όλοι τους, ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του μαγικό τρόπο, είναι απίθανα πλάσματα που χαίρομαι πάρα πολύ που τους έχω γνωρίσει και που συναντηθήκαμε όλοι μαζί σε αυτή την παράσταση. Είναι τρομερό, ας πούμε, τρομερό. Ο Λευτέρης, λοιπόν, Βενιάδης μας έγραψε τη μουσική. Η Σοφία Καβαγιάννη ήταν στο πιάνο. Ο Γιώργος Μπουκαούρης ήταν στα κρουστά, που σου άρεσαν πάρα πολύ. Και ο Σοφιανός Πεσιρίδης, συγγνώμη, ήταν στο όμποε.
0: Ωραία. Εκάβη.
1: Εκάβη. Ήταν η Λιβία Φωτοπούλου. Έχουμε τη Λιβία Φωτοπούλου.
0: Εκάβη
1: Ανδρομάχη. Εξαιρετική είναι. Τι να πω για τη Λιβία. Ανδρομάχη είναι η Εύη Σαουλίδου.
0: Εξαιρετική.
1: Ναι, τι να πω για τον καθένα ξεχωριστά, δεν ξέρω. Το Αλβίδιο είναι ο αγαπημένο Αργύρη Ξάφη.
0: Εξαιρετικό.
1: Κασάνδρα η Νάνση Σιδέρη.
0: Όλοι.
1: Είχε ένα υπέροχο πλάσμα. Την Ελένη την έκανε η Βασιλική Τρουφάκου και το Μενέλα ο εξαιρετικός επίσης συνάδελφος Γιώργος Χριστοδούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλω να μιλήσω και για το χορό, για μας τις γυναίκες του χορού, που είναι οι αγαπημένες μου Μίριαμ Σοφία Τζανίδου, η Μαρία Δαχλήθρα. Τους λέω όλοι μαζί, δεν σου λέω ξεχωριστά τα παιδιά,
0: ναι, ναι.
1: Λέω όλοι μαζί ποιοι ήμασταν, η Ελένη Δημοπούλου, η Ειρήνη Κουρούβανη, ο Νίκος Κυπάρης, η Λεψάνδρα Λούκας, η Λιγέρη Μητροπούλη, η Θεανό Παπαβασιλείου, η Κατέρινα Παπανδρέου, τα δύο μικρά μας παιδάκια,
0: Άννα Εξαιρετικός.
1: Το Δούλου, η Χρήτα του Μανίδου, εγώ.
0: Ναι, η Νίκη Πεταλά, το δικό μας παιδί, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Νίκη, πες μας λίγο, αν τελείωσες με τα ονόματα των συντελεστών της παράστασης, πότε έχετε τις επόμενες και νομίζω είναι και οι τελευταίες παραστάσεις αυτές.
1: Ναι, θέλω να πω λιγάκι και για τα σκηνικά της υπέροχης Ευαγγελίας Κυρκινέ, για το σκηνικό μας.
0: Ήταν φοβερό.
1: Τούμια, ο επίσης αγαπημένος Άγγελος Μέντης μας έδειξε, και για την κίνηση ο επίσης πολύ αγαπημένος Τάσος Παπαδόπουλος. Και για τους, για τους φωτισμούς, Ζωή Μολυβδά Φαμέλη, η Ζωή.
0: Μάλιστα, πάλι. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το σκηνικό με τα ρούχα, απλωμένα. Να σου πω λίγο,
1: Νίκη,
0: πες μας λίγο πότε παίζετε, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Πότε παίζετε, πότε...
1: Παίζουμε στις 22 και στις 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Είναι οι δύο τελευταίες μας παραστάσεις.
0: Λοιπόν,
1: επειδή
0: μας πιέζει λίγο ο χρόνος, θα σε έχουμε σε μία δεύτερη εκπομπή για να μιλήσουμε για τα μελλοντικά σου σχέδια.
1: Εννοείται.
0: Αυτή τη στιγμή σε ευχαριστούμε που ήρθες, που έκανες πώς να πω, ποθαρικό στην έναρξη της καινούργιας περίοδου της εκπομπής μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι μια υπέροχη ραδιοφωνική περίοδο.
0: Ευχαριστούμε Νίκη πάρα πολύ. Κοσμά, θα πεις κάτι στη Νίκη? Τη χαιρετάς? Ναι, σε χαιρετάει ο Κοσμάς γιατί έχει βγάλει τα ακουστικά. Φιλιά, φιλιά πολλά από μας. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ράδιο Πέλα 103,3. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση κάθε Τρίτη 8 με 10 με τη Χρύσα Τριφωνίδου και τον Κοσμά τον Ερυθρόπουλο. Είναι κοντά μας η Χριστίνα Χρυσοχοίδου τηλεφωνικά. Μας ακούς, Χριστίνα? Χριστίνα, μας ακούς? Δεν σ' ακούμε εμείς όμως. Δεν σ' ακούμε εμείς. Θα προσπαθήσουμε πάλι. Δυστυχώς δεν σ' ακούμε, Χριστίνα.

0: εδώ είμαστε πάλι. Μας ακούτε? Μας ακούτε?
1: Όχι, δεν σας ακούμε.

0: Κόσμος Ερυθρόπουλος, Χρύσα Τριφωνίδου, στο Bella FM. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Μας ακούτε?
0: Τώρα?
1: Τώρα πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε στο Ράδιο Πέλα. Καλησπέρα,
0: για μας είναι τιμή που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
2: Χριστίνα, καλησπέρα και από μένα. Έχουμε το ένα τεχνικό πρόβλημα, το ξεπεράσαμε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έτσι είμαστε
1: καλά
2: στο μικρόφωνο, η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος από το Πέλα FM 103,3. Να μπούμε λίγο στο θέμα.
1: Ναι.
2: Είσαι στέλεχος της Νίκης.
1: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο τα πολιτικά. Παράλληλα, βέβαια, είσαι και γιατρός, οπότε μπορούμε να πούμε και θέματα που έχουν σχέση με την υγεία.
1: Βεβαίως.
2: Να αρχίσουμε λίγο από την έκθεση. Είδαμε εκεί, παρέλασαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Πήγε και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νασιός Δημήτρης. Αν θέλεις, πείτε μας λίγο την άποψή σου, πώς τα είδες όλα αυτά?
1: Είδα, δυστυχώς είδα τον πρωθυπουργό μας να δίνει υποσχέσεις να τάζει λόγους με πετραχίλια για μετά από 2 χρόνια, βεβαίως όχι τώρα. Είδα μια αναλυσία, έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην καθημερινότητά του. Και από την άλλη πλευρά είδα τον κύριο Νατσιό, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μίλησε με την καρδιά του, με την ψυχή του, άλλωστε προέρχεται από το λαό και αγωνίζεται για το λαό, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην έκθεση.
2: Τα βασικά σημεία τα οποία συγκράτησες μέσα από τα οικονομικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, ποια θεωρείς ότι είναι?
1: Τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του Έλληνα. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος τα βγάζει πάρα πολύ δύσκολα πέρα. Δεν προλαβαίνει να πληρωθεί το μισθό του και σε μια εβδομάδα εξανεμίζονται τα χρήματα. Βρίσκεται στην δύσκολη θέση να προσπαθεί διαρκώς να αντιμετωπίσει τους φόρους, τις υπερβολικές τιμές, στη ΔΕΗ, στα έξοδα, ειδικά τα οικογένειες που έχουν παιδιά, φροντιστήρια. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί πώς ένας Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, τα βγάζει πέρα. Και να σκύψει το με ενδιαφέρον στο να επιλύσει τα προβλήματα. Εγώ αυτό δεν το είδα στην έκθεση από τον Πρωθυπουργό.
2: Χριστίνα, εσύ εργάζεσαι σε ένα παραμεθόριο νομό, στο νομό Κιλκής. Είσαι διευθύντρια ορειλά στο νοσοκομείο του Κιλκής. Έχεις έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι, από το Κιλκής. Πες μας λίγο το θέμα της υπογεννητικότητας, το δημογραφικό. Πόσο μεγάλο είναι?
1: Είναι τεράστιο. Και είναι τεράστιο γιατί βλέπουμε καθημερινά τα χωριά να αδειάζουν. Εγώ είμαι επίσης και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πολλές φορές έρχονται θέματα που αφορούν το κλείσιμο σχολείων. Βέβαια τάσομαι κατά του κλεισίματος οποιοδήποτε σχολείου. Τα σχολεία πρέπει να παραμένουν ανοιχτά για να διατηρηθεί και η κοινωνία ζωντανή. Διαφορετικά νεκρώνονται τα χωριά. Και φυσικά το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί ένα από το βασικότερο πρόβλημα στη χώρα μας. Μόνο σε αυτό, για να καταλάβετε ότι οι γεννήσεις για το 2025 σύμφωνα με την Ελστάτ είναι 91.847 και οι θάνατοι είναι 121.183, που σημαίνει ότι έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο πληθυσμού που αφορά τις 293.000. Άρα δηλαδή κάθε χρόνο μία πόλη χάνεται. Σε αντίθεση βέβαια με την Ελλάδα, όπου δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα, θα έλεγα, σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές όπως είναι η Αγγλία, η Ιταλία, η Σουηδία και η Ουγγαρία, λαμβάνουν ιδιαίτερη μέρημνα και όσον αφορά τα επιδόματα για κάθε παιδί και για την στέγαση νέων οικογενειών. Όταν ένας νέος άνθρωπος με 700 και 900 ευρώ δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, πώς μπορεί να σκεφτεί να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια?
2: Αυτό το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την αποταμίευση, δηλαδή βάζει σε 100 ευρώ ο γονέας, βάζει και το κράτος 100, με κορυφή βέβαια το 1200 κάθε χρόνο. Πώς το είδες αυτό? Μπορεί να συμβάλλει αυτό στο να υπάρξει μια αναστροφή της κατάστασης?
1: Ρώτησε κάποιον Έλληνα πολίτη αν του περισσεύουν 100 ευρώ να βάλει για το κάθε παιδί του? Προφανώς αυτοί που έχουν χρήματα και θα βάλουν 100 ευρώ δεν είναι χαμηλόμισθοι. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος αγωνίζεται, είναι πολύτεκνος και θα πρέπει να πάρει, καταλαβαίνετε ότι σε μια πολύτεκνη οικογένεια και το τρόφιμα είναι σε πολύ μεγαλύτερες αναλογίες από ότι σε μια τετραμελή οικογένεια. Για όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να σκεφτεί και να δώσει κίνητρα με επιδόματα, με φόρο ελαφρύνσεις, ούτως ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει οικογένεια και παιδιά.
2: Μάλιστα. Είδα ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Νασιός, αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το θέμα που έχει να κάνει με το μακεδονικό και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά. Τι είναι αυτό το οποίο συγκράτησε εσύ από αυτό το οποίο συμβαίνει στην πολιτική την εξωτερική και από αυτά τα οποία έβαλε ο πρόεδρός σας?
1: Καταρχήν η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία και μας αποτελεί προδοσία, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Από την άλλη, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ποιος όφρον άνθρωπος αποκλείζει τα νησιά, αποκλείζει την παραμεθόριο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε έναν εχθρό που απειλείται συνεχώς και μάλιστα καθημερινά, και έχουμε και θύματα στις καθημερινές αερομαχίες, αποκλείζει τα νησιά, στέλνει οπλισμό στην Ουκρανία. Επομένως, μια χώρα η οποία δεν έχει τον απαραίτητο οπλισμό, πώς θα αντιμετωπίσει τον εχθρό του, ο οποίος είναι βέβαιος?
2: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε ποτέ φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, άρα δεν μπορούμε και να αποκλειστούμε ως χώρα.
2: Πρέπει όμως να συζητάμε, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους.
1: Η συζήτηση μπορούμε να έχουμε, αλλά θα πρέπει να είναι διμερής η συζήτηση, με κατανόηση και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο η Ελλάδα να υποχωρεί.
2: Μάλιστα. Αυτό βέβαια δυστυχώς συμβαίνει, γιατί η Τουρκία συνεχώς διεκδικεί.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
2: Θέλω λίγο να δούμε.
1: Η Τουρκία διαρκώς διεκδικεί και εμείς συνεχώς υποχωρούμε. Μέχρι πού όμως?
2: Θέλω λίγο να δούμε τα θέματα που έχουν σχέση με την με το επάγγελμά σου, τα θέματα υγείας. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προχωρήσει σε πάρα πολλές ανακαινήσεις σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία, γίνονται εγγένεια συνεχώς, ακούμε ότι γίνονται προκηρύξεις. Τι ακριβώς συμβαίνει, πώς το εισπράττεις εσύ που είσαι μια μαχόμενη γιατρός?
1: Κύριε Ρηθρόπουλε, εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Ένας ασθενής ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου δεν έχει ανάγκη από έναν καινούριο και ωραίο τοίχο δίπλα του. Έχει ανάγκη από έναν γιατρό, μία νοσηλεύτρια, έναν τραυματιοφορέα πρωτίστως. Καλά είναι και τα στολίδια, καλές είναι και οι περιποιήσεις που φυσικά και θα έπρεπε να γίνονται. Αλλά πρωτίστως το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι τα νοσοκομεία στενάζουν. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν νοσηλεύτριες.
2: Το Υπουργείο λέει, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέει ότι κάνω προκηρύξεις, κάνω προσλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πράγματι ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών έχει μεγαλώσει? Αυτοί που ασχολούνται με το σύστημα υγείας.
1: Οι ελλείψεις σε κενές οργανικές θέσεις γιατρών είναι 5.500 και οι κενές οργανικές θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού πανελλαδικά προσεγγίζουν τις 20.000. Μόνο την τελευταία πενταετία έχουν φύγει από τη χώρα μας 5.400 γιατροί, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα λοιπόν, όταν ένα νοσοκομείο στο οργανόγραμμά του λέει ότι η παθολογική κλινική θα πρέπει να αποτελείται από 8 γιατρούς και αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 ή 4 και εσύ προκηρύσεις μόνο έναν, αυτός ο ένας γνωρίζει ότι θα πρέπει να δουλεύει για 4, για τους υπόλοιπους 4 που λείπουν. Άρα εννοείται ότι δεν θα είναι, δεν θα δεχτεί τη θέση. Θα πρέπει δηλαδή να το πακέτο το οποίο προκηρύσσεται να είναι δελεαστικό. Θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις μισθών. Θα πρέπει να μπουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είναι ήδη. Αλλά όλο το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να μπει στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το γνωρίζετε ότι εφημερεύουμε 24 ώρες και από τις 24 ή 8 ώρες μόνο προσμετρώνται στα συντάξιμα. Και πέρα από αυτό, σε ένα άγωνο χωριό, πώς διασφαλίζεται μια αεροδιακομιδή, συγγνώμη, από ένα νησί να πάει σε ένα κεντρικότερο μέρος, σε ένα νοσοκομείο που θα το παρέχουν στον ασθενή και να παρέχει και φροντίδα. Με το καράβι της γραμμής.
2: Κυρία Χρυσογοίδου, είπατε ότι 5.000 γιατροί οι Έλληνες εργάζονται έξω και βέβαια πάρα πολλοί νοσηλευτές. Ποιος είναι ο βασικός λόγος, πιστεύετε, που οι γιατροί επιλέγουν να πάνε έξω? Είναι ζήτημα ότι οι αποδοχές είναι πολύ καλύτερες? Είναι ζήτημα ότι οι συνθήκες εργασίας είναι πιο καλές? Είναι ζήτημα ότι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες? Τι πιστεύετε ότι ισχύει από όλα αυτά?
1: Το 2000 έκανα ένα μέρος της ειδικότητάς μου στην Αγγλία. Εργάστηκα στο Μάντσεστερ, στο Σέφιλντ και στο Μπάρνσλεϊ και αυτό το κομμάτι της ειδικότητας αναγνωρίστηκε από το ΚΕΣΥ. Οι συνθήκες εργασίας είναι σαφώς καλύτερες, η μισθοδοσία δεν συγκρίνεται και η επιστημονική εξέλιξη είναι αδιαφυσβήτητη στο εξωτερικό. Τι από όλα αυτά παρέχουμε στην Ελλάδα? Όταν ζητάνε ως λύση αύξηση των μισθών, γιατί ξέρετε, τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό θέλουν να έρθουν στην πατρίδα τους. Αλλά όμως, όταν στην Ευρώπη τους παρέχεται ολόκληρο το πακέτο και ως προς την ποιότητα ζωής και ως προς, τα πάντα είναι τακτοποιημένα. Ένα μόνο θα σας πω ότι στην Αγγλία έκανα μόνη μου τη φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα θα πρέπει να πάω σε λογιστή να μου την κάνει. Καταλαβαίνετε ότι τα πάντα είναι τακτοποιημένα. Η ζωή είναι τακτοποιημένη και ρυθμισμένη.
2: Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στο νομό Κιλκής. Ξέρω ότι περιμένει ο νομός να γίνει ένας οδικός άξονας, να γίνει ένα καινούριο νοσοκομείο. Είναι από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι συμπολίτες σας.
1: Ναι.
2: Βλέπετε ότι κάτι πάνω στα έργα τα οποία χρειάζεται το Κιλκής, όπως και προαστιακό, έτσι. Έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια?
1: Λέγεται συνεχώς ότι το Κιλκής χρειάζεται ένα καινούριο νοσοκομείο, όμως ένα καινούριο νοσοκομείο χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τι να έχει να υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Κατά την άποψή μου θα πρέπει πρώτα να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις και στα περιφερικά ιατρία και στα κέντρα υγείας αλλά και στα νοσοκομεία και εφόσον είμαστε πλήρης από προσωπικό, τότε θα πρέπει να κοιτάξουμε να επενδύσουμε και στις υποδομές. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό και ξέρετε δεν υπάρχει και τακτική συγκοινωνία, δεν μπορεί να έρθει να εξεταστεί στα τακτικά εξωτερικά ιατρία και θα πρέπει να περιμένει ή τα παιδιά του ή να πάρει ταξί για να κατέβει στο νοσοκομείο. Μιλάω για τα χωριά, τα οποία βρίσκονται αρκετά μακριά. Ποια είναι η έρευνα την οποία λαμβάνει το κράτος? Δεν θα έπρεπε το κάθε χωριό να έχει το γιατρό του, το ώστε ο ασθενής να γράφει τα φάρμακα και να μην περιμένει μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις δύο εβδομάδες να πάει ο γιατρός? Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να παίρνουμε έναν γιατρό είτε από τα κέντρα υγείας είτε από τα κυρίως από τα κέντρα υγείας όμως και τα νοσοκομεία και να τους μετακινούμε σε άλλα νοσοκομεία για να μπαλώνουμε τρύπες. Αυτό δεν είναι λύση.
0: Κυρία Χρυσοχοϊδού, να σας κάνω μία ερώτηση. Συμφωνώ σε όλα όσα είπατε μέχρι τώρα σε σχέση με την υποστελέχωση και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό και θεωρώ ότι έχετε δίκιο και αυτό σε σχέση με τα καινούργια νοσοκομεία, ότι πρώτα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις και μετά. Ήθελα να σας ρωτήσω εξ αφορμής του γεγονότος που συζητάμε αυτές τις μέρες, με τον θάνατο του Μαζονάκη. Τι σημαίνει να είσαι γιατρός χωρίς ειδικότητα, τι περιέχει, ας πούμε, η υπηρεσία που μπορείς να δώσεις σε έναν ασθενή και σε ποιον ασθενή απευθύνεται ο γιατρός χωρίς ειδικότητα?
1: Ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έχει τελειώσει απλώς την ιατρική σχολή. Δεν έχει συνεχίσει να πάρει είτε παθολογική, είτε γενική ιατρική, είτε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσον καλύπτεσαι νομικά να ασκείς την οποιαδήποτε ιατρική πράξη και πολύ περισσότερο μια πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, καταλαβαίνω ότι...
1: Η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική ιατρική πράξη η οποία θα πρέπει να γίνεται σε νοσοκομεία από εξειδικευμένο προσωπικό και ο γιατρός ο οποίος θα την κάνει θα πρέπει να είναι είτε νεφρολόγος είτε αιματολόγος. Δεν μπορεί οποιοδήποτε, ακόμη και ο σύζυγος της κυρίας Χάκα, ο κύριος Θοδωρόπουλος, που είναι παθολόγος, έχει την ειδικότητα αυτή, δεν του δίνει η ειδικότητά του το δικαίωμα να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Απλά μου θυμίζει λίγο αυτό που είπατε, το ότι το να βγάλω, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος, το να βγάλω τη νομική σχολή δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πάω να δικάσω στα δικαστήρια αν δεν κάνω πρακτική άσκηση και αν δεν πάρω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εσείς με το που τελειώνετε την ιατρική σχολή παίρνετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος?
2: Ναι.
0: Έχετε αυτή την...
1: Ναι, παίρνουμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όμως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την υπηρεσία υπαίθρου, θα πρέπει να συνεχίσουμε μετά στην ειδικότητά μας, η οποία είναι 4 με 5 χρόνια.
2: Mm-hmm. Χριστίνα, πάνω σε αυτό, επειδή μέσα από την περίπτωση του αδικοχαμένου του κυρίου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο έτσι άδοξα θα έλεγα, φάνηκαν όλες οι αδυναμίες του συστήματος δηλαδή που λειτουργεί ο ιατρικός σύλλογος, η έλεγχη που ασκεί, οι αρμοδιότητες που έχει, οι αρμοδιότητες που έχει το ίδιο το Υπουργείο, το Σώμα Ελεκτών Δημόσιας Δίκης το οποίο καταργήθηκε. Εσείς όλη αυτή την εικόνα την οποία βλέπουμε σήμερα, πώς την βλέπετε, πώς τη χαρακτηρίζετε?
1: Με μία λέξη θα το έλεγα ως αναρχία.
0: Αναρχία.
1: Είναι λίγο βαριά η λέξη αυτή, αλλά δεν μπορείς να έχεις ένα κεντρικότατο σημείο της Αθήνας ένα ιατρείο για υπηρεσίες οι οποίες δεν πληρούν τις ενδείξεις, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να κάνεις μια τέτοια πράξη και πολλές άλλες φαντάζομαι, να μην έχεις προβλέψει να μπορείς να αντιμετωπίσεις μια ανακοπή που είναι μια πολύ πιθανή επιπλοκή της πλασμαφαίρεσης ή παραδείγματος χάρη μια αιμοδυναμική αστάθεια ή μια αλλεργία στα υγρά αντικατάστασης του πλάσματος. Παρόλα αυτά όμως οι άνθρωποι αυτοί είχαν ιατρείο και το λειτουργούσαν κανονικότατα έναντι αθράς αμοιβής.
0: Άρα υπάρχει...
1: Ποιος έκανε τον έλεγχο, ποιος έδωσε την άδεια για να μπορούν να λειτουργούν?
0: Άρα υπάρχει θέμα ελεγκτικό εδώ πέρα, των ελεγκτικών υπηρεσιών.
2: Αρμοδιότητες.
0: Ναι, γιατί το να περνάς, ας πούμε, μια φορά από ένα ιατρείο και να κάνεις έναν τυπικό έλεγχο, δεν λέει και κάτι, έτσι δεν είναι? Γιατί μπορεί να κρύψει ό,τι θέλει.
2: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, γιατί είδα πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό, ο ιατρικός σύλλογος έχει αρμοδιότητες και να δίδει την άδεια και να επιβάλλει και διακοπή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, μέσα βέβαια μαζί με το πειθαρχικό όργανο που υπάρχει. Αυτό που έγινε, παρόλο που υπήρχαν καταγγελίες, η άποψη δική μου είναι ότι όταν πηγαίναν εκεί δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους. Κάποιος τους ενημέρωνε, τα μηχανήματα εξαφανιζόντουσαν, πηγαίνανε, βλέπανε και φεύγανε. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Αυτό αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει μια σειρά παραλήψεων και μια σειρά, θα έλεγα, παρανομιών. Διότι όταν δεν μπορείς ως γιατρός με την ειδικότητα που έχεις να κάνεις μια συγκεκριμένη παρεμβατική ιατρική πράξη, πώς την κάνεις και πώς την διαφημίσεις κιόλας.
0: Χωρίς να έχεις και καμία συνέπεια.
1: Τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Κικίλια που διαφημίζανε την συγκεκριμένη πράξη.
0: Να ρωτήσω, τελειώνοντας την ιατρική σχολή, μαθαίνεις να κάνεις ανάταξη?
1: Τώρα πλέον είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Άρα, τελειώνοντας συγκεκριμένη γιατρός...
1: Ακόμα και μετά την ειδικότητα, γίνονται κατά καιρούς μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
0: Άρα η συγκεκριμένη γιατρός όχι μόνο δεν είχε ειδικότητα, όχι μόνο δεν είχε τη δυνατότητα και την, να κάνει τις πράξεις αυτές που αποδείχθηκε ότι έκανε, αλλά ουσιαστικά δεν ήξερε και τα βασικά πράγματα που ξέρει ένας ακόμα και νοσηλευτής πιθανόν να ξέρει. Μου κάνει
1: το ερώτημα για μένα είναι ότι εκτός από όλες αυτές τις παραλήψεις, το κρίσιμο ερώτημα είναι, εντάξει, ως γιατρός δεν ξέρεις να κάνεις κάτι, δεν ξέρεις να αντιμετωπίσεις μία πάθηση, μία επιπλοκή. Καλείς το ΕΚΑΠ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το καλείς μετά από μία ώρα.
0: Ναι.
1: Έχοντας μέσα στο ιατρείο σου ένα νεκρό επί μία ώρα.
2: Χριστίνα, είδαμε μια εικόνα, το συγκεκριμένο γιατρό στο γραφείο του και από πίσω του να υπάρχουν δεκάδες εικόνες εκκλησιαστικές. Αυτό ως εικόνα πώς το είδες εσύ, γιατί ξέρω ότι σε θέματα πίστης είσαι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Από τη μία δηλαδή να παρουσιάζεται ότι ξέρεις εγώ έχω δεκάδες εικόνες από πίσω μου, είμαι θρήσκος δηλαδή, και από την άλλη ουσιαστικά να λειτουργεί ως απατεώνας, έτσι, γιατί ουσιαστικά έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων.
1: Ναι. Κύριε Ρηθρόπουλε, το θέμα είναι για μας τους Ορθοδόξους ότι η πίστη στον Τριαδικό Θεό είναι μια αδιαπραγμάτευτη αξία. Η Ορθόδοξη πίστη είναι αυτή που διαμορφώνει τον τρόπο ζωής μας. Είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τις αρχές και τις αξίες που παραλάβουμε από τους γονείς μας και τους παππούδες μας. Το να προβάλλεις όμως εικόνες προσπαθώντας να επιδείξεις μία θεοσέβεια επιφανειακή είναι περισσότερο μία εξαπάτηση.
0: Ναι,
1: βέβαια κανένας ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι έχει ο καθένας στην ψυχή του και τι σκέφτεται και πώς νιώθει. Όμως για μένα η πίστη στον Χριστό θα πρέπει να αφορά την καρδιά μας και όχι να επιδεικνύεται.
0: Την εικόνα μας.
1: Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το συγκεκριμένο γιατρό.
2: Και πρέπει να συνοδεύεται από τις πράξεις μας, έτσι. Γιατί εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ότι είναι ένα κύκλωμα αυτό το οποίο είδαμε, σχέση με φάρμακα, με βιταμίνες και τα λοιπά στα φαρμακεία, κόσμος ο οποίος πελάτης υψηλού κόστους, όταν να βλέπουμε να λέγονται ότι κάθε εξέταση κόστησε 400 έως 600 ευρώ, αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε η υψηλή κοινωνία, όπως λέγεται, ας πούμε, της Αθήνας γύρω από αυτό το γιατρείο, κλινική, πώς το λέγανε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι που προέρχεται από την εμπειρία μου ως ασθενής όταν επισκέπτομαι, ας πούμε, ένα γιατρό. Όταν έρχεται στο ιατρείο σας κάποιος, βέβαια εσείς έχετε ειδικότητα ορειλά, αλλά μπορεί και αυτό να συμβαίνει, και τον βλέπετε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, πέρα από την κλινική εικόνα που είναι εύκολο να παρατηρηθεί, δεν παίρνετε το ιστορικό του, τις αλλεργίες του ενδεχομένως, δεν τον παραπέμπετε σε κάποιες εξετάσεις πριν κάνετε το οτιδήποτε, δεν είναι έτσι κάπως?
1: Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα προηγουμένως ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια παρεμβατική ιατρική πράξη. Εγώ ως χειρούργος, ο τωρινολαρυγγολόγος, όπως και όλοι οι χειρούργοι, όταν έρχεται ένας ασθενής για να υποβληθεί σε μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ακόμη και όταν είναι τοπική αφαίρεση ενός μορφώματος από το δέρμα, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα πρωτόκολλο. Και αυτό περιλαμβάνει αιματολογικό έλεγχο, πλήρη αιματολογικό έλεγχο, δακτυλογραφία θώρακος, καρδιογράφημα απαραίτητα, και μέσα από όλον αυτόν τον έλεγχο θα διαπιστώσουμε αν ασθενή έχει ηλεκτρολυτικές διαταραχές, εάν έχει αναιμία, εάν έχει καρδιολογικές διαταραχές. Και όλα αυτά συνεκτιμώνται και εφόσον δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, τότε προχωρά στο επόμενο στάδιο. Ο κύριος Μαζωνάκης είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Προφανώς αυτά είναι γεγονότα τα οποία δεν αναφέρει όλο στο γιατρό σου. Άρα λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, ενημέρωσε τους γιατρούς του σχετικά με τα προβλήματα διαθέσιας που είχε. Επομένως, όφυλαν να κάνουν έναν πλήρη εργαστηριακό έλεγχο πριν προβούν σε μία οποιαδήποτε ιατρική πράξη.
0: Ναι.
2: Κυρία Χρυσοχοίδου, πριν σας ευχαριστήσουμε, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, το ακούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
1: Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μεταλέσατε στην όμορφη εκπομπή σας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να ενωθούν όλοι οι Έλληνες, να ενώσουμε τα χέρια μας, να σηκώσουμε το κεφάλι κοιτώντας ψηλά και μπροστά, να επιστρέψουμε στις ρίζες μας, γιατί χάσαμε τον προσανατολισμό μας, και σήμερα αισθανούμε πιο σόφρονες από το παρελθόν, να μην επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος, να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, τόσο τους εξωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς που μας απειλούν.
2: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Χρυσοχοίδου, γιατρό Ριλά, διευθύντρια στο νοσοκομείο Κιλκής, στέλεχος της Νίκης, για αυτή την όμορφη κουβέντα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ήσασταν φοβερά κατατοπιστικοί σε όλα αυτά που μας απασχολούσαν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία στο Ράδιο Πέλα. Ελπίζω να μας δοθεί σύντομα η ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Και να ζητήσουμε και ένα συγγνώμη. Και ένα συγγνώμη να ζητήσουμε για τα όποια τεχνικά προβλήματα υπήρξαν. Θα ξεπεραστούν.
1: Τα δικά σας τα λάθη διορθώνονται, κύριε Ερυθρόπουλε. Τα δικά μας δεν διορθώνονται.
2: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ. Καλή νύχτα σας.
1: Γεια σας.

0: Λέγει Κοσμά, Ράδιο Πέλλας, 103,3.
1: Σχετικά Χρήσα, με αυτό που ρώτησες με την άδεια σκιού στον, του επαγγέλματος. Επειδή το έχω αναζητήσει αυτό, ξέρεις, μου αρέσει να τα ψάχνω. Πράγματι, ένας γιατρός ο οποίος τελειώνει την ιατρική είναι ένας ανειδίκευτος γιατρός και μπορεί να ασκήσει κάποιες...
0: Ποιες όμως, ποιες?
1: Το ποιες δεν είναι καθορισμένο ακριβώς, αλλά μπορεί να συνταγογραφεί, μπορεί να κάποιες εξετάσεις να ζητάει, να κάνει κάποιες διαγνώσεις, δηλαδή ό,τι κάνει ένας παθολόγος από ό,τι κατάλαβα, αλλά σε πιο χαμηλότερο επίπεδο.
0: Μπορεί να είναι, από ό,τι κατάλαβα από την κυρία Χρυσόχοίδου, μπορεί να κάνει, πρέπει να... Μετά το επόμενο βήμα είναι να πάει αγροτικός γιατρός.
1: Όχι,
0: να κάνει το αγροτικό του.
1: Αυτό έχει μεταβληθεί πολλές φορές. Δηλαδή, για να πάρεις άδεια σκιούς επαγγέλματος, ο νόμος όριζε ότι πρέπει να κάνεις το αγροτικό σου. Αυτό τελευταία νομίζω έχει αλλάξει πάλι.
0: Πάντως,
1: δεν χρειάζεται το αγροτικό.
0: Η κυρία Χρυσοχοίδου αυτό είπε, ότι σαν σκαλοπάτι είπε, παίρνεις το πτυχίο, πας στην Ήπεθρο, κάνεις αυτό το...
1: Ναι, αλλά αυτό έχει αλλάξει πολλές φορές ιστορικά. Δηλαδή, δεν ξέρω για ποιο λόγο το αλλάζουν συχνά. Δηλαδή, ενώ ας πούμε, το ένα το παιδί μου έκανε αγροτικό υποχρεωτικά, το άλλο δεν ήταν υποχρέωση του να κάνει.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι,
0: κατάλαβα,
1: αλλάζουν. Δεν ξέρω τι εξυπηρετούν αυτές οι φωτογραφικές διατάξεις. Αλλά από εκεί πέρα ο γιατρός επιλέγει μια ειδικότητα. Αν δεν επιλέξει όμως, έχει άδεια σκιούς επαγγέλματος. Όπως έχει ο οδοντίατρος. Τι κάνει ο οδοντίατρος? Τελειώνει την οδοντιατρική
0: και ανοίγει ιατρείο κατευθείαν.
1: Ανοίγει ιατρείο. Όπως και ο δικηγόρος. Τελειώνει την νομική.
0: Δεν μπορεί να
1: κάνει,
0: ανοίξει.
1: Κάνει δίπλα
0: πρέπει
1: σε
0: να κάνει την πρακτική,
1: την πρακτική του.
0: Να δώσει εξετάσεις, να πάρει την άδεια σκιούς.
1: Την πρακτική
0: σκίσου.
1: Την έχει κάνει μέσα στην ιατρική. Έχουν πάει στις κλινικές, σε νοσοκομεία, σε όλους. Το έχει κάνει μέσα στην ιατρική του. Αλλά και παλιότερα όλοι οι γιατροί που ήταν στην περιφέρεια ήταν χωρίς ειδικότητα, ακόμα και στα νοσοκομεία.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν τους πρόλαβα αυτούς. Θέλω να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές μας, γιατί σήμερα η εκπομπή απορριθμίστηκε λιγάκι επειδή...
1: συντονιστήκαμε καλά.
0: Ναι, επειδή πρώτον δεν συντονιστήκαμε και μαλώνουμε μεταξύ μας, και δεύτερον νομίζω ότι είναι το πρώτο κατ' εμέ, αγχωθήκαμε πάρα πολύ με το γεγονός το ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα σε σχέση με τις τηλεφωνικές γραμμές. Σας ζητάμε συγγνώμη, σας υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι στο μέλλον. Και τι άλλο?
1: Εάν έφτασε η ώρα να ευχηθούμε ένα καλό και ήσυχο βράδυ.
0: Ωραία, να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας, γιατί αν είστε εσείς καλά θα είναι και όλοι οι υπόλοιποι που αγαπάτε και φροντίζετε. Ραντεβού την άλλη Τρίτη
1: με την Χρύσα Τριφωνίδου και τον Κοσμά των Ερυθρόπουλων.
0: Τι ώρα?
1: Καλή σας νύχτα.
0: Τι ώρα?
1: 8 η ώρα, και εδώ θέλω να κάνω μια καταγγελία για σένα. Όταν λέμε 8, εννοούμε 8.
0: Τι να κάνω για
1: μετά
0: να...
1: Μ'
0: αρέσει που έγραψα και just στη δημοσίευση, αλλά πέρασα από 5 μπλοκ.
1: Θυμίζεις το παλιό Πασόκ, που στην ώρα ήταν μια ώρα πίσω.
0: Πέρασα τόσα μπλόκα για να έρθω.
1: Αυτό με τα μπλόκα είναι ένα ζήτημα.
0: 5 μπλόκα
1: εγώ
0: είχε.
1: Μου αρέσει που έχει μπλόκα ο δρόμος.
0: Καλά.
1: Αλλά εγώ θέλω δρόμους πρώτα, έτσι, και θέλω αστυνόμευση, ουσιαστικά να στηρίζει τον οδηγό.
0: Όχι η πρακτική αστυνόμευση,
1: έτσι, όχι δεν κάνουμε δρόμους αλλά κάνουμε μπλόκα, γεμίσαμε πινακίδες χωρίς να γίνουν οι μελέτες και βαράμε άιντε και προστήματα.
0: Αυτή
1: και αφαίρεση διπλώματος.
0: Η αστυνόμευση είναι κυρίως η πρακτική.
1: Πρέπει να του κάνουμε ένα θέμα.
0: Πρέπει
1: αυτό
0: όμως να είναι ουσιαστική. Τώρα ποιος θα μας μιλήσει όμως για την αστυνομία που
1: θέλω
0: θα
1: την αστυνομία να κάνει πρόληψη.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε καλέσει αστυνομικούς φίλους, γνωστούς και τα λοιπά, αλλά όλοι αυτοί για να βγουν στον αέρα και να μας δώσουν συνεντεύξεις πρέπει να πάρουν άδεια από τους ανωτέρους.
1: Λοιπόν, καλή σας νύχτα.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

FM.